ακούσουμε τη ζωή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν ένας πιτσιρικάς, έτσι, γεννήθηκε σε μια φτωχή γειτονιά στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, και ήταν τόσο φτωχός, τόσο φτωχή η οικογένειά του, που δεν μπορούσε ούτε να τελειώσει το σχολείο, και το είχε μεγάλο παράπονο αυτό, και μάλιστα έγραψε και ένα μεγάλο τραγούδι, ίσως και η μεγαλύτερη επιτυχία του, το «Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο», γιατί σταμάτησε στη Δευτέρα Δημοτικού για να δουλέψει και να ενισχύσει την οικογένειά του στο δύσκολο αγώνα δρόμου που είχε καθημερινά για την επιβίωση. Ο Γιώργος Μουφλουζέλης είχε τρία αδέρφια και όλη η οικογένεια, έτσι, γυρνοβολούσε γύρω από τη μουσική, είχε πολλά μουσικά ακούσματα και ερεθίσματα, και όταν ήταν στη Δευτέρα Δημοτικού πάντα του άρεσε να ακούει εκεί ότι η μουσική υπήρχε στο χωριό, αλλά ήταν στο σχολείο, και μάλιστα το είχε όρεξη το σχολείο σαν πιτσιρικάς, γιατί εντάξει, ήταν και διαφορετικό, ήταν τα πιτσιρίκια, μαζεύονταν εκεί όλο το παιδοθέμι, έπαιζαν, ήταν όμορφα, αλλά κάποια στιγμή του λέει ο πατέρας του, έλα να με βοηθήσει στην οικοδομή, γιατί δεν γίνεται, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και ξεκινάει ένα παιδί της Δευτέρας Δημοτικού, για να καταλάβετε τώρα, Δευτέρα Δημοτικού, τι πόσο να είναι, 6-7 χρονών, άντε το πολύ. Ας πούμε ότι ξεκινάει την πρώτη Δημοτικού 5 ετών. Είναι 7 ετών ο Γιώργος Μουφλουζέλης όταν τον φωνάζει ο πατέρας του να τον ενισχύσει στην οικοδομία, όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνετε και τους καλοκαιρινούς μήνες με το λιοπύρι, τις συνθήκες που επικρατούσαν. Και όπως περιγράφει και ο ίδιος και έχει πει στη ζωή του, όταν ήταν πιτσιρικάς κυριολεκτικά μαρτύρησε, και αυτά που πέρασε στο μεροκάματο και στην δουλειά, εύχεται να μην τα πάθει κανένας, τουλάχιστον έτσι ακριβώς το είχε πει. Δύσκολα πολύ τα παιδικά χρόνια με τον πιτσιρικά Γιώργο Μουφλουζέλη να προσπαθεί να ξεκλέψει λίγο από αυτή την σκληρή και αδίστακτη καθημερινότητα για να ακούσει μουσική. Του άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, και μέχρι να φτάσει στον Πειραιά, γιατί εκεί βέβαια ήταν το μεγάλο σχολείο, το ρεμπέτικο σχολείο και το σχολείο των μουσικών της εποχής, άκουγε μόνο τις παραδοσιακές, τους παραδοσιακούς ήχους και την παραδοσιακή μουσική εκεί στην Μυτιλίνη, και τον σαγίνευε, δηλαδή ήταν ερωτευμένος με το κομμάτι της μουσικής, και κάπου κάπως είχε ακούσει και ένα μπουζούκι, το οποίο αυτό κι αν τον είχε ξετρελάνει. Γιώργος Μουφλουζέλης, «Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο».

Εκτός από τον έρωτα μου αρέσει και το μπουζούκι. Φοβερός στίχος. Καλά, όλος ο στίχος είναι συγκλονιστικός. Όλα όσα έχουν γραφτεί από τα χέρια και από τον τρόπο σκέψης του Γιώργου Μουφλουζέλη. Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, να σας πω ότι σαν χθες έφυγε από τη ζωή, το 1991, ήταν 4 Αυγούστου, όταν πέθανε στο γαλάτσι πάμπτωχος, έτσι ακριβώς όπως γεννήθηκε. Και όταν λέμε για τη φτώχεια, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα τότε στη Μυτιλήνη. Ο πατέρας του δούλευε αχθοφόρος, μετά έπιασε στην οικοδομή όπου πήρε και το μικρό Γιοργέλη, έτσι το λέγανε, το Γιοργέλη. Αλλά γενικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ απόμακρος από τα παιδιά του, ο πατέρας του, και από τον ίδιο και από τα τρία αδέρφια του. Ενώ η μάνα του ήταν η ψυχή της οικογένειας, νοικοκυρά, μέσα στο σπίτι, αφοσιωμένη πραγματικά για το πώς θα μεγαλώσουν τα τέσσερα κουτσούβελά της. Ξεκίνησε το Γεωργέλη δύσκολα και το περιγράφει αυτό στην ζωή του, στα απομνημονεύματά του. Αλλά η αγωνία του ήταν όταν ξεκίνησε επιτσιρικάς να δουλεύει στην οικοδομή, αν τελικά θα παραμείνει εκεί, αν θα είναι χτίστης σε όλη του τη ζωή ή μουσικάντης. Ήθελε να γίνει μουσικάντης. Από μικρό παιδί είχε και μέσα του το μουσικό πνεύμα, έτσι, και όλη αυτή τη ρίζα, αλλά τώρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν για ένα παιδί που είχε ξεκινήσει από τα 7 του να δουλεύει στην οικοδομή να ονειρεύεται ότι μία μέρα θα γίνει μουσικός, ότι μία μέρα θα συναναστραφεί με τα μεγαλύτερα πρόσωπα, με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ρεμπέτικου τραγουδιού, ότι θα φτάσει στον Πειραιά, ότι θα γίνει μάγκας αλλά ακατέργαστος και γνήσιος όπως παρέμεινε πάντα. Και εντάξει, μεγάλωνε εκεί σε αυτό το περιβάλλον το τοπικό με τις πολύ πλούσιες μουσικές επενδύσεις. Άκουγε δημοτικούς ρυθμούς, άκουγε Καρσιλαμάδες, νησιώτικα τραγούδια, έτσι, Καλαματιανό, Ζεϊμπέκικα της εποχής. Και επειδή τότε ήταν και η εποχή που είχαν έρθει και οι πρόσφυγοι που λέγανε στη Μυτιλήνη, ήταν πιτσιρικάς 10 χρονών όταν έγινε η προσφυγιά, όταν ξεριζώθηκε ο κόσμος από τη Μικρασία και πέρασε απέναντι στη Μυτιλήνη το 22, ο Γιώργος Μουφλουζέλης ήταν 10 χρονών. Οπότε καταλαβαίνετε και την επιρροή που είχε η μουσική ταυτότητα του νησιού από τα τραγούδια τα Σμυρναίκα. Οι ήχοι κυριολεκτικά γέμισαν το μυαλό του μικρού Γιοργελιού. Αν μπορούμε να πούμε ότι κλείνεται το Γιοργέλη. Λοιπόν, ο ίδιος έφτιαχνε στιχάκια στο νου του από πιτσιρικάς, έγραφε μερικές φορές σε ένα χαρτί πρόχειρο ό,τι έβρισκε και είχε εμπνεύσεις πολύ μεγάλες. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι παρότι ήταν απόμακρος ο πατέρας του, παρότι ήταν αποκομμένος, ζούσε με τη μητέρα του, δούλευε στο κομμάτι της οικοδομής μέρα νύχτα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, το μυαλό του ήταν στη μουσική και πώς κάποια στιγμή θα μπορούσε να κερδίσει από αυτήν ή αυτή να τον κερδίσει. Έτσι και έγινε το τελευταίο σενάριο και το πρώτο βέβαια, και ουσιαστικά κερδίσαμε όλοι από την παρουσία του Γιώργου Μουφλουζέλη. Λέει ο ίδιος, μ' άρεζαν τα τραγούδια που στίχος και μουσική μοιάζανε παντρεμένα και άμα ήταν καλή και η φωνή, με έσφαζες. Αυτό έχει γράψει στην αυτοβιογραφία του και κάπου αναφέρει ότι τα πρώτα τραγούδια που άκουσε, τα μάγκικα, τα κουτσαβάκικα και τα χασικλίδικα, ήταν από ένα γραμμόφωνο στην εφηβεία του, σε ένα γραμμόφωνο εκεί στην Μυτιλήνη, και καταλαβαίνετε ότι στην πορεία άρχισε να κάνει παρέες με όλους τους μάγκες που υπήρχαν εκεί στο νησί πριν μετακομίσει στην μεγάλη σχολή του ρεμπέτικου και τη μεγάλη σχολή της μαγιάς στον Πειραιά. Κάει και μια συνοικία

Λοιπόν, να πούμε ότι τα πρώτα του ακούσματα στο μπουζούκι έγιναν εκεί στο νησί του. Έπαιζε καλό μπουζούκι ένας Μυτιλινιός, ο Βαρελάς ο Μιστοκλής, έτσι λεγόταν, ο οποίος έπαιζε πραγματικά εξαιρετικό μπουζούκι και μάγεψε τον πιτσιρικά Μουφλουζέλη. Και στη συνέχεια είχε ξεμείνει ένα μαντολίνο στο σπίτι και προσπαθούσε ο ίδιος έτσι να αποτυπώσει λίγο τις μουσικές αυτές που είχε ακούσει από το Μιστόκλη, που είχε ακούσει γενικά από τα γραμμόφωνα που υπήρχαν σε ένα-δυο καφενεία του χωριού. Και βέβαια ήταν και κάθε Σαββατόβραδο όπου εμφανίζονταν οι φωνογραφιτζίδες και έπαιζαν, και εκεί το χαρτζηλίκι, ότι του είχε ξεμείνει δηλαδή από την οικονομή, από την οικοδομή, οι οικονομίες του από την οικοδομή, φεύγανε με τη μία, τα λεφτά από τα γιαπιά πήγαιναν κατευθείαν εκεί, και ό,τι περίσσευε βέβαια για να ενισχύσει και την οικογένεια, μην τον πάρει χαμπάρι και ο πατέρας του δηλαδή, ότι τα σκόρπαγε αλλού. Αλλά του άρεσε να πηγαίνει και να ακούει μουσική, ήταν από πιτσιρικάς πραγματικά εκστασιασμένος όταν άκουγε μουσική από τα μεγάλα χωνιά εκείνα των παλιών pick-up της εποχής, έτσι, των γραμμοφών. Μπουζούκι τελικά έμαθε μόνος του, δεν του μάθε κανένας, αυτοδίδακτος ήταν, άρχισε να γρατζουνάει, είχε και μουσική παιδεία στο μυαλό του φυσικά, και τρελάθηκε όταν άρχισε να παίζει και να γρατζουνάει το μπουζούκι, αλλά και το τζουρά και τον μπαγλαμά, δηλαδή πήγαινε μεγενθητικά, ξεκίναγε από το μπουζούκι, κατέληγε στο τζουρά και μετά στο μπαγλαμά, που εκεί έβγαινε όλο το κομμάτι της μαγιάς. Και στα νιάτα του έτσι, όταν είχε μπει πλέον, είχε περάσει την εφηβεία και είχε περάσει τα 20 του, 22 ήταν για να είμαστε ακριβείς, ξεκίνησε μαζί με κάτι φίλους, με μία κιθάρα και ένα μπουζούκι, για να κάνουν περιοδεία στα Σκυκλάδας. Και πήγανε στη Σύρο, στην Τίνο και τη Σάμο, έτσι, όχι ακριβώς όλο Κυκλάδες, πιάσανε βέβαια και λίγο βορειοανατολικό Αιγαίο, ήταν και πιο κοντά, ας το λέμε πιο κοντά, στη Μυτιλίνη, αλλά φτάσανε εκεί και έκαναν έτσι αυτό το μουσικό συγκρότημα που είχαν δημιουργήσει δύο φίλοι, μία ερασιτεχνική αλλά με επαγγελματικά χαρακτηριστικά πρώτη επαφή με το όργανο και τη μουσική. Ήταν δηλαδή η πρώτη φορά που εμφανίζονταν μπροστά στο κοινό και έπαιζε ο ίδιος μπουζούκι και ο φίλος του που τον ακολουθούσε κιθάρα, ή ο ίδιος έπαιζε τζουρά και μπαγλαμά και ο φίλος του κιθάρα. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν, ήταν η πρώτη ουσιαστική εμφάνιση και παρουσία του Γιώργου Μουφλουζέλη στην μουσική σκηνή μπροστά σε κόσμο. Πούσουν μάγκα το χειμώνα.

Πρώτη του φορά φτάνει στην πρωτεύουσα Αθήνα και Πειραιά το 1930, 18 χρονών. Και αρχίζει μετά να πηγαίνει έρχεται, εμβόλυμα γίνονται και οι περιοδίες αυτές που σας είπα νωρίτερα στις Κυκλάδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στην Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη και στη Σάμο και σε άλλα νησιά και στην Τίνο. Και το 30 όταν πρωτοφτάνει στην Αθήνα, εντάξει, μένει έκθαμβος από την εικόνα που συναντά εκεί πέρα, έχει φύγει από τη μικρή τότε Μυτιλίνη και έχει φτάσει σε μια πόλη η οποία είναι αχανής, έτσι του φαίνεται, πιτσιρικάς όπως είναι, και συνεχίζει να πηγαίνω έρχεται αρκετές φορές. Τη δεκαετία του 30 όταν ξεκινούν και οι φωνογραφίσεις των μεγάλων επιτυχιών του Μάρκου Βαμβακάρη και λοιπά, συναντά εκεί στο καφενείο του Γιώργου Μπάτη την ξακουστή τετράδα του Πειραιός, Μπάτης, Μάρκος, Ανέστος Δελιάς, Στράτος Παγιουμτζής. Και η πρώτη του επαφή με το καφενείο του Μπάτη, το οποίο το ονόμαζε ο ίδιος ο Μπάτης «Τα τέσσερα βάσανα, οι έξι πόνοι». Μπάτης, φοβερή μορφή. Τι κάνει ο Μουφλουζέλης για να μείνει κοντά σε όλους αυτούς τους οποίους έβλεπε και θαύμαζε, και ήταν ένα και δύο και τρία βήματα μπροστά από αυτόν σε ό,τι αφορά τις μουσικές γνώσεις. Πιάνει το Μπάτη και του λέει: «Γιώργο, Μπαρμπαγιώργο, να κάτσω εδώ να βοηθήσω κι εγώ». Του λέει ο Μπάτης: «Τι να βοηθήσεις, τι να κάνεις». Λέει: «Να ψήνω κανένα καφέ». Και έτσι έπιασε δουλειά στο καφενείο του Μπάτη και γνωρίζει εκεί βέβαια τον Μάρκο, γνωρίζει τον Δελιά, γνωρίζει τον Παπαϊωάννου, τον Μπαρμπαγιάννη, και συνδέεται με πολύ καλή φιλία, έντονη φιλία θα λέγαμε, μέσα από το πέρασμα των χρόνων με τον Γιώργο Μπάτη. Εκεί περνούν βέβαια από το καφενείο του Μπάτη όλα τα αστέρια της εποχής, όλοι οι καλοί ταξιμιτζίδες όπως τους λέγανε, και παίζανε φοβερά και τρομερά ταξίμια προερχόμενα από τη Μικρασία, από τη Σμύρνη. Παίζανε εκεί και τα μπουζούκια του Μπάτη, ο Μπάτης έπαιζε μπαγλαμά, του άρεσε πάρα πολύ, και τα μπουζούκια τα είχε ονομάσει το κάθε μπουζούκι ο Μπάτης, τα είχε δώσει και ένα όνομα, ας πούμε. Το ένα μπουζούκι το λέγανε Μάγκα, το άλλο μπουζούκι το λέγανε Δερβίση και το τρίτο μπουζούκι το λέγανε Ασίκη. Όταν ξεκίνησε λοιπόν ο Γιώργος Μουφλουζέλης δίπλα στο Γιώργο Μπάτη, πήρε ένα τραγούδι του, το «Πάρε κόρη το λουτρό σου», στο οποίο άλλαξε λίγο τους στίχους, έκανε τον πρώτο στίχο, τον έγραψε ο Μπάτης και πρόσθεσε τους υπόλοιπους στίχους ο Γιώργος ο Μουφλουζέλης μετά την πρώτη στροφή, και έτσι αυτό το τραγούδι βγήκε και ήταν η πρώτη ουσιαστική συμμετοχή του Γιώργου Μουφλουζέλη στη μουσική σκηνή, αλλά στη δισκογραφική μάλλον σκηνή, αλλά ταυτόχρονα και η πρώτη ουσιαστική επαφή σε επίπεδο δημιουργικό με τους μεγάλους ρεμπέτες της εποχής. Τα Αντράκια τώρα ακούμε.

Λοιπόν, τα μεράκια του Μουφλουζέλη είναι ο τίτλος του δίσκου που σας έλεγα. Δεν ξέρω γιατί το ερμήνευσα ως το παράπονο, γιατί τα τραγούδια προφανώς και κρύβουν μεγάλο παράπονο με όλα αυτά τα οποία έζησε και βίωσε. Άρα ο δίσκος που έλεγα πιτσιρικάς που είχα πιάσει στα χέρια μου ήταν τα μεράκια του Μουφλουζέλη, και αυτό θα βάλω τίτλο, παιδιά, και στα κείμενα που θα γράψουμε για την σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο 1933 για να σας πω μια ιστορία. Μόλις έχει τελειώσει το στρατό, απολύθηκε από το στρατό, ο Μουφλουζέλης στη Μυτιλίνη υπηρέτησε και αποφασίζει, δεν έχει τι να κάνει, δεν έχει δουλειά, αποφασίζει να καταταγεί στη χωροφυλακή. Γιατί? Γιατί τα δεδομένα της εποχής έλεγαν ότι είναι ένας καλός μισθός, μια σίγουρη δουλειά, και αφού δεν έχεις και κάτι άλλο, τουλάχιστον να μπει σε έναν χώρο και τέλος πάντων να μπορέσεις να ακολουθήσεις κάτι. Διορίστηκε λοιπόν χωροφύλακας και τον έστειλαν στη Σάμο. Αλλά ο Μουφλουζέλης, επειδή ήταν καλό παιδί, δεν του πήγαινε να κόβει μηνύσεις σε διάφορους φτωχούς πολίτες, όπως του έλεγαν, για διάφορους λόγους, γιατί δεν είχαν άδεια να σωβατήσουν, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί ασβέστοναν το καλύβι τους χωρίς να υπάρχει σχετική πολεοδομική έγκριση κλπ. Έζηναν το Μουφλουζέλη λοιπόν και του έλεγαν, πήγαινε εδώ, ο Τάδε κάνει παράνομη δουλειά, πιάστον, κόφτου μία κλίση, κάντου και μία μήνυση γιατί πήγε κόντρα στον νόμο. Έλα μου, ο Μουφλουζέλης δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Και τελικά όλο το απέφευγε, ήρθε η ιστορία στα αυτιά του διοικητή και τον είχε βάλει στα μαύρα τα κατάστιχα. Κάποια στιγμή εκεί στη Σάμο δεν ήταν καλά τα πράγματα, δεν τους άρεσε στη χωροφυλακή, σε πολλούς χωροφυλάκους, και παρουσιάστηκαν ενώπιον του διοικητού για να παραιτηθούν, να ζητήσουν την απόλυσή τους και να φύγουν. Ο διοικητής, εμβρόντιτος βέβαια με την εξέλιξη, λέει, τι γίνεται εδώ, θα μου φύγει όλη η χωροφυλακή. Και έκανε αμάν για να τους μεταπίσει όλους, όλους εκτός από έναν. Όταν φτάνει λοιπόν η σειρά του Γιώργου του Μουφλουζέλη, κοιτάει το υπηρεσιακό σημείωμα που του είχε δοθεί ο διοικητής και υπάρχει καταγεγραμμένο στην αυτοβιογραφία του Γιώργου Μουφλουζέλη ο παρακάτω διάλογος. Διοικητής, πότε είπαμε απολύεσαι? Γιώργης, το Σάββατο. Διοικητής, έλα αύριο να σ' απολύσω. Το σακάκι ακούμε τώρα.

Στην πρωτεύουσα εγκαθίσταται μόνιμα το 1958. Εκεί, εντάξει, έχει γνωρίσει νωρίτερα το Μαμπακάρι, το Δελιά και τον Μπάτη και έχουν γίνει φίλοι από παλιά, παλαιόθεν που λέμε. Παίρνει κάποιες από τις μελωδίες του, τις πηγαίνει και προχωράει. Μάλιστα το «Πάρε κόρη το Λουτρόσου» που είναι του Γιώργου Μπάτη είναι τραγούδι που έχει γράψει, όπως είπαμε, το περισσότερο σε στίχο ο Γιώργος Μουφλουζέλης. Του άρεσε πολύ το ποτό. Έπινε. Και έβρισκε λίγο την ψυχική του ηρεμία μέσα από το ποτό. Αλλά ποτέ μα ποτέ δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και δεν το πολυγούσταρε αυτό το έργο. Και μάλιστα όταν έπεφτε στην παρέα του κάποιος που ήταν έντονα βαλμένος σε αυτή την ιστορία, τον αποθούσε και σιγά σιγά ξέκοβε τελείως με την παρέα αυτή. Γι' αυτό και λέγεται ότι δεν έχει αφήσει πίσω στην ιστορία του κανένα τραγούδι που να είναι χασικλίδικο. Έτσι, μνημόνευε βέβαια πάντα τους ρεμπέτες και την αγάπη τους για το χασίσι σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά μέχρι εκεί, όταν έφτανε δηλαδή να μπει ο ίδιος στο μισό βήμα πριν, έκοβε δρόμο, έκοβε λάσπη που λένε στα μάγκικα. Είχε μια διαφωνία μεγάλη με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Δεν του άρεσε καθόλου η αστικοποίηση των τραγουδιών του Τσιτσάνη και του το έλεγε μάλιστα, του Βλάχου, έχοντας φέρει και μια μικρή ρήξη έτσι στις σχέσεις τους. Ενώ και με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου κάπου είχαν διαφωνήσεις ό,τι αφορά τον εξηλεκτρισμό των τραγουδιών του Μπαρμπαγιάννη. Αυτά τα δύο στοιχεία. Ήταν πιστός και παρέμεινε πιστός στον ήχο του Μπουζουκιού, του Τζουρά, του Μπαγλαμά. Πολλά τραγούδια πέρασαν απαρατήρητα και ήταν τραγούδια του Γιώργου Μουφλουζέλ. Το πρώτο που καταγράφεται ως δουλειά δική του, χωρίς όμως υπογραφή, είναι το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια». Ήταν άνθρωπος πολύ ήρεμος, υπείων τόνων, δεν ζητούσε πολλά, δεν διεκδικούσε, αλλά τα πράγματα αλλάζουν όταν γνωρίζει με τη συμβολή του Ηλία Πετρόπουλου τον Αλέκο Πατσιφά, τον άνθρωπο της δισκογραφικής εταιρείας Λύρα, ο οποίος τον βλέπει και αρχίζει να εκτιμά πολύ την προσωπικότητα του Γιώργου Μουφλουζέλη. Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και αρχίζει το έργο του με τη συμβολή του Αλέκου Πατσιφά να βγαίνει προς τα έξω. Είναι ένας από τους λεγόμενους παροπλισμένους ή ρεμπέτες που δεν είχαν βγει στην επιφάνεια. Και καταφέρνει παράλληλα ο Πατσιφάς να τον γνωρίσει με άλλους λαϊκούς συνθέτες και ρεμπέτες, παντρεύοντας τη δουλειά και με νεότερους, όπως για παράδειγμα ο Νότης Μαυρουδής. Εκεί πραγματικά έγιναν θαύματα. Είχαμε φτάσει στο Μάη του 1968, όταν ο Ηλίας Πετρόπουλος παρουσίασε την εκδήλωση αφιέρωμά του στο ρεμπέτικο τραγούδι με τίτλο «Ρεμπέτικα τραγούδια τεκμήρια», και ήταν εκεί που έγινε αυτή η γνωριμία που σας περιγράφω με τον Αλέκο Πατσιφά. Η γνωριμία που άλλαξε πολύ την παρουσία του Γιώργου Μουφλουζέλη στο μουσικό χάρτη. «Εγώ πήγαινα για ψάρια», μας ερμηνεύει τώρα.

Όταν γνωρίστηκε με τον Πατσιφά της Λύρα, ο Γιώργος Μουφλουζέλης γνωρίζει και άλλους συνθέτες, τους οποίους ο ίδιος αποκαλούσε λόγιους και μορφωμένους. Για παράδειγμα, εκτός από τον Νίκο, από τον Νότι Μαυροδί που είπαμε, τον Νίκο Μαμαγκάκη και τον Σπύρο Σαμουήλη. Παράλληλα, γνωρίζεται με τον Απόστολο Καλδάρα και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Φτιάχνουν μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους και υπάρχει μια μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα στους τρεις. Δηλαδή, ο Μουφλουζέλης αγαπάει και σέβεται τον Απόστολο Καλδάρα και Τούμπαλιν και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου το ίδιο με τον Μουφλουζέλη. Το τραγούδι «Ανεβαίνω σκαλοπάτια», που σας είπα ότι ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε τραγούδι του Μουφλουζέλη και δεν περιείχε το όνομά του, το είχε δώσει ο ίδιος τον Καλδάρα και το τραγούδισε με μεγάλη επιτυχία ο Στέλιος Καζαντζίδης. Όταν όμως βγήκε το παιχνίδι αυτό στη φόρα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι αυτό που γινόταν τότε με την ονοματοδοσία και τα ονόματα των συνθετών και των στιχουργών που δεν περιλάμβαναν τον σε διάφορες εκτελέσεις, ο Καλδάρας αντιστάθηκε και έστειλε διορθωτικό στην εταιρεία, αποδίδοντας τους στίχους του τραγουδιού στο Γιώργο Μουφλουζέλη. Αυτό δεν συνέβη με το τραγούδι «Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο», το οποίο τραγούδισε ο Γρηγόρης Πιθικότσης και στο οποίο παρουσιάζεται ο Μπάμπης Μπακάλης ως συνδημιουργός, ενώ τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Να πούμε ότι έκανε σχέσεις ιδιαίτερες και με τον Γιώργο Νταλάρα και με τον Χρήστο Νικολόπουλο, και θα σας πω κάτι που λίγοι γνωρίζουν, ότι το φοβερό και τρομερό ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λουίζου στην περίφημη ταινία του Δαμιανού, ο Μουφλουζέλης παίζει σε αυτό το τραγούδι τζουρά και μπουζούκι παίζει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Λάου λάου το πηγαίνεις.

Λάτρευε πολύ την πρώτη του γυναίκα, την Παναγιώτα. Έμειναν 15 χρόνια μαζί. Έζησαν όμορφα, δύσκολα βέβαια, δύσκολα και φτωχικά, αλλά πολύ όμορφα και αγαπημένα. Την έχασε, πέθανε και αυτός ήταν ο χωρισμός τον οποίο δεν είχε ξεπεράσει ποτέ. Όταν ξαναπαντρεύτηκε ο Γιώργος Μουφλουζέλης, η δεύτερη γυναίκα του δεν είχε καμία σχέση με την Παναγιώτα, τον εγκατέλειψε κάποια στιγμή και αυτόν και το μικρό του παιδί, τον Σταύρο, τον οποίο μεγάλωσε ο Μουφλουζέλης ως πατέρας και μητέρα ταυτόχρονα. Μπαμπαμαμάς, όπως λέω εγώ, ή μαμαμπαμπάς. Κάπου το γνωρίζω το έργο. Αφιέρωσε τη ζωή του κυριολεκτικά στο μικρό γιο του και μέσα στο τρέξιμο που είχε για τη δουλειά, για όλα αυτά τα οποία δημιουργούσε, τον ένοιαζε πρώτα και καλύτερα τι θα γίνει το παιδί, πώς θα είναι καλά το παιδί, πώς θα έχει το παιδί μια ευκαιρία να μην δεινοπαθήσει όπως ο ίδιος. Και όταν κάποτε το ρώτησαν για τις δύο γυναίκες του, ο Μουφλουζέλης απάντησε: «Εμένα τη γυναίκα μου τη λέγανε Παναγιώτα».

Όταν το ρεμπέτικο πέρασε στην αφάνεια, ήταν μια περίοδος στη μεταπολίτευση που ήταν νέες μουσικές επιλογές, ήρθαν τραγούδια από το εξωτερικό, το ρεμπέτικο παροπλίστηκε έτσι. Και μεγάλες μορφές του όπως ο Μάρκος Μαμακάρης. Τα ίδια τράβηξε και ο Μουφλουζέλης, ο οποίος όμως μετά την εποχή της Χούντας και της καταπίεσης από τη δικτατορία έδωσε μία μάχη μαζί με άλλους για την αναβίωση του ρεμπέτικου. Έκαναν συναυλίες μαζί με τον Ρούκουνα, τον Κυρομίτη, τον Χονδρονάκο και τον αξεπέραστο Μπαγιαντέρα, τον Μίτσο Γκόγκο, και σε μεγάλη ηλικία πάλι αναβιώνει το όνομά του και γίνεται πάλι γνωστός, ιδιαίτερα γνωστός και περισσότερο από ποτέ, ο Μουφλουζέλης, ο οποίος τριγυρνούσε στα διάφορα κουτούκια και στις ταβέρνες, στη φτώχεια του μέσα, μαζί με το μικρό του γιο, όπως έκανε και ο Μάρκος στα τέλη της δεκαετίας του 60, που γυρνούσε στις ταβέρνες για να εξασφαλίσει τα προστοζήν με τους δύο γιους του, το Στέλιο και το Δομένικο. Είπα παρόμοια εικόνα, γιατί θέλω να σας δείξω και να σας πω πόσο πολύ ζορίστηκε για να μεγαλώσει μόνος του το γιο του Σταύρο, ο Γιώργος Μουφλουζέλης. Κλείνουμε με αυτά που είχε πει ο Νότης Μαυρουδής. Το 1976 συνεργάζομαι με στιχουργό τον Άκο Δασκαλόπουλο με το Μουφλουζέλη. Ήταν το τραγούδι «Ο Παναής ο Κουταλιανός» από τον κύκλο τραγουδιών «Ζωγραφιές από το Θεόφιλο». Τον θυμάμαι στο στούντιο να με ρωτάει όλο ευγένεια: «Το θέλετε έτσι, κύριε Νότη?» Και εγώ το απαντούσα: «Πείτε το όπως μιλάει η ψυχή σας, κύριε Γιώργη». Λίγο μετά, πρέπει να ήταν Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, είχαμε πάει από το σπίτι του και είδαμε την απόλυτη φτώχεια. Μια παράγκα κάπου στα Τουρκοβούνια, στην οποία ζούσε ο ίδιος με τον αγαπημένο μοναχογιό του, το Σταύρο. Είναι πολύ συγκινητικό. Είχαμε πάρει μάλιστα ένα δώρο στο μικρό Σταύρο, ένα μικρό παλτουδάκι. Δεν θα ξεχάσω το τηλεφώνημα που δέχτηκα την επόμενη μέρα. «Κύριε Νότη, άκουσα το Μουφλουζέλη να κλαίει από την άλλη άκρη της γραμμής. Μήπως μπορείτε να φέρετε ένα άλλο για να μην χάσει το παιδί μου τέτοιο παλτό? Αυτό του πέφτει μεγάλο». Με εντυπωσίασε το κλάμα του, καθώς προσπαθούσε να φανεί αξιοπρεπής. Και ο Μουφλουζέλης υπήρξε αξιοπρεπής ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης. Μέγιστος. Κλείνουμε με το τραγούδι «Τι σε νοιάζει εσένα, ναι?» και εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδα στις 9 αύριο το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίν Ελίας. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

να σ' αγαπώ του δρόμου, Πάνος Μουζουράκης. Και νομίζω ήδη έδωσε κάποιες συναυλίες τον Ιούνιο. Έχει πάλι κάνει διακοπές προφανώς ο άνθρωπος. Στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Μαραθώνα, από ό,τι βλέπω, και στην Πάτρα.

Κουβέντες μακρινές. Άλλη μία εκπομπή μόλις άρχισε εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Την καλημέρα μας σε όλους σας όπου και αν βρίσκεστε.

Και όταν λέμε όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζουμε πάνω απ' όλα να βρίσκεστε εδώ. Όταν λέμε εδώ, εννοούμε εντός της ελληνικής επικράτειας και αν είναι δυνατόν σε κάποια όμορφη μαγευτική παραλία, από εκεί να μας ακούτε. Μέσω ίντερνετ, μέσα από την εφαρμογή που έχουμε για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, έτσι όπως είστε στην παραλία του Αιγαίου, του Ιωνίου, δεν ξέρω ό,τι προτιμάτε. Μπείτε στο διαδίκτυο vogue.air.gr και ακούστε μας ζωντανά και on demand τις εκπομπές και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το erteco.gr, και εκεί βεβαίως μπορείτε να κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας και φυσικά μέσα από τη δική μας εφαρμογή.

αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε και σήμερα σε νησί, Μεγαλόνισο, στην Κρήτη. Πάντα βεβαίως μέσα από τον ελληνισμό της Διασποράς, δηλαδή θα συναντήσουμε έναν Ελληνογάλλο, καλλιτεχνικό διευθυντή ενός ξεχωριστού φεστιβάλ και διευθυντή ορχήστρας. Έναν μαέστρο ο οποίος συνεχίζει μια λαμπρή πορεία στο εξωτερικό και εκτός αυτού μπήκε και στην διαδικασία να δημιουργήσει εδώ και 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ το οποίο ταξιδεύει σε νησιά του Αιγαίου και συνδυάζει μουσική βεβαίως, αφού μαέστρος είναι, και τα μαθηματικά. Και φέρνει και εδώ στην πατρίδα μας, κάθε φορά νομίζω και σε άλλο νησί του Αιγαίου, ξεχωριστές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια με τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Όσοι έχετε μπει ήδη στη σελίδα μας στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ μας βρίσκεται στα ελληνικά. Θα έχετε πάρει και μια εικόνα για ποιο φεστιβάλ μιλάμε και ποιος είναι ο καλεσμένος που θα βγει τηλεφωνικά στην εκπομπή. Και στο προσωπικό βεβαίως Facebook μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να παίρνετε και μία εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών. Λίγο πριν όμως συνδεθούμε με τον κύριο Δερβή Μπουρνιά, να σας πω ότι έχει μπει για τα καλά έτσι στην εκλογική αναμέτρηση ένας ομογενής στο Σικάγο. Είναι ο Αλέξης Γιαννούλιας και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία του Σικάγου. Είναι ομογενής υπουργός εσωτερικών της πολιτείας του Ιλινόης. Παράλληλα διεκδικεί και την επανεκλογή του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών στις εκλογές του Νοεμβρίου. Είναι 50 χρονών ο Αλέξης Γιαννούλας. Αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα επειδή, όπως ανέφερε, οι κάτοικοι στο Σικάγο αξίζουν καλύτερα από το Δημαρχείο. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, έχει στο πλευρό του πολύ σημαντικά συνδικάτα, δηλαδή μια ισχυρή υποστήριξη από εργατικές ενώσεις της πόλης, οι οποίες προφανώς δεν είχαν στηρίξει το σημερινό δήμαρχο στις προηγούμενες εκλογές, και στην ομιλία του υποσχέθηκε μια διαφορετική μορφή ηγεσίας, ότι στόχος του είναι να ενώσει και όχι να διχάσει την πόλη. Δεσμεύτηκε για καθολική πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση, αύξηση του κατώτατου μισθού, ενίσχυση της προσιτής κατοικίας και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που, όπως είπε, θα προστατεύει τις εργαζόμενες οικογένειες. Έδωσε έμφαση και στη δημόσια ασφάλεια, πρότεινε την πρόσληψη 1000 επιπλέον αστυνομικών στο Σικάγο. Και θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Ήδη κυκλοφόρησαν και μπλουζάκια, από ό,τι διαβάζω, στον Εθνικό Κήρυκα τα διαβάζω αυτά, στην Ομογενειακή Ιστοριορική Εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Λιούνα Φοραλέξη, επιβεβαιώνοντας έτσι την οργανωμένη στήριξη που λαμβάνει από το συνδικαλιστικό χώρο. Είναι γεννημένος στο Σικάγο, είναι ομογενής, από γονείς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, δεύτερης γενιάς δηλαδή. Σπούδασε στο University του Σικάγο και στο Boston University, σπούδασε οικονομικά, στη συνέχεια αγωνίστηκε ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής στην τότε Α1 της Ελλάδας με τη φανέλα του Πανιωνίου, δηλαδή μπορεί να τον θυμάστε και όσοι μας ακούτε από εδώ. Απέκτησε το πτυχίο νομικής, επέστρεψε στο Σικάγο και εργάστηκε στην οικογενειακή Broadway Bank.
Μετά εξελέγει ταμεία της πολιτείας του Ιλινόης, υποψήφιος για τη γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής, εκεί έχασε οριακά. Εξελέγει το 22 υπουργός εσωτερικών του Ιλινόης. Έχει σημαντικούς αντιπάλους. Δεν ξέρουμε ακόμη αν ο σημερινός δήμαρχος, ο Μπράντον Τζόνσον, αν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία. Ήδη όμως συμμετέχουν στην κούρσα για τη δημαρχία στο Σικάγο η ελεγκτής της πολιτείας Σουζάνα Μεντόζα, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Μάικ Κουίγκλι, ο επίτροπος της Cook County George Cárdenas και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Chicago Housing Authority Matthew Brewer. Δηλαδή ήδη είναι αρκετοί οι αντίπαλοι. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε χρόνο μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά εμείς το ευχόμαστε από την καρδιά μας, ο Μουγιαννής είναι, καλή επιτυχία. Λοιπόν, ναι, Σταμάτης Κραουνάκης ακολουθεί. Στέλνουμε πολλές ευχές όμως στο φίλο μας, στον Γιάννη Κόλια, είναι επαγγελματίας, οδηγός, μας ακούει από το καυτό, πολύ ζεστό Άχεν στη Γερμανία. Του στέλνουμε την αγάπη μας, είναι από τους παλιούς ακροατές, τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του.

0: για σένα.
1: Σας υποσχέθηκα νοερό ταξίδι στην Κρήτη. Θα μεταφερθούμε λοιπόν νοερά μέχρι τα Χανιά να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που μόλις πριν από λίγες ημέρες έριξε την αυλαία του. Είναι ιδιαίτερο, είναι σημαντικό και δημιουργός του είναι ένας Ελληνογάλος, ένας Έλληνας ο οποίος μένει μόνιμα στη Γαλλία, με μια έτσι πολύ μεγάλη διεθνή πορεία. Αναφέρομαι στον κύριο Διονύσιο Δερβή Μπουρνιά, διακεκριμένος Ελληνογάλος μαέστρος, ιδρυτής αυτού του πρωτοπόρου φεστιβάλ που έχει τον τίτλο Festum P, το οποίο συνδέει και παντρεύει τα μαθηματικά, την επιστήμη με τη μουσική. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Καλημέρα από τα Χανιά που είμαι ακόμα.
1: Που είστε ακόμα και ελπίζω να παραμείνετε ακόμα στα υπέροχα Χανιά, κύριε Μπουρνιά. Το εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το Festum, το οποίο πραγματικά φαίνεται ένα ιδιαίτερο σταυροδρόμι διεπιστημονικό, θα έλεγα. Δηλαδή έχουμε την αυστηρή λογική των μαθηματικών που συναντά την ελευθερία της μουσικής. Ξέρουμε βέβαια όλοι ότι αυτά τα δύο συνδέονται σε μεγάλο βαθμό. Θέλω όμως να μας πείτε δύο λόγια και για σας τον ίδιο, γιατί η μουσική σας διαδρομή είναι πραγματικά μεγάλη, είναι διεθνής. Γεννηθήκατε εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα?
2: Ναι, γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα. Έφυγα στα 17 μου για το Παρίσι όπου έχω μείνει. Είστε εξαιρετικά γλυκά να με ρωτάτε για μένα. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι αυτό το φεστιβάλ, πολύ περισσότερο, το οποίο έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη πορεία από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να κάνω εγώ. Οπότε ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί θα ήθελα, από ό,τι κατάλαβα, απευθύνεστε κυρίως στους Έλληνες του εξωτερικού. Θα ήθελα να έχω μια ιδέα για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα, κύριε Μπουρνιά, το γεγονός ότι είστε ένας Έλληνας που για όποιους λόγους εγκατασταθήκατε στην Γαλλία, όπως μας είπατε, στην ηλικία των 17 χρόνων, και θέλω να σας ρωτήσω πώς εμπνευστήκατε αυτό το φεστιβάλ που, αν κατάλαβα καλά, φέτος πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά. Τα λέω καλά, τα λέω σωστά?
2: Ακριβώς. Είναι 5η χρονιά. Αυτό το φεστιβάλ που βάζει μαζί μουσική με μαθηματικά το εμπνεύστηκα εδώ και 6-7 χρόνια, όταν είχα την βεβαιότητα πλέον ότι ανήκω στο αυτιστικό φάσμα. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα με πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Υπάρχει όμως ένα κοινό σημείο ότι ίσως έχουμε όλοι μεγαλύτερη ευκολία στη μουσική γλώσσα και στη μαθηματική γλώσσα από ότι στο verbal language, τη γλώσσα που μιλάμε. Mm-hmm. Το σημαντικό σε αυτό το φεστιβάλ δεν είναι οι προσωπικοί λόγοι για τους οποίους το εμπνεύστηκα, δεν είναι καν το ότι βάζουμε μαζί μουσική με μαθηματικά. Είναι κάτι που το έχει κάνει ο Πυθαγόρας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το σημαντικό είναι το επίπεδο των πανεπιστημίων και των ανθρώπων που συνεργάζονται. Αυτό είναι που έχει γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Παρίσα Κλέιν, η μεγαλύτερη μαθηματική σχολή του κόσμου, με το Princeton.
1: Μάλιστα.
2: Συνεργάζεται το Conservatoire de Paris, ο Κωστής Δασκαλάκης από το MIT, mm-hmm, και ο Cédric Villani, που θεωρείται ο μεγαλύτερος ζών Γάλλος μαθηματικός.
1: Ένας μύθος από ό,τι διάβαζα, ο Cédric Villani, έτσι, δηλαδή πραγματικά.
2: Ακριβώς.
1: Ο μεγαλύτερος παγκοσμίως μαθηματικός και πολύ βραβευμένος.
2: Ναι, έχει πάρει το μετάλλιο Fields, το οποίο είναι το Νόμπελ των μαθηματικών. Mm-hmm. Τον ίδιον θα τον ενοχλούσε πολύ να τον λέγαμε τον μεγαλύτερο σε οτιδήποτε. Γεγονός, για να μείνουμε μόνο στα γεγονότα, είναι αυτό στον οποίο το 2018, mm-hmm, ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε να κάνει μια έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη, πάνω στην οποία η Γαλλία στήριξε τα investments που έκανε για τη τεχνητή νοημοσύνη για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ένας παρόμοιος ισοσύμβουλος για την Ελλάδα υπήρξε ο Κωστής Δασκαλάκης, που είναι και αυτός μέρος του team που έχουμε.
1: Μάλιστα. Ξεκινήσατε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ πριν από 5 χρόνια, το οποίο πραγματοποιήθηκε πού για πρώτη φορά? Γιατί έχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός, κύριε Μπουρνιά, ότι ενώ είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες και από το χώρο των μαθηματικών και από το χώρο της μουσικής, και είναι τα σεμινάρια και οι εκδηλώσεις διαφορετικές και προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα φεστιβάλ ανώτερου επίπεδου, να το πω έτσι, δεν γίνεται στην πρωτεύουσα. Και γίνεται φέτος, ας πούμε, στα Χανιά. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι, εάν είχε ταξιδέψει και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
2: Όχι. Ξεκίνησε τα 2 πρώτα χρόνια στη Σάμο. Η Σάμο δεν μπόρεσε να το κρατήσει και ήρθαμε στην Κρήτη. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο δεν θα το κάναμε στην Αθήνα. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ένα γεωπολιτικό μήνυμα. Το μήνυμά του είναι ότι το Αιγαίο δεν είναι χώρος διακοπών. Αυτό είναι ιστορία 50-70 χρόνων. Το Αιγαίο είναι χώρος επιστημονικής έρευνας των Ελλήνων από την αρχαιότητα, ο Γέμινος της Ρόδου, ο Πυθαγόρας της Σάμου κτλ. Όλη η επιστημονική έρευνα γινόταν στα νησιά. Η Αθήνα είχε θέατρο, αρχιτεκτονική, φιλοσοφία. Δεν είχε επιστήμη. Επιστήμη, η επιστημονική έρευνα γινόταν στα νησιά. Και θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι με το Κέντρο Πυθαγόριων Σπουδών που θέλουμε να φτιάξουμε, με τον Σεντρίκ Βιλανή, με τον Κωστή Δασκαλάκη και με τη Θεοδόρα Ψυχογιού, τη μεγάλη μεγάλη Θεοδόρα Ψυχογιού της Σορβόνης, ναι. Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι συνεχίζεται αυτή η ταυτότητα του Αιγαίου σαν χώρου επιστημονικής έρευνας των Ελλήνων και των Ευρωπαίων σήμερα.
1: Θέλετε να δημιουργήσετε αυτό το κέντρο Πυθαγόριων Σπουδών σε κάποιο συγκεκριμένο νησί? Ο στόχος, φαντάζομαι, εξ αρχής θα ήταν η Σάμος, λόγω και το ότι ήταν το νησί του Πυθαγόρα, γι' αυτό και ξεκινήσατε και εκεί το φεστιβάλ, όπως καταλαβαίνω. Ο στόχος για αυτό το κέντρο Πυθαγόριων Σπουδών, το οποίο πραγματικά ακούγεται εξαιρετικό, εάν σκεφτεί κανείς ότι από την αρχαία Ελλάδα, έτσι, ξεκίνησαν τόσες πολλές επιστήμες και ακόμη και σήμερα οι περισσότερες λέξεις επιστημονικές έχουν τη ρίζα τους στην ελληνική γλώσσα, έτσι.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Ναι, ναι, ακούγεται πραγματικά εξαιρετικό. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο θα επιλέγατε κάτι τέτοιο και αν ήδη έχετε προχωρήσει. Τώρα βεβαίως αυτή την ερώτηση μου δώσατε πάσα να την κάνω, γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε και για το Festum P περισσότερο.
2: Βέβαια, βέβαια. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί θα το έκανα στη Σάμο. Αλλά η Σάμος σχεδόν μας έδιωξε. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο σε ένα μικρό νησί που υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνισμοί. Είναι κάτι το τρελό. Στη Σάμο είναι, βλέπει κάποιος ότι η ζωνή τοπική είναι να πεθάνει, να ψοφήσει, πώς το λένε, η κατσίκα του γείτονα. Βρήκαμε περισσότερη φιλοξενία στην Κρήτη. Και για την Κρήτη, αν τα πάνε καλά, για την Κρήτη, για τα Χανιά, προορίζουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Η περιφέρεια και ο Δήμος εδώ στα Χανιά είναι πολύ συνεργάσιμοι και βέβαια τα πράγματα δεν είναι τελείως εύκολα και για αυτούς.
1: Εννοείται.
2: Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση. Είχαμε μία συζήτηση τελευταία που είμαστε με τον Σεντρίκ Βιλανή και τον Κωστή Δασκαλάκη. Είχαμε βρεθεί με τον Νίκο Καλογερή, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος έχει ένα αυτή εξαιρετικά φιλόξενο. Μαζί και με τη Θεοδόρα Ψυχογιού, τη μεγάλη μουσικολόγο της Σορβόνης, προσπαθούμε να το προχωρήσουμε. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και να τους συγχαρώ γιατί έχουν καταφέρει να αγνοήσουν πλήρως ένα επιστημονικό και καλλιτεχνικό φεστιβάλ για το οποίο η Σορβόνη πέρυσι έδωσε 40.000 ευρώ. Το επαναλαμβάνω για τους ακροατές σας, φαίνεται σουρεαλιστικό. Η Σορβόνη έδωσε για κάτι που γίνεται στα Χανιά 40.000 ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας απολύτως τίποτα. Έχω δει υφυπουργούς, έχω δει ακόμα και υπουργούς. Τίποτα. Οπότε από ένα σημείο και έπειτα έχουμε βρεθεί και εμείς. Ένα από τους βασικούς μας στόχους είναι να κάνουμε reverse brain, να φέρουμε μυαλά ελληνικά τα οποία έχουν φύγει έξω, να αρχίσουμε να τα ξαναφέρουμε έστω για σεμινάρια τα καλοκαίρια.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι κάτι που έχουμε αρχίσει να το κάνουμε. Η Θεοδόρα Ψυχογιού ανακάλυψα ότι είναι Χανιώτισσα, είναι η μεγάλη μουσικολόγος της Σορβόνης. Όταν πήγα να της κάνω την πρόταση, εγώ είχα τρακ στη Σορβόνη. Είναι Χανιώτισσα, δεν είχε ποτέ κάνει κάτι στο νησί. Είναι η δεύτερη χρονιά που κάνει summer classes και σεμινάρια. Ο Δαφέρμος από την Αμερική, βέβαια ο Κωστής Δασκαλάκης, ο οποίος είναι μέρος στην Οργανωτική Επιτροπή, είναι επικεφαλής του Artificial Intelligence στο πρόγραμμά μας. Είναι βασικό για μας όχι μόνο να γίνονται αποκομμένα σεμινάρια, αλλά να ξαναφέρουμε ελληνικά μυαλά, μεγάλα ελληνικά μυαλά πίσω, τα οποία και θα κάνουν επιστημονικό συνέδριο, είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ένα επιστημονικό συνέδριο ανώτατου επίπεδου, αλλά και να διοχετεύουν μια γνώση προς ολόκληρη την κοινωνία.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά τα οποία μου λέτε σαφώς και εγώ τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Στενοχωριέμαι πολύ που, και ειλικρινά το λέω, που δεν κατάφερε η Σάμος να σας κρατήσει, γιατί είναι το νησί του Πυθαγόρα. Και πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα συνεταιρισμού στη Σάμο, που ο συνεταιρισμός είχε μία ρετσινιά στην Ελλάδα κάποτε. Δηλαδή έχουμε την Ένωση Ίνου Σάμου, που είναι από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς Ελλάδας και έχουν δείξει ότι μπορούν να συνεργάζονται. Οπότε κρίμα που δεν τα καταφέρατε εκεί. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι στα Χανιά γίνονται πολλά πράγματα. Βλέπουμε και το Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου των Χανίων,
2: εξαιρετικό.
1: Το οποίο είναι εξαιρετικό, και αντίστοιχα και ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που έχουν. Βλέπουμε δηλαδή και εμείς ως δημοσιογράφοι τι γίνεται στα Χανιά. Έχετε λοιπόν τη Θεοδόρα Ψυχογιού, τη γνωρίζω από τη Σορβόνη, γνωρίζω για τη Θεοδόρα Ψυχογιού μέσω της Κατερίνας Φωτεινάκη, η οποία επίσης ήταν καλεσμένη στο Festum.
2: Ακριβώς, είναι ένα τεράστιο ταλέντο.
1: Τεράστιο, ναι. Ταλέντο, και χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια αρχίζει και γίνεται γνωστή και τη βλέπουμε συχνότερα στην Ελλάδα την Κατερίνα Φωτεινάκη.
2: Στην Γαλλία η Κατερίνα Φωτεινάκη, η France Musique της κάνει carte blanche, δηλαδή σαν να λέμε κάνει ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
2: Στη Μόντι υπάρχουν άρθρα, έχει μια εξαιρετική καριέρα.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω, την γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια μέσα από τις εκπομπές της Φωνής Ελλάδας, όταν ακόμα εδώ στην πατρίδα δεν τη γνώριζε σχεδόν κανείς την Κατερίνα Φωτεινάκη, αλλά φαινόταν από τότε το πόσο ταλαντούχα και βεβαίως πόσο εργατική ήταν και είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι, αν θέλετε, και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης καταγωγή από την Κρήτη. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Άρα τελικώς φαίνεται ότι όλα θα λειτουργήσουν προς την Κρήτη. Πάμε να μας πείτε λίγα πράγματα περισσότερα για το φετινό Festum P. Βλέποντας κανείς στο Facebook, στη δική σας σελίδα, στο Festum P, κύριε Μπουρνιά, ναι, και γενικότερα κάποια βίντεο που έχουν ανεβεί και φωτογραφίες, πραγματικά μένει έκθαμβος από την απήχηση και την ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο έχει και συνέδρια και ημερίδες, βεβαίως συναυλίες, συνδυάζει όπως είπαμε την μουσική με τα μαθηματικά, ρυθμολογία που έκανε και η Κατερίνα Φωτεινάκη το σεμινάριο. Θα μας πείτε εσείς ακόμα πόσους σημαντικούς καλεσμένους, αλλά εγώ εντυπωσιάστηκα από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά πολλής κόσμος που ενδιαφέρεται και γνωρίζει ήδη αρκετά πράγματα ώστε να μπορεί, ας πούμε, να παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια, έτσι.
2: Το θέμα δεν είναι να γνωρίζει, να έχει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Mm-hmm. Το θέμα είναι
1: να
2: ότι
1: έχει ενδιαφέρον.
2: Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας συνομπισμός της ελληνικής του επαρχιώτικου κολονακίου της Αθήνας απέναντι στο τι μπορεί να καταλάβει και τι δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος πραγματικά διψάει σε μία... είχαμε ο Μπρούνο Μαντοβάνι είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Γάλλους συνθέτες. Είχαμε μια βραδιά μουσικής που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη μουσική. Κορτέτα και κουιντέτα Μαντοβάνι.
1: Μάλιστα.
2: Η εκπληκτική μαγείρισα του ΜΑΙΧ, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου, όπου έχουμε τα σεμινάρια μας κάθε πρωί, μου είπε, εμφανώς συγκινημένη την επόμενη μέρα, ήταν από τις ωραίτες βραδιές της ζωής της. Ο Κυπουργός, πώς λέμε, αυτός που κάνει τα λουλούδια στα ελληνικά,
1: ο Κυπουρός
2: του ΜΑΙΧ μου έδειξε, μου λέει, φίλε, κάνω κάτι σαν ψυχοθεραπεία να στο δείξω. Μου έδειξε κάτι καταπληκτικά ζωγραφικά έργα. Μα καταπληκτικά ζωγραφικά έργα. Δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με τις βλακίες που βλέπουμε σε μερικές κολονακιώτικες γκαλερί.
1: Ναι.
2: Οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί από ό,τι νομίζουμε. Και απευθυνόμαστε... Και βέβαια τα σεμινάρια και το κολόκ που γίνεται το πρωί έχει να κάνει με τεχνική γλώσσα. Μαζεύεται μερικοί από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς στον κόσμο.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ό,τι κάνουμε το βράδυ είναι τελείως κατανοητό από το ευρύ κοινό. Είναι τελείως κατανοητό από το ευρύ κοινό. Και η μουσική που κάνουμε, αλλά και οι διαλέξεις, οι οποίες όλες έχουν ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά όταν οι ομιλητές είναι ξενόγλωσσοι όπως ήταν το Βιλανί. Ξεκινήσαμε με μία συζήτηση ανάμεσα στο Σεντρίκ Βιλανί και τον Κωστή Δασκαλάκη.
1: Mm-hmm.
2: Ο Σεντρίκ μίλαγε αγγλικά, ο Κωστής μίλαγε ελληνικά.
1: Mm-hmm.
2: Και υπήρχε μετάφραση και για τους Έλληνες και για τους μη ελληνόφωνους.
1: Mm-hmm.
2: Η συζήτηση αυτή δεν ήταν, ενώ είναι δύο επιστημονικά τέρατα που ήταν επί σκηνής, δεν ήταν τερατώδης όμως. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε γιατί ζήτησαν και οι δύο από το κοινό να τους δώσει ερωτήσεις, τις οποίες τις έγραψαν και άρχισαν τη συζήτηση απαντώντας τις ερωτήσεις του κοινού.
1: Άρα ουσιαστικά ήταν μια εκδήλωση και μια συνομιλία ανάμεσα σε δύο σημαντικά μυαλά της σύγχρονης επιστήμης που μπορούσε να την παρακολουθήσει και κάποιος που δεν έχει έτσι ιδιαίτερη σχέση με τα μαθηματικά, ας πούμε.
2: Όχι μόνο μπορούσε να την παρακολουθήσει, μπορούσε να την καθοδηγήσει κάποιος που δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά, αλλά που έχει ακούσει λίγο πολύ τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που έχει ίσως φόβους το ότι ξέρω εγώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μας διατάζει τι να κάνουμε και θα είμαστε οι υπηρέτες που θα σερβίρουμε το φαγητό της σε λίγο καιρό. Όλες αυτές τις ερωτήσεις μπορούσαν να τις κάνουν ή οτιδήποτε άλλο τους παίρναει από το μυαλό. Ήταν πραγματικά, δεν ήταν μία εξκατέντρα διάλεξη, ήταν μία πραγματική ουσιαστική συζήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα ίσως η σημαντικότερη και η πιο δύσκολη ερώτηση ήταν από ένα κοριτσάκι που είπε και τι τόσο σπουδαίο έχει τεχνητή νοημοσύνη. Για να απαντήσει αυτό, δεν είναι απλό.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Και να δώσει και σε ένα κορίτσι να καταλάβει, έτσι, σε ένα παιδί.
2: Μπορεί να δώσει σε οποιονδήποτε.
1: Σε οποιονδήποτε, πόσο περισσότερο, ναι. Είδα βεβαίως ότι σε αυτή την εκδήλωση και με αφορμή αυτά που λέτε, είχατε και ένα μουσικό διάλειμμα με ένα νεαρό πιανίστα, ο οποίος είναι υπότροφος του Festum P στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δίνετε κάποιες υποτροφίες. Πώς ακριβώς γίνεται όλο αυτό?
2: Ναι, προσπαθούμε να δίνουμε υποτροφίες. Ο πιανίστας είναι ο Μάξιμος Γεωργοπιανάκης, ο Γκουμπουνίγκουε. Είναι ένα εξαιρετικά λαμπερό μυαλό, είναι 17 ετών, μόλις τέλειωσε το Λύκειο και ένα χρόνο δούλεψε, επειδή ήταν ακόμα μαθητής Λυκείου, μέσω ίντερνετ με την Βαρντούχη Γερετσιάν, μια μεγάλη καθηγήτρια του Conservatoire de Paris. Και τώρα μόλις, αυτό ήταν με δικιά μας υποτροφία, και τώρα συνεχίζει τις σπουδές του, έγινε δεκτός παμψηφί στο ανώτερο οδείο του Σαν-Μορ και συνεχίζει τις σπουδές του με μια υποτροφία του Ιδρύματος Τσούκαλη.
1: Μάλιστα. Επειδή ακριβώς μιλήσαμε για τα μαθηματικά και την εκδήλωση αυτή με την οποία ξεκίνησε και το φεστιβάλ με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη και τον Σεντρίκ Φιλανή, είχατε και μαθηματικά για τους χανιώτες μαθητές, δηλαδή και ένα workshop μαθηματικών για μαθητές και μαθήτριες. Δηλαδή προσπαθείτε να αγκαλιάσετε, όπως μας είπατε πριν, ας πούμε, και σε αυτήν την εκδήλωση ένα κορίτσι έθεσε μια ερώτηση σημαντική, προσπαθείτε να αγκαλιάσετε μέσα από το φεστιβάλ αυτό και τους νέους σε πολύ μεγάλο βαθμό.
2: Καταρχάς, αλληλούια. Επιτέλους μια δημοσιογράφος που έχει κάνει περισσότερη δουλειά από ό,τι έχουμε κάνει εμείς πριν κάνει μια συνέντευξη. Έχετε δει τα πάντα και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Ναι, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω δει τα πάντα. Μακάρι να ήμουν και από κοντά να το ζούσα, γιατί...
2: Όχι, εννοώ από το Facebook.
1: Ναι, και από τη σελίδα σας.
2: Ναι, ήταν πολύ σημαντικό για μας να έχουμε δράσεις για παιδιά. Έγινε ένα σεμινάριο μαθηματικών, ένα υποβοηθητικό πρωινό για νέους μαθητές από τον Γιάννη Πετρακάκη, ένα εξαιρετικό χανιώτη μαθηματικό που του έχει πολύ εμπιστοσύνη ο Σεντρίκ Φιλανή και που μας εκπροσωπεί εδώ. Και συγκινηθήκαμε που μερικοί γονείς έφεραν παιδιά και από το Ρέθυμνο. Ίσως δεν εννοείται, γι' αυτό σας το λέω. Οτιδήποτε κάνουμε, είναι τελείως δωρεάν. Δηλαδή, ακόμα και οι δύο βραδιές που είχαμε με τις αδελφές Λαμπέκ, που είναι το μεγαλύτερο ντουέτο πιάνων στον κόσμο, στην Ελλάδα έχουν παίξει... από ό,τι θυμάμαι μόνο στο Φεστιβάλ Εθνών, είχαμε παίξει μαζί εδώ και 4 χρόνια και στο Μέγαρο. Οτιδήποτε κάνουμε είναι τελείως δωρεάν. Τα πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Για το κοινό.
1: Το οποίο σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί να έρθει όποιος ενδιαφέρεται. Να σας ρωτήσω το εξής. Στο διάστημα αυτών των χρόνων, ειδικά των τριών τελευταίων χρόνων που είστε στα Χανιά, έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει κόσμος, πώς μας είπατε, τα παιδιά που ήρθαν από το Ρέθυμνο και μαθητές, μαθήτριες, υπάρχει κόσμος που, αν θέλετε, μπαίνει σε μια διαδικασία να συνδυάσει τις διακοπές του, την περίοδο του φεστιβάλ, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει και αυτό το φεστιβάλ, ή έρχεται στα Χανιά ειδικά για το φεστιβάλ? Εάν γίνεται το φεστιβάλ και ένας τρόπος εναλλακτικού τουρισμού.
2: Αυτό είναι, δεν έχω στατιστικά στοιχεία. Θα μπορούσα να σας απαντήσω με ακρίβεια μόνο αν είχα στατιστικά στοιχεία. Αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε μια σύσκεψη, αν θέλετε. Οι τοπικοί άρχοντες, οι Έλληνες πολιτικοί και εμείς, για να καθορίσουμε ποιος θα είναι ο καλύτερος χρόνος διεξαγωγής του φεστιβάλ. Αλλά από οικονομική άποψη, ένα φεστιβάλ έχει νόημα μόνο όταν γίνεται εκτός της τουριστικής περίοδου για να επεκτείνει την τουριστική περίοδο. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου που το κάνουμε ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει ένα συντονισμός με τους πολιτικούς, είναι από οικονομικής πλευράς ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι από τρόπους που έρχονται να μαυρίσουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό που θα έχει νόημα οικονομικά είναι να επεκτείνει την τουριστική περίοδο, που και εκεί είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να είναι ίσως κάπου το Πάσχα, κάπου και οι πανεπιστημιακοί να μπορούν να φύγουν από Αμερική, Αγγλία, κυρίως από Γαλλία, για να έρθουν εδώ.
1: Ναι, σαφώς είναι δύσκολη μια άλλη περίοδος, το καταλαβαίνω. Για αυτούς που θέλετε να προσκαλέσετε στο φεστιβάλ, είναι δύσκολη η άλλη περίοδος.
2: Ακριβώς.
1: Είναι κατανοητό. Κύριε Μπουρνιά, όλο αυτό το φεστιβάλ που μας εξηγήσατε έτσι πως το εμπνευστήκατε, μέσα μου πιστεύω ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό που, αν θέλετε, λέγεται νόστος, και ας είστε τόσο κοντά και ας βρίσκεστε στη Γαλλία και δεν είστε στο Περού. Θέλω να πω ότι κουβαλάτε μέσα σας την Ελλάδα, κουβαλάτε μέσα σας την πατρίδα, και πραγματικά ο στόχος του να γίνει ένα κέντρο Πυθαγόριων σπουδών στην Ελλάδα από έναν Έλληνα της Διασποράς και μια ομάδα που σιγά σιγά μέσα από τη δική σας ιδέα διοργανώσατε και σας άκουσαν και συμμετέχουν και είναι στην οργανωτική ομάδα, τον θεωρώ εξαιρετικό. Δεν πιστεύω στο brain gain. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα ίσως θα καταφέρουμε κάτι τέτοιο σαν χώρα. Πιστεύω όμως αυτό που εσείς λέτε, που έχει να κάνει σαφώς με τη δικτύωση και με το πόσα μπορούν να μας προσφέρουν οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, και όχι μόνο οι Έλληνες, έτσι, και πόσα μπορούμε να μάθουμε μέσα από εκδηλώσεις, ημερίδες, ένα φεστιβάλ, να δικτυωθούμε με όποιον τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να συμπληρώσετε κάποια πράγματα για το φεστιβάλ που είπαμε έπεσε η αυλαία του. Εύχομαι την επόμενη χρονιά να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και εμείς, η ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν είναι χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ.
2: Είναι το βήμα είναι κωδικός επικοινωνίας και μας έχει κάνει κάτι το πρωτοφανές εδώ και δύο εβδομάδες περίπου. Μας έκανε 7 σελίδες, ένα αφιέρωμα 7 σελίδων μέσα στην εφημερίδα, δεν ήταν ένθετο.
1: Ναι.
2: Οπότε μπορείτε να το βρείτε αυτό. Βέβαια. Κοιτάξτε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι σημαντικό να... Μου είπατε τι να προσθέσω. Για να προσθέσω πρέπει να φύγει καταρχάς ένα αεροπλάνο που πετάει από πάνω μου. Δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Δεν το ακούμε τώρα, ευτυχώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, ναι, να προσθέσω, μιλήσατε για νόστο. Είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Σίγουρα θα υπάρχει ένας νόστος. Δεν είμαι ψυχαναλυτής του εαυτού μου. Υπάρχει όμως και πολύ μεγάλη αγανάκτηση.
1: Ναι.
2: Υπάρχει τρελή αγανάκτηση. Γιατί κάνεις πράγματα, έρχονται πολύ μεγάλοι άνθρωποι από έξω και η Ελλάδα σε κλωτσάει. Σε κλωτσάει. Δηλαδή, ευτυχώς που αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της αριστείας. Σκεφτείτε να μην ήταν. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση και the end of the day το αίσθημα ότι το κάνεις για τους νέους ανθρώπους. Δεν το κάνεις για την Ελλάδα, ποτέ δεν πεθαίνει αλλά σε σκοτώνει. Το κάνεις για τους νέους ανθρώπους. Για τους νέους ανθρώπους το κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνετε για τους νέους ανθρώπους. Να ξέρετε, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας είμαστε το ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και δίνουμε πάντα βήμα στους Έλληνες της Διασποράς να μιλήσουν και για τις αγωνίες και για τα προβλήματά τους και για το θυμό και για την αγανάκτηση που πολλοί έχουν και πολλές φορές έχουν μοιραστεί μαζί μας και για την αγάπη που κουβαλούν για την πατρίδα, για όλα. Οπότε έχετε ένα βήμα εδώ, κύριε Μπουρνιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου καλή συνέχεια και σε εσάς προσωπικά και στο φεστιβάλ Festum P και με τα χαράς την επόμενη χρονιά να μιλήσουμε πριν το φεστιβάλ και να το προβάλλουμε στους Έλληνες απανταχού. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και η εκπομπή σας είναι μέρος της αγάπης που έχω για τη χώρα αυτή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Και σε εσάς.

Λοιπόν, μας έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Νίκος Καρτερής από την Ανοιξιάτικη, όπως μας γράφει, Στοκχόλμη. Και μας λέει ότι είναι φανταστικές αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως του κυρίου Δερβί Μπουρνιά, του Έλληνα της Γαλλίας, που διοργανώνει και πραγματοποιεί αυτό το φεστιβάλ, το φεστιβάλ Festum P. Και ότι κατανοεί απόλυτα την αγανάκτηση και τον θυμό του που η πατρίδα δεν το αγκαλιάζει όπως θα έπρεπε. Και ο φίλος ο Γιάννης Κόλλιας, που έλεγα πριν ότι μας ακούει από το Άχεν, δεν ταξιδεύει ακόμα. Σιγά σιγά, μας λέει, ίσως από αύριο.

την λίγο συννεφιασμένη και λίγο βροχερή αλλά με πολύ καλή θερμοκρασία Νιρεμβέργη, μας στέλνει τις ευχές της η φίλη Χρυσάνθη και τα συγχαρητήριά της στον κύριο Δερβή Μπουρνιά. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε να σας πούμε ότι υπάρχει νέα εγκύκλειος για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Είναι νέα εγκύκλειος που εξειδικεύει τη διαδικασία εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών, όποτε και αν γίνουν, θα γίνουν δηλαδή, όποτε γίνουν, και μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την εγκύκλειο και στη δική μας σελίδα όλο το κείμενο earthnews.gr / ομογένεια. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, χαμόγελα να έχετε στο πρόσωπο και να περνάτε όμορφα, γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, σαν τα δέντρα των εποχών, τα εποχικά δέντρα. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάζουμε και να κρατούμε την όμορφη εικόνα παγιδευμένη μέσα σε ένα κάδρο.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν το διαλέξαμε για την αρχή της εκπομπής, για την αρχή αυτού του απογεύματος του Αυγούστου, που όλα είναι λίγο πιο ήρεμα, νομίζω. Όλα είναι λίγο πιο σε απόσταση και μια κάποια σκέψη, μια αναπόλυση γύρω από τα πεπραγμένα, αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που κάποιος ονειρεύεται ότι θα μπορέσει να κάνει. Ερμηνευμένο από την Νόρα Τζόουνς το τραγούδι, αλλά ουσιαστικά το έχει συνθέσει, το έχει φτιάξει μαζί με τον Danger Mouse και Daniel Loopy. Αυτά για τα δέντρα λοιπόν, τα όμορφα δέντρα που κάηκαν, τα όμορφα δέντρα που καίγονται, που ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα δέντρα, τα δάση, η φύση, η ύπαιθρος, η βλάστηση, το πράσινο, η χλωρίδα. Τι άλλες λέξεις μπορώ να βρω για να αποδώσω αυτό το πολύ απλό που μπορεί να συμπυκνωθεί μόνο σε 4 γράμματα της αλφαβήτου, φύση. Η φύση, αυτή η μαγεία, το όνειρο, το παραμύθι της φύσης, που μέσα στο οποίο έχουμε την ευλογία να ζούμε, να κατοικούμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε, το θεωρούμε και πολύ δεδομένο. Όλο αυτό λοιπόν που έχουμε χάσει, τα καμένα και τα στρέμματα που έχουν χαθεί, έχουν για πάντα φύγει από την καθημερινότητά μας, από αυτό που είχαμε συνηθίσει, να πηγαίνουμε στο δάσος, στις εκδρομές μας, να περπατούμε μέσα στο δάσος. Και όλο αυτό το ποιητικό ουσιαστικά με έχει πιάσει, επειδή σήμερα έψαχνα πολλά τραγούδια και μουσικές που να έχουν να κάνουν με τα δέντρα και πάλι. Τα δέντρα σε διάφορες εκδοχές, δέντρα, δάση, ύπαιθρος και λοιπά, αυτά που είπα πριν. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο, μένουμε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, μένουμε εδώ η εκπομπή και θα είναι μέχρι τις 6 παρέα εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης, και μαζί μας πάνω η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6.

Όταν λέμε μαζί θα πάμε, εννοούμε με Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει τον ήχο και Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Έλενα Καραγιάννη, η ομιλούσα στο μικρόφωνο. Σας καλησπερίζω λοιπόν με πάρα πολύ όρεξη και καλή διάθεση. Το καλή μέσα και δεν χρειάζεται να το πω, και διάθεση για να έχουμε αυτή την σύνδεση, αυτή την ωραία, πώς να το πω, επικοινωνία. Και χθες, ας πούμε, ήσασταν πάρα πολύ θερμοί στην επικοινωνία, είτε για να υποστηρίξετε είτε για να επικρίνετε τα λεγόμενα, τα δικά μου και των καλεσμένων. Ίσως να χρειαστεί να το κάνετε και σήμερα, ή μάλλον σας παρακαλώ να το κάνετε και σήμερα, γιατί και σήμερα θα πιάσουμε το κουβάρι, θα από εκεί που το αφήσαμε χθες, δηλαδή παρόλο που υπάρχει πια αυτό που λέμε οι αποζημιώσεις, οι αυτοψίες, η αποκατάσταση, η αποζημίωση γενικότερα, σιγά σιγά τη επιστροφή στην κανονικότητα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι και το γιατί τελικά και φέτος είχαμε, και αυτόν τον Αύγουστο είχαμε, τόσα καμένα, και από πού ξεκίνησε και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε, και αν υπήρχαν τρόποι, θα μου πεις, έχει κανένα νόημα τώρα? Ναι, φυσικά και έχει νόημα, όταν αυτό που ας πούμε κυκλοφορεί σαν δοξασία, σαν ένα σενάριο, τα διάφορα από συνωμοσιολογικά μέχρι υποθετικά, μπορεί να έχουν κάποια βάση, και αναφέρομαι στα φθαρμένα καλώδια, στα φθαρμένα δίκτυα, αναφέρομαι στο αν υπήρχε σχεδιασμός και κονδύλια για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται ακόμα πιο προσεκτικά και μεθοδευμένα και οργανωμένα η υπογειοποίηση των δικτύων, των καλωδίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε στην άκρη και να πούμε ότι όχι, δεν θα ασχοληθούμε, γιατί τώρα ό,τι έγινε έγινε, καήκαμε, ας πάμε να δούμε το παραπέρα, πάμε να δούμε δηλαδή τώρα τους τρόπους αποζημίωσης και όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τα πρωθυπουργικά χείλη, θα γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Δηλαδή με διαδικασίες express, επειδή δυστυχώς υπάρχει η εμπειρία των προηγουμένων ετών και πυρκαγιών, δηλαδή υπάρχει η Δαδιά, υπάρχει η Λέσβος, υπάρχει η Χίος, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές κάτω στην Πελοπόννησο, τώρα υπάρχει και η Δυτική Αττική και πολλές περιοχές που τις αδικώ και δεν τις λέω. Υπάρχει λοιπόν δυστυχώς η εμπειρία, που σημαίνει ότι οι διαδικασίες express που αφορούν είτε την αποκατάσταση και την αποζημίωση για τα σπίτια και τις περιουσίες, είτε την βοήθεια, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, είναι κάτι που δεν ακούγεται τόσο πολύ ουτοπικό, ούτε τόσο πολύ, αν θέλετε, να χαϊδέψει τα αυτιά. Το καταλαβαίνω, το ξέρω ότι κλωθογυρίζει στο μυαλό σας ήδη το να πείτε ότι καλά, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και σιγά, και ποιος θα αποζημιωθεί και τι θα γίνει, και το καταλαβαίνω και αυτό. Όλοι μας το φοβόμαστε ότι και αυτή τη φορά θα πάει πολύ πίσω, ήταν να μην γίνει το κακό, έχουμε πολύ αργόσυρτες διαδικασίες, γραφειοκρατία κτλ. Αλλά εγώ σας μεταφέρω πάντως την πρόθεση, το πλαίσιο όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Και επίσης, μια και είμαστε στις ανακοινώσεις και έχουμε μείνει κατά κάποιο τρόπο στο κυβερνητικό πλαίσιο, το αυτό που αφορά και το Μαξίμου, να σας πω ότι, για να το προλάβω, επειδή μπορεί να έχουμε διακοπή και να έχουμε σύνδεση, πριν από λίγο, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρόκειται να υπογραφεί και είναι στη διαδικασία της υπογραφής η τριμερή συμφωνία μεταξύ τριών φορέων, τριών μετόχων, του ΑΔΜΙΕ, της GSI και της Nexans, για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών Βυθού, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί λοιπόν στο Μαξίμου αυτή την ώρα, εδώ. Είναι το περίφημο καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και θα συνδεθούμε και εμείς όταν έχουμε το ρεπορτάζ, όταν γίνει σύνδεση και από την τηλεόραση. Θα υπάρχει και διερμηνία στα αγγλικά και στα γαλλικά για να καταλάβουμε περίπου έτσι 2-3 πράγματα από αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των μετόχων, μεταξύ των παραχωρησιούχων, αν λέγονται έτσι, και που θα βάλει τις καλές βάσεις, θα βάλει τις γερές βάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

0: μεταξύ, επειδή σήμερα από πάρα πολύ πρωί, δεν ξέρω εσείς, εγώ από πάρα πολύ πρωί αναγκάστηκα να βρεθώ σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, δηλαδή από τα νότια έφτασα στη Λιωσίων και στο κτέλ Λαρίσης. Αν το λέω σωστά, σωστά το λέω. Όχι Λαρίσης. Κτέλ Λιωσίων νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι εγώ πήγα στη Λιωσίων. Και μετά γύρισα και έφτασα μέχρι την παραλιακή οδό κτλ. Διαπίστωσα αυτό που είχα σκοπό να σας πω σχετικά με την ερώτηση γιατί η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Και θα μου πείτε και ποια είσαι εσύ που μας λες γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Εσύ δηλαδή εκεί που είσαι τώρα στη δουλειά σου και πήγες και ήρθες και χρησιμοποίησες αυτοκίνητο και δεν επιβάρυνες τον αστικό ιστό. Ποια είσαι εσύ που θα μας πεις γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Αλλά έλα που όσο περνάνε τα καλοκαίρια και τα χρόνια φαίνεται ότι έχει αλλάξει αρκετά το σκηνικό και ενώ είναι Αύγουστος, 5 του Αυγούστου σήμερα, η Αθήνα δεν λέει να διάσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 17. Πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Ο κύριος Τζιρίτης, κυρίες και κύριοι, είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Πρώτα απ' όλα τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε την κουβέντα χωρίς σημαντικές διακοπές, γιατί σας το λέω από τώρα ότι θα χρειαστεί να συνδεθούμε με το Μαξίμου, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής για την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας-Κύπρου. Ελλάδας-Κύπρου. Αλλά όσο προλάβουμε, ήθελα να μιλήσουμε αρκετά και θα επανέλθουμε γιατί τελικά και αν χάθηκε ευκαιρία, κάποια ευκαιρία ή σε οικονομική ή σε άλλη βάση και τελικά το δίκτυο ρεύματος, το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν μπόρεσε να επιδιορθωθεί τόσο και έτσι ώστε να αποφύγουμε τις μέγα πυρκαγιές.
1: Έξατε, ευκαιρίες χάνονται διαρκώς από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Το ζήτημά μας δεν είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρηματοδοτικά εργαλεία βρέθηκαν στο παρελθόν και θα βρεθούν και στο μέλλον. Το ζήτημα είναι η αναγνώριση του προβλήματος, ότι ξεκινούν από το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μερικές από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι το 2024 περίπου το 35% των καμένων εκτάσεων και το 2025 το πάνω από το 50% των καμένων εκτάσεων προέρχονται από αίτια τα οποία συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα αιτίο το οποίο έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Και είναι και πολύ κρίμα. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας.
1: Ναι,
0: κρίμα και άδικο, κύριε Τζιρίτη.
1: Ναι, γιατί είναι ένα αίτιο το οποίο μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σταθερό. Αφορά μια υποδομή της χώρας. Δεν είναι ένας τυχαίος εμπριστής από αμέλεια, από πρόθεση, ένα τυχαίο γεγονός. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παραλληλημένως και μάλιστα το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά να έχει περισσότερα καταστροφικά αποτελέσματα. Και αν δεν το αναγνωρίσουμε επίσημα, αν δεν το παραδεχτούμε, δεν πρόκειται να βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε για τις λύσεις. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα της αναγνώρισης, της επίσημης αναγνώρισης από κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο.
0: Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί και εγώ δεν σας κρύβω ότι ανήκα κάπου στη μέση, δηλαδή δεν ήμουν ούτε με αυτούς που το υποστήριζαν αυτό, καθώς και άλλες αιτίες για τις πυρκαγιές που ακούγονταν πολύ πιο ακραίες. Αυτή τουλάχιστον έχει μια λογική εξήγηση και υπάρχει και όλο το βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες συνωμοσίας, νομίζω με αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι. Κοίταξε,
0: τις οποίες δεν είναι απαραίτητο κάποιος να τις ημεριστεί αν δεν μπορούν να αποδειχθούν, τέλος πάντων.
1: Τα σενάρια συνωμοσίας ξεφυτρώνουν όταν δεν έχουμε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, εμπεριστατωμένα, επιστημονικά εμπεριστατωμένα, για τα αίτια δασικών πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος πίστευε διάφορες θεωρίες για Τούρκους κατάσκοπους, για ολικά, για εμπριστές με κέρατα, για τους εμπριστές με τα μηχανάκια, με τα μαύρα, διότι κανένας δεν έβαζε κάτω τα δεδομένα, την πραγματικότητα, και αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων φορέων και των πολιτών, όπου Και τώρα θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ξέρετε, αυτά είναι πραγματικά τα νούμερα. Ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να μην πιστεύει και γίνεται στα social media μια απίστευτη χαύρα με οποιαδήποτε θεωρία μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Μέχρι και τα και λέιζερ των Αμερικάνων, ας πούμε. Ότι
0: μάλιστα. Κάνουν
1: πειράματα πάνω στα δάση μας και διάφορες τέτοιες.
0: Χαίρομαι που τα λέτε. Χαίρομαι που τα λέτε, κύριε Τζιρίτη, γιατί είστε ένας πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Και πρέπει να είσαι και πολύ, πώς να το πω, να έχεις τρομερή οικολογική ευαισθησία για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτό αλλιώς δεν ασχολείσαι τόσο πολύ. Χαίρομαι που το λέτε. Οπότε τώρα εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, και το λέω και εγώ με πολύ προσεκτικά λόγια, ότι ναι, το 55% των καμένων εκτάσεων, τουλάχιστον της περσινής χρονιάς, προερχόταν από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
1: Ναι, και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Όχι να βάλουμε κάποιους ανθρώπους στη φυλακή.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν το λύνουμε.
1: Εδώ έχουμε το πρόβλημα αυτό, ότι όταν πάμε να αξιολογήσουμε κάτι ή να αναλύσουμε κάτι, όλοι φοβούνται ότι κάποιος θα έχει κυρώσει και θα μπει στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αναλύουμε, για παράδειγμα, τις πυρκαγιές, και μάλιστα η καινούργια νομοθεσία στην ενεργή μάχη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάλυση και αξιολόγηση των δασικών πυρκαγιών, όχι για να τιμωρηθούν οι πυροσβέστες που βρέθηκαν στο πεδίο και πήραν τις χ ή ψ αποφάσεις σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, εγώ είμαι και θελοντήριος πυροσβέστης.
0: Ναι.
1: Σε μια φωτιά, όταν επιχειρείς, μπορεί να κληθεί να πάρεις τη μία απόφαση την άλλη απόφαση και το σωστό από το λάθος μπορεί να απέχει μερικά λεπτά ή μερικά δευτερόλεπτα.
0: Μόνο έχετε δίκιο, γιατί και εμείς από τον καναπέ μας, από την τηλεόραση, από τα social media που λέτε, από την ασφάλεια του κινητού, μπορούμε με πολύ μεγάλη ευκολία να το κάνουμε αυτό. Εσείς που είστε στο πεδίο, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι. Οπότε, κοιτάξτε, ακούστε να δείτε τώρα, κύριε Τζιρίτη, τι θα κάνουμε. Θα πάω να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Μαξίμου και θα σας ξαναβρούμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε.
1: Εγώ ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridia, ως πλειοψηφικός μέτοχος, και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου, και σήμερα η συμμετοχή της Meridia υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridia, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνα. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεμφερή έργα, καθώς και μια μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτά τα ωφέλη και αυτά τα ισχυρά σημεία, γινόμαστε πιο ισχυροί και πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκληρώσεις αυτού του έργου. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι ο ADMIE παραμένει στρατηγικός μέτοχος και αποτελεί και κεντρικό μέρος αυτού του έργου. Η συμμετοχή σας βεβαίως ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, βελτιώνει τον επιμερισμό των κινδύνων και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησης. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Στο παρελθόν διερευνούσαμε αυτή την ικανότητα και πλέον είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που μπορούμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή βάση του έργου αυτού. Για εμάς αυτό το έργο είναι τόσο στρατηγικής σημασίας, όσο και ένα έργο εξέχουσα σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα της περιφέρειας στην οποία ανήκουμε. Και βεβαίως μέσα αυτού του έργου θα δοθεί ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συνδέσει τη χώρα με την Ευρώπη και το ηλεκτρικό δίκτυο αυτής. Θα διευκολύνει ταυτόχρονα την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που η Ελλάδα έχει αποδείξει και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει μακροχρόνιους στρατηγικούς επενδυτές. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο προσδίδει σημαντική αξία στη χώρα. Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επενδυτή σε υποδομές. Και βεβαίως υποστηρίζουμε την προσέλκυση αυτών των επενδυτών, δεδομένου ότι μέσω αυτών θα αντλήσουμε σημαντικά ωφέλη. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο έργο αυτό και να τα συγχαρώ για την υπογραφή αυτής της συνεργασίας. Ανυπομονώ να λάβω όλες τις αποτούμενες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε το έργο να εξελιχθεί και να υλοποιηθεί επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ, αγαπητοί υπουργοί. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ για την υπογραφή αυτής της εταιρικής σχέσης. Για εμάς, αυτό το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Και ακολουθεί την εταιρική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ο πρόεδρός μας είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτού του έργου. Μου τηλεφωνεί επί καθημερινής βάσεως να με ρωτήσει γι' αυτό. Το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη ήταν εκτός μικροφόνου. Είμαστε πολύ ευτυχείς που θα προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας, τα 25 δισεκατομμύρια για επενδύσεις, καθώς και την τεχνογνωσία που έχουμε σε υποδομές. Έχουμε συμμετάσχει στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, όπως είναι αυτό μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, αλλά και σε πολλά άλλα. Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική από ενεργειακή άποψη. Είναι συνεπώς πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου από την Nexans. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε σκληρά και να εγγυηθούμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Υπουργοί, εκ μέρους της Nexans, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που σήμερα θα υπογράψουμε αυτήν τη συμφωνία για το έργο. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το έργο. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συμβάλλουν ώστε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Το σημερινό βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω και είμαστε ευτυχείς που θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε μέσω της τεχνολογίας μας, και της γνώσης. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την υποστήριξη αυτής της δύσκολης προσπάθειας, αυτού του δύσκολου έργου και να ευχαριστήσω και τη Meridiam για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον ΑΔΜΕ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το εν λόγω έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και σήμερα, μέσω της νέας δομής μετόχων, δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που θα προχωρήσει. Ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό έργο, όπως είχε πει και η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, σκληρά και να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα όπως έχουμε κάνει επανειλημμένως στο παρελθόν. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Thierry και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθηθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.

0: ο οποίος, όπως περίπου αντιλαμβάνεστε από τους στίχους, από τα αγγλικά του, αναφέρεται στα δέντρα που πραγματικά ανεβαίνουν, αναπτύσσονται ψηλά, και το αφιερώνει όλο αυτό στο γιο του, στην κόρη του, στους ανθρώπους. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί εμένα μου αρέσει να τα βάζουμε σε σειρά, γιατί μπερδεύομαι με τα γύρω γύρω. Νωρίτερα λοιπόν είχαμε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ανακοινώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας για το έργο Great Sea Interconnector. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση λοιπόν αυτού του έργου, που εν συντομία λέγεται GSI, έγινε σήμερα στο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού που τον ακούσαμε κιόλας. Έτσι λοιπόν επανεκκίνησε το έργο, επανεκκίνησε και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridian στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι υλοποιείται τελικά το έργο. Και είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το Μαξίμου. Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή, της Meridian δηλαδή, στο μετοχικό σχήμα του GSI, αποτελεί την πιο ουσιαστική εξέλιξη των τελευταίων μηνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανοίγοντας το δρόμο για την επανεκκίνηση των διαδικασιών υλοποίησης. Η Meridian θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτές σε έργα στρατηγικών υποδομών. Λοιπόν, και να πω ότι ακούτε πάντοτε το Air News Radio 105,8, και μαζί μας είναι η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μένουμε εδώ. Έχουμε τώρα αλλαγή στη βάρδια του ήχου, στην κονσόλα τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη επίσης. Και είχαμε ξεκινήσει όλη αυτή την κουβέντα με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το WWF Ελλάς, τον οποίο ευτυχώς έχουμε και πάλι στη γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο του και τη διαθεσιμότητά του. Γεια σας και πάλι, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλησπέρα σας και πάλι.
0: Καλησπέρα. Να ξέρετε ότι στο μεταξύ οι ακροατές έχουν βάλει και ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα, αλλά σίγουρα έχουν να κάνουν και με τις αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή τις, ξέρετε, αυτό που φτιάχνουν, που κόβουν δέντρα για να εμποδίσουν την επέλαση της πυρκαγιάς. Ρωτάει λοιπόν, για να δω λίγο, συγγνώμη, ρωτάει η Κατερίνα, γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, ίσως τα δάση μας να μην είχαν καεί.
1: Κοιτάξτε, οι αντιπυρικές ζώνες κυρίως τις πουλάνε οι δήμαρχοι ως το απόλυτο μέσο προφύλαξης. Mm-hmm. Δεν είναι πανάκια αντιπυρικές ζώνες. Να θυμίσω ότι η Δαδιά το 2023 είχε ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα αντιπυρικών ζωνών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και όμως είχαμε αυτή την
0: καταστροφή. Το αποτέλεσμα που είχαμε.
1: Τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών αλλάζουν τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και βλέπουμε ότι παραδοσιακά έργα ή μέτρα τα οποία παίρνονταν παλιότερα και ήταν αποτελεσματικά, πλέον δεν είναι αποτελεσματικά. Να ξέρετε ότι ένας βασικός μηχανισμός μετάδοσης των πυρκαγιών είναι με κάφτρες. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μπορεί οι κάφτρες να φτάσουν και τα 1000 και τα 1200 μέτρα στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι μια αντιπυρική ζώνη των 100-200 μέτρων πλάτους μπορεί να μην λειτουργήσει σε συγκεκριμένες καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Άρα δεν πρέπει να στεκόμαστε σε ένα μέτρο που θα φέρει τη λύση. Ναι, είναι χρήσιμες αντιπυρικές ζώνες σε κάποιες περιοχές βάσει σχεδιασμού, αλλά αν δεν έχουμε δουλέψει τα αίτια, αν δεν έχουμε προετοιμάσει τους οικισμούς, αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει τους πολίτες, αν δεν έχουμε ενισχύσει τον πυροσβεστικό μας μηχανισμό, δεν πρόκειται να δουλέψουν οι αντιπυρικές ζώνες από μόνες τους.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε στο ερώτημα το καυτό που είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε πριν το και μισή και τη διακοπή που κάναμε υποχρεωτικά. Και έχει να κάνει λοιπόν με αυτό. Ότι πήραμε ευρωπαϊκά κονδύλια, να το πω εγώ πολύ απλά, πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να αγγίζουν και τις 180 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη δουλειά, δηλαδή μήπως και υπογειοποιήσουμε τα ενέργεια καλώδια του ΔΔΕ, και δεν ξέρω αν τελικά μπορέσαμε να εντατικοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό μας εξηγείτε εσείς και γι' αυτό σας έχουμε σήμερα εδώ. Τι έχει γίνει ακριβώς, κύριε Τζιρίτη?
1: Για να είμαστε αντικειμενικοί, αυτή η προσπάθεια είναι τιτάνια. Μιλάμε για ένα δίκτυο 250.000 χιλιόμετρων σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπογειοποιηθεί όλο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα εδώ το ζήτημά μας είναι οι πόροι που διατίθενται, είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα πρέπει να διατίθενται και από τον ίδιο το διαχειριστή του δικτύου, διότι αποτελεί μια επιχείρηση με κέρδη, Αλλά πρέπει να δούμε ότι πρέπει και ένα κόστος να πέσει και πάνω στον ίδιο διαχειριστή. Όχι να πληρώνουμε μόνο με ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Να γίνει χαρτογράφηση του δικτύου.
0: Ναι. Θέλετε να πείτε ότι οι περιοχές που είναι ακριβώς.
1: Τα πιο επικίνδυνα.
0: Που τα ξέρετε κι εσείς και όλοι
1: όσοι. Ναι. Ιστορικό δασικών πυρκαγιών που προκλήθηκε από αυτή την αιτία, να μπουν προτεραιότητες και κατά προτεραιότητα να ξεκινήσουμε από αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Ξέρετε, το είπε πολύ γλαφυρά ένας υπουργός σε μια επερώτηση πέρσι για τις πυρκαγιές από το δίκτυο ηλεκτρισμού,
0: mm-hmm.
1: ότι η χώρα πληρώνει την επιλογή της δεκαετίας του 60 να κάνει υπέργειο σύστημα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος,
0: mm-hmm.
1: γιατί τότε η ανάγκη ήταν να πάει το ρεύμα γρήγορα. Παντού ήταν πάνω στην ανάπτυξη χώρας και έτσι επιλέξαμε την υπέργεια λύση.
0: Αλήθεια
1: και αυτό
0: είναι
1: το πληρώνουμε
0: και αυτό.
1: Τώρα.
0: Αλήθεια είναι και αυτό, αλλά τώρα έχουμε 2026. Έχουμε περάσει από την εποχή και των μνημονίων και της λιτότητας. Νομίζω ότι ίσα-ίσα και οικονομικά να το δει κανείς, μακροοικονομικά κύριε Τζιρίτη, περισσότερα χρήματα θα εξασφαλίσει αν δεν καίγονται και τα δάση και η χλωρίδα της χώρας με όλο το κεφάλαιο που έχουμε πει ότι χάνεται.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς. Και, ναι. και οι καταστροφές περιουσίες και φανταστείτε και το κόστος καταστολής και αποκατάστασης μετά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα σας πω μια τιμή. Ένα αέριο μέσο κοστίζει περίπου 6-7.000 ευρώ την ώρα.
0: 7.000 ευρώ την ώρα,
1: αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ναι. Είναι ο επίσημος τυποκατάλογος της πολεμικής αεροπορίας. Γιατί
0: μάλιστα.
1: η πολεμική αεροπορία αποτιμά το κόστος των εναέριων μέσων της, γιατί εκεί δουλεύουν άνθρωποι, μηχανήματα, ανταλλακτικά κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Και σου λέω, για να πετάξω ένα καραντέρ, χρειάζομαι 7.000 την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αν βάλουμε μπροστά το κόστος καταστολής, που ποτέ δεν ξέρουμε πόσο μας κόστησε η καταστολή πυρκαγιών καλοκαίρι, κανένας δεν κάνει επίσημο απολογισμό. Αν βάλουμε και το κόστος αποκατάστασης τώρα σε 100.000 στρέμματα στην Δυτική Αττική, που πρέπει οπωσδήποτε να ανασωθούν περίπου τα 30.000 που είναι διπλοκαμένα, συν το δάσος Ελλάδης, συν οι άνθρωποι που θα αποζημιωθούν για τις περιουσίες τους, συν το ψυχολογικό κόστος.
0: Τις επιχειρήσεις που θα αποζημιωθούν.
1: Επιχειρήσεις που
0: όποιος αποζημιωθεί, ναι, ναι.
1: Όλα
0: το ψυχικό κόστος και φυσικά, κύριε
1: ναι.
0: Τζιρίτη, δεν το συζητώ εδώ, δεν υπολογίζεται καν αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής.
1: Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε την ανθρώπινη ζωή.
0: Εκεί το αφήνουμε τελείως έξω, γιατί τι να πούμε τώρα εδώ. Ναι, σας καταλαβαίνω. Οπότε, συμφωνώ μαζί σας, γιατί και εγώ το ακούω αυτό με την υπογειοποίηση, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα τόσο μεγαλεπίβολο, σχεδόν φαραωνικό έργο. Έχω ακούσει από κυβερνητικά χείλη, όταν τους εγκαλούν και τους λένε ότι μα καλά δεν έχετε κάνει, λένε πως έχουν κάτι ξεκινήσει. Αλλά χαίρομαι που το λέτε ψύχρεμα, δηλαδή να είμαστε και λογικοί. Δεν γίνονται 250.000 από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε από τη μία χρονιά στην άλλη. Αλλά κάπου να το ξεκινήσουμε να προλάβουμε τα επίγοντα. Αυτό που είπατε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Τις πιο επικίνδυνες περιοχές υπάρχει ένας χάρτης εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς για τη χώρα στατικός, όπου έχει κόκκινες, πορτοκαλί, πράσινες περιοχές. Τουλάχιστον στις κόκκινες περιοχές να ξεκινήσουμε και να δούμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα σας πω εγώ Λακωνία, Αττική, Νότια Καριστία, Κρήτη. Περιοχές με βαρύ ιστορικό στην έναρξη τέτοιων αιτιών. Να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από εκεί και να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Μπορεί να γίνουν σε τεταμένα καλώδια σε κάποιες περιοχές. Να πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει υπέργειο δίκτυο. Να πάμε μόνο στο υπόγειο. Και το καινούργιο δίκτυο. Δεν μπορεί να γίνεται καινούργια δίκτυα και να πάμε πάλι στην επιλογή του υπέργειου.
0: Να σας πω τώρα, κύριε Τζιρίτη, επειδή όπως βλέπετε τώρα τρέχουμε δυστυχώς με το χρόνο, αλλά θα σας ξαναφωνάξουμε την ερχόμενη εβδομάδα αν έχετε τη διάθεση. Υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τα αιωλικά πάρκα μέσα σε δασικές εκτάσεις. Mm. Τι έχετε να μας πείτε για αυτά, γιατί ο κόσμος γενικά, όπως λέτε και στα social media, αλλά και γενικότερα η βιαστική μύθη, αλλά και η συζήτηση γίνεται γύρω από αυτά. Τι έχετε να πείτε για αυτά?
1: Κοιτάξτε, η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη στη χώρα. Σε δασικές εκτάσεις. Επομένως, δεν υπάρχει κίνητρο για να αλλάξει κάποιος τη χρήση γης μέσω πυρκαγιάς. Όπως γινόταν για παράδειγμα το δεκαετία του 90 στις περαστικές περιοχές Αθήνας. Επίσης, πολλές περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί αιωλικά πάρκα καίγονται ή ξανακαίγονται. Αυτή η περιοχή που ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή που έχει αιωλικά πάρκα. Και μάλιστα ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο.
0: Ναι.
1: Η σύνδεση των αιωλικών πάρκων με τις πυρκαγιές αφορά αποκλειστικά τις βλάβες που μπορούν να τύχουν σε κάποιες υποδομές σαμογεννήτριες ή στην πύκνωση του δικτύου διανομή ρεύματο από τι αμμονίτριε στο κεντρικό δίκτυο.
0: Οπότε πάμε πάλι στην αρχική μα συζήτηση περί δικτύου.
1: Η δίκτυο του δικτύου ουσιαστικά αυξάνει και το ρίσκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Από αυτή την άποψη.
1: Εκεί που είχαμε μια περιοχή χωρί καλώδια, έχουμε μια περιοχή με καλώδια. Να το πούμε τόσο απλά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα βάζουμε ένα ρίσκο σε μια περιοχή το οποίο δεν το έχουμε διαχειριστεί καταλλήλως. Αυτή είναι η μόνη σύνδεση αιωλικών με πυρκαγιές και όχι αυτά τα σενάρια που ακούγονται ότι γιατί το δάσος, ξέρετε, δεν εξαφανίζεται στα ξαφνικά. Τα καμένα δέντρα είναι εκεί. Άρα ένα
0: οπότε,
1: μηχάνημα για να μπει να ανοίξει ένα δρόμο
0: για αλλαγή χρήσης γης, λέτε, έτσι. Για αλλαγή χρήσης γης δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι επίσης κοστοβόρο.
1: Η πυρκαγιά
0: αν ξεπεράσει κανείς και τα νομικά εμπόδια.
1: Η πυρκαγιά έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αλλαγή χρήσης γης σε περιπτώσεις παράνομης αλλαγής χρήσης γης. Εδώ έχουμε μια χρήση γης που λέω πάλι, είτε κάποιος διαφωνεί είτε συμφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη. Άρα εκλείπει το κίνητρο να αλλάξουμε τη χρήση γης σε μια περιοχή με τη χρήση φωτιάς, γιατί έχει το δικαίωμα καλώς κακώς ο αιωλικάς να κάνει τη δουλειά του εκεί.
0: Ναι.
1: Επομένως το ζήτημα είναι να δούμε την καλύτερη χωροθέτηση και των αιωλικών πάρκων και με το καινούργιο νομοσχέδιο νομίζω ότι γίνεται μια καλύτερη χωροθέτηση, ώστε ίσως ένα κριτήριο να είναι να μπαίνουν σε περιοχές χαμηλού κινδύνου βασικών πυρκαγιών. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και άρα να ξεφύγουμε από αυτά τα σενάρια, το καινούργιο αυτό σενάριο. Παλιότερα ήταν οι Τούρκοι κατάσκοποι που καίγαν τα νησιά μας, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.
0: Ασύμμετρες απειλές και τα λοιπά.
1: Ασύμμετρες απειλές και τα λοιπά.
0: Πού καταλήγουμε, κύριε Τζιρίτη, πάμε σε ένα διατάφτα.
1: Από τα πραγματικά αιτία.
0: Ναι, πάμε σε ένα διατάφτα. Ορθότερη διαχείριση σε όλα, γιατί έχουμε από ό,τι φαίνεται και τα εργαλεία και τις λύσεις και το σχεδιασμό.
1: Χρειάζεται συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό αυτό. Γίνεται καλύτερη διερεύνηση των αιτίων αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κλιμάτων Εμπρησμού του Πολιτιστικού Σώματος να κάνει εξαιρετική δουλειά το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε ότι τα αίτια εξακριβώνται γρήγορα. Ο κόσμος μαθαίνει το τι γίνεται. Και να γνωρίζουμε τα αίτια ως προκειμένου να αναζητούμε λύσεις πάνω στα αίτια. Όταν δεν ξέρουμε τα αίτια σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να βρούμε και λύση. Είναι καθαρά σαν μια ασθένεια. Αν δεν ξέρουμε από τι προκλήθηκε, δεν μπορούμε να βρούμε και το κατάλληλο φάρμακο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Επομένως, το θέμα είναι ότι χρειάζεται εφαρμογή της νομοθεσίας, με καλή νομοθεσία και με ενεργή μάχη και με τη δασική διαχείριση, αλλά απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο, με ειλικρίνεια όμως και διαφάνεια. Να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς αυτά θα λυθούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν τα ακούμε εύκολα αυτά. Δηλαδή να παραδέχεται κάποιος, να καταλήγει σε μια διάγνωση, να δίνει τα στοιχεία, να μπορεί να συζητήσει και κυρίως να δώσει τις λύσεις. Εύχομαι να μας ακούνε, να γίνεται καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς. Γιατί είναι ακόμα ο Αύγουστος μπροστά μας, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τελείως ξεμπερδέψει και σίγουρα και τα επόμενα καλοκαίρια και επόμενες εποχές το ίδιο πρόβλημα μπορεί να έχουμε.
1: Τα τέλη Αυγούστου είναι παραδοσιακά η πιο δύσκολη περίοδος.
0: Ναι.
1: Τη αντιπυρική περίοδο στη χώρα. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική προσοχή και από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι εξ αμελίας πολλές φορές ξεκινούν πυρκαγιές. Να μην ξεχνάμε και την αμέλεια.
0: Έτσι.
1: Το σημαντικότερο ποσοστό είναι η αμέλεια, αλλά ξέρετε η αμέλεια έχει χαμηλότερη καταστροφικότητα από άλλα αιτία, διότι ο αμελής είναι κάπου που έχει και πρόσβαση.
0: Σας αποχωρίζομαι με πολύ στενοχώρια, γιατί σίγουρα.
1: Όχι,
0: πράγματι έχετε πολλά να μας πείτε. Εμείς σας καλέσαμε, εμείς ζητούμε συγγνώμη που σας διακόψαμε νωρίτερα και χάσαμε πολύτιμο χρόνο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα γενικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιρίτη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το ΒΒΕΦΕΛΑ στον κύριο Ηλία Τζιρίτη. Καιρό είχα να μιλήσω με έναν άνθρωπο που πάνω σε τόσο καυτά θέματα, τόσο επίγοντα, τόσο διχαστικά αν θέλετε και αρκετά ασταθή όσον αφορά την επιχειρηματολογία ή την πραγματικότητα, και να μιλήσω και να τον ακούσω να τα βάζει όλα σε μία σειρά. Εδώ είμαστε πάντοτε, Air News Radio 105,8. Στο Viber έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα για τα οποία στενοχωριέμαι, γιατί είναι όλα εξαιρετικά, ενώ έχουν πολλή ουσία, πολλές πολύ ορθές παρατηρήσεις, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε, δεν έχει σημασία. Αλλά τώρα δεν θα καταχραστώ άλλο του χρόνου και της εκπομπής, δηλαδή του ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί θέλω να πάω, κυρίες και κύριοι, και να συναντήσουμε και να σας συστήσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα που ονομάζεται Σταύρος Γαραντζιώτης και είναι διευθυντής ολόκληρης ομάδας, ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Duke της Βόρειας Καρολίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο ίδιος. Και θα καταλάβετε αμέσως γιατί τον έχουμε μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, κύριε Γαραντζιώτη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε, που βρήκατε λίγο χρόνο. Ξέρω ότι τρέχετε και στα αμφιθέατρα και στο ερευνητικό σας κέντρο και γενικά. Λοιπόν, πάω κατευθείαν. Δίνετε μία νέα ελπίδα για την νόσο που ονομάζεται ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Πείτε μας, σας παρακαλώ, γι' αυτό.
2: Ναι, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι μια σχετικά σπάνια ασθένεια, η οποία κυρίως αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από 50-60 ετών και πάνω, και δημιουργεί ουλές στους πνεύμονες, να το πούμε απλά, και αυτές οι ουλές καταλήγουν στο ότι οι πνεύμονες δεν μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά και γι' αυτό οι ασθενείς στο τέλος υποφέρουν από αναπνευστική ανεπάρκεια. Και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, κάποιες θεραπείες, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ίαση. Οι θεραπείες απλώς αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να καθυστερήσουν την πρόοδο της νόσου. Mm-hmm. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρθηκα προσωπικά, διότι έχω κουράρει ασθενείς με πνευμονική ίνωση και έχω δει από πρώτο χέρι πόσο υποφέρουν και αυτοί και οι οικογένειες που τους φροντίζουν, και είναι κάτι που ως γιατρός αισθάνεσαι πολύ άσχημα να μην μπορείς να βοηθήσεις όσα θα ήθελες.
0: Ναι, σας καταλαβαίνω.
2: Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε τη θεραπεία, και τώρα η ιατρική έχει προχωρήσει αρκετά, υπό την έννοια ότι δεν απλώς κοιτάμε τις ασθένειες ως ποια είναι τα συμπτώματά σου και τι να κάνουμε για να γίνουν τα συμπτώματα καλύτερα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι αιτίες, οι βιολογικές αιτίες της ασθένειας, και αυτό λέγεται ιατρική ακριβίας. Όσον αφορά την πνευμονική ίνωση, λέγεται ιδιοπαθής γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά επειδή οι πνεύμονες είναι εκτεθειμένοι στο περιβάλλον, είναι πάρα πολύ μια, ας πούμε, λογική υπόθεση ότι το περιβάλλον έχει να κάνει κάτι με την δημιουργία αυτής της παθήσεως.
0: Με ό,τι αναπνέουμε, και δηλαδή, όπως λέτε χαρακτηριστικά. Ακριβώς, καπνό, ακριβώς, σωματίδια αυτό της ατμόσφαιρας και άλλα μικρόβια. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω ότι είναι ίσως ένα από τα δύο μηνύματα που θα ήθελα να περάσω. Είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα για το περιβάλλον όσον αφορά τη δημιουργία παθήσεων, πόσο μάλλον στο πνεύμονα που εκτίθεται συνέχεια στο περιβάλλον. Αναπνέουμε συνέχεια ό,τι υπάρχει γύρω μας. Εμείς κοιτάξαμε κυρίως τα μικρόβια, διότι αυτό θα ήταν, είναι κάποιος, κάπως ας το πούμε καινοφανές ή κάτι καινούριο. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι οι πνεύμονες σε φυσιολογική κατάσταση είναι αποστηρωμένοι, δεν υπάρχουν καθόλου μικρόβια. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν μικρόβια και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα μικρόβια δεν κάνουν καθόλου κακό, μάλλον ίσως και καλό να κάνουν.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν όμως υπάρχει κάποια βλάβη στο πνεύμονα, γιατί παραδείγματος χάρη καπνίζουμε ή γιατί υπάρχει έκθεση σε μόλυνση του περιβάλλοντος, τότε αυτά τα μικρόβια μπορούν να αλλάξουν, ο πληθυσμός τους μπορεί να μεταλλαχθεί και αυτό να δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Και με λίγα λόγια εμείς βρήκαμε ότι αυτό όντως συμβαίνει.
0: Μιλήστε μας γι' αυτό που εντοπίσατε, αυτό τον υποδοχέα στο ανοσοποιητικό που τον ονομάζεται TLR. TLR5.
2: Ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό με όσο γίνεται πιο απλά λόγια για να καταλάβουμε. Εντοπίσατε έναν υποδοχέα ο οποίος σε τι σας βοήθησε στην έρευνά σας?
2: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ζούμε με τα μικρόβια όλη μας τη ζωή και γι' αυτό πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο λόγο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει τα μικρόβια και ενεργοποιείται για να μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να σκοτώσει ας πούμε τα μικρόβια για να μην υπάρχει παραπάνω
0: βλάβη.
2: Αυτός λοιπόν ο υποδοχέας είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και όταν βλέπει κάποια ειδικά μικρόβια, τότε ενεργοποιείται και λειτουργεί ουσιαστικά ως αντιβιωτικό, ως φυσιολογικό αντιβιωτικό. Σκοτώνει αυτά τα μικρόβια ώστε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση. Αυτό λοιπόν βρήκαμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς, περίπου 10% των ανθρώπων μάλιστα, δυστυχώς
0: ναι,
2: δεν
0: έχουν είναι χαμηλό ποσοστό.
2: Λειτουργικό, δεν είναι καθόλου χαμηλό, όχι.
0: Ναι. Ναι,
2: είναι λοιπόν 10% αυτών των ανθρώπων δεν έχουν λειτουργικό υποδοχέα TLR5 και αυτό κάνει ώστε να είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην αύξηση των μικροβίων και αυτό βρήκαμε ότι σχετίζεται με το να έχουν μια σχετικά πιο υψηλή τάση να δημιουργήσουν πνευμονική ίνωση. Αυτό μετά πήγαμε σε πειράματα με ποντίκια στα ζώα για να καταλάβουμε ότι όντως έχουμε δίκιο ή όχι. Και βρήκαμε ότι όντως και στα ποντίκια όταν κάνουμε αυτή τη μεταλλαγή, ας το πούμε έτσι, και να τα κάνουμε να μην έχουν αυτό τον λειτουργικό υποδοχέα, πάλι αυτά τα ποντίκια είχαν πιο πολύ πνευμονική ίνωση. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν ως θεραπεία δώσαμε αντιβιωτικά σε αυτά τα ποντίκια, μπορέσαμε και μειώσαμε την δημιουργία πνευμονικής ίνωσης.
0: Αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Καρατζιώτη, αυτό όλο που μας λέτε μπορεί να βοηθήσει και στη ΧΑΠ την αποφρακτική πνευμονοπάθεια?
2: Ναι, διότι βρήκαμε ότι αυτός ο υποδοχέας παίζει ρόλο στη δημιουργία και αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Διότι τα μικρόβια παίζουν ρόλο και στις δύο αυτές ασθένειες. Φτάνουν σε διαφορετική κατάληξη. Το ένα είναι ίνωση, το άλλο είναι είτε βροχίτιδα είτε καταστροφή του πνεύμονα υπό την έννοια εμφυσήματος. Αλλά τα μικροβιακοί παράγοντες παίζουν ρόλο και στα δύο. Άρα λοιπόν αυτός ο υποδοχέας μπορεί να παίζει ρόλο και στις δύο ασθένειες, όσο και αν μην είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτή λοιπόν είναι το μήνυμα ουσιαστικά, ότι ίσως άμα κοιτάξουμε κάποιοι ειδικοί ασθενείς που έχουν παραδείγματος χάρη έλλειψη αυτού του υποδοχέα, μπορεί να είναι να βοηθηθούν από αντιβίωση παραδείγματος χάρη.
0: Μάλιστα. Και άρα προς αυτό τώρα το στάδιο στοχεύεται, είτε να βρείτε την κατάλληλη αντιβίωση, είτε να
2: από αντιβίωση παραδείγματος χάρη.
0: Μάλιστα. Και άρα προς αυτό τώρα το στάδιο στοχεύεται, είτε να βρείτε την

0: Με κολακεύεται βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλοί, νομίζω, καλοί επιστήμονες και γιατροί και στην Ελλάδα. Θα αναφέρω μόνο τον κύριο Τζουβελέκη στην Πάτρα, τον κύριο Μπούρο που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και τώρα νομίζω στην Αθήνα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται μόνο στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, κρατώντας την υπόσχεση ότι θα βρούμε λίγο χρόνο να πούμε περισσότερα πράγματα για την υγεία και το μικροβίωμα των πνευμόνων, αλλά και όλη την επιστημονική σας έτσι δράση που είναι πλούσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας χαιρετώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια,
1: γεια σας. Λοιπόν, κυριολεκτικά στο παραένα και πολύ λιγότερο. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Περνάνε κάποτε κάτι πελώρια πλοία, Port Said, Αλεξάνδρεια, Ισμαηλία. Όλο κοράλινα κοσμήματα σκηνιά, ευαίνινους ιστούς με τα ξωτά πανιά, πλοία θεσπέσια γεμάτα θησαυρούς, λεπτά γυαλιά φαγέντσες κέραμου σαυρούς. Απ' τις μεγάλες αγορές της φαντασίας, απ' τα νερά των Ινδιών και της Ασίας, φθάνουν και πλέον στα δικά μας τα νερά, σαν οπτασίες άειλες, σαν όνειρα, με τις πολύχρωμες σημαίες ανοιγμένες και στους δικούς μας τους στενάχωρους λιμένες, δεν σταματούν.

να μην ξαναφάω βράδυ. Παίρνω απόφαση να το κόψω το ρημάδι. Παίρνω απόφαση να χαρίσω την κιθάρα. Παίρνω απόφαση να πετάξω τα τσιγάρα. Παίρνω απόφαση.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή ΕΦΖΙΝ, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Μείνετε μαζί μας για μία ακόμη ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Γιατί βεβαίως η υγεία δεν αφορά μόνο το σώμα μας, αφορά την ποιότητα ζωής, τις καθημερινές μας επιλογές, αλλά και όλους εκείνους τους ανθρώπους που μέσα από το έργο τους διαμορφώνουν το αύριο. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Από όπου και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού, στο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece ERT. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία βεβαίως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, λίγο πολύ τη χρησιμοποιούμε είτε για να αναζητήσουμε κάποιες πληροφορίες, να γράψουμε ένα κείμενο, γενικότερα για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας. Όμως η μεγαλύτερη επανάσταση συντελείται, είναι αλήθεια, μακριά από τις οθόνες μας, στα ερευνητικά εργαστήρια, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, εκεί που η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοιατρική και η ανθρώπινη γνώση συνεργάζονται και έχουν ένα κοινό στόχο: να προλαμβάνουν ασθένειες, να οδηγούν σε ακριβέστερες διαγνώσεις, ουσιαστικά να ανοίγουν το δρόμο για νέες, πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Πόσο λοιπόν κοντά βρισκόμαστε σε αυτή τη νέα εποχή της ιατρικής, ποιες δυνατότητες ανοίγονται για τους ασθενείς και πώς η συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικά πεδία μπορεί να επιταχύνει τις εξελίξεις προς όφελος όλων μας? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες στον χώρο της υπολογιστικής επιστήμης. Μάλιστα έχει ερευνητικό έργο που συνδέει την τεχνητή νοημοσύνη, τα μαθηματικά μοντέλα και την βιοιατρική έρευνα. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι είναι και πρόεδρος του Hellenic Institute of Advanced Studies, ενός διεθνούς επιστημονικού δικτύου που φιλοδοξεί να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα σε διακεκριμένους Έλληνες ερευνητές της Διασποράς και την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μας. Με αφορμή μάλιστα το πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο στην Αθήνα με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού αλλά βεβαίως και της Ελλάδας, θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να μιλήσουμε για τη νέα εποχή της βιοιατρικής έρευνας και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην επιστήμη και την ιατρική. Στη συνέχεια θα έχουμε και τη χαρά να φιλοξενήσουμε την κυρία Κλειό Μαυραγάνη, ρευματολόγο και καθηγήτρια φυσιολογίας και κλινικής φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία επίσης συμμετείχε στο συνέδριο του Hellenic Institute of Advanced Studies. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και ξεκινάμε. Μείνετε μαζί μας.

0: Όπως σας προανέφερα λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το πώς μπορεί ένας αλγόριθμος να βοηθήσει, για παράδειγμα, έναν γιατρό να διαγνώσει νωρίτερα μία ασθένεια ή να ανακαλύψει ένα καινούριο φάρμακο. Πάμε λοιπόν τώρα ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, όπως σας τα αποκάλυψα στην εισαγωγή. Είναι ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες στο χώρο της υπολογιστικής επιστήμης, αλλά βεβαίως και πρόεδρο και, αν δεν κάνω λάθος, και εμπνευστή του Hellenic Institute of Advanced Studies, τον οποίον θα συναντήσουμε στο υπέροχο Γήθιο, την ιδιαίτερη πατρίδα του που τόσο πολύ αγαπά. Κύριε Κουμουτσάκο, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να σας φιλοξενούμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μπουλούκου, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είστε όντως στο Γήθιο, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι όντως στο Γήθιο. Μπορεί να ακούτε τα τζιτζίκια ίσως.
0: Όχι, όχι, είναι αλήθεια ότι δεν περνάει ο ήχος αυτό το καλοκαιρινού, έτσι, της, πολύ χαρακτηριστικό στο ελληνικό καλοκαίρι, έτσι, τα τζιτζίκια. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε να μας πείτε, όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη, είναι αλήθεια πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε απλά το ChatGPT ή κάποιες άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Στο δικό σας χώρο όμως, τι σημαίνει πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη και πότε ξεκινήσατε να εργάζεστε πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ας ξεκινήσουμε από το πότε. Ξεκίνησα πριν από 30 χρόνια. Ήμουνα μεταδιδακτορικός φοιτητής τότε στο Stanford, στο Πανεπιστήμιο του Stanford. Και ο ορισμός τεχνητής νοημοσύνης, μάλιστα, είναι ορισμός που είχα ακούσει τότε από έναν καθηγητή του Stanford που λέγεται John McCarthy, ο οποίος και έφτιαξε την ορολογία Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη. Και ο ορισμός αυτός είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η υπολογιστική ικανότητα να λύνεις προβλήματα στην πράξη. Να λύνεις προβλήματα που είναι πρακτικά, να λύνεις προβλήματα που να αυτοματοποιούν μερικές διαδικασίες. Αυτή είναι για μένα η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπετε σήμερα μετά από τόσα πολλά χρόνια, μετά από 3 δεκαετίες, μας είπατε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Όταν σκεφτείτε, εγώ το συγκρίνω συνήθως με αυτό που, αν είχες ένα πρόγραμμα για να φτιάξεις ένα νευρονικό δίκτυο τότε, μιλάμε για το πριν από 30 χρόνια, αυτό το νευρονικό δίκτυο στον καλύτερο υπολογιστή που υπήρχε τότε, για να το χρησιμοποιήσεις, για να το κάνεις train όπως λέμε, θα έπαιρνε περίπου ένα χρόνο. Τώρα σε αντίστοιχο υπολογιστή παίρνει λιγότερο από μισό λεπτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ισχύ των υπολογιστών ανάμεσα σε αυτά τα 30 χρόνια είναι τεράστια. Και πέρα από την ισχύ των υπολογιστών υπάρχουν και τεράστιες προόδοι σε αλγορίθμους. Υπάρχει τεράστια πρόοδος στον αριθμό των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας και που μπορούμε να μετρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε. Είναι αστρονομικές οι εξελίξεις σε σχέση με 30 χρόνια πριν.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη που πραγματικά σας έχει εντυπωσιάσει?
1: Πάρα πολλές εξελίξεις θα έλεγα. Κοιτάξτε, παράδειγμα, πριν από το πιο μεγάλο ίσως για μένα είναι με την επιστήμη, είναι αυτό το AlphaFold που έλυσε το πρόβλημα πρόληψης της δομής των πρωτεϊνών. Αυτό ήταν ανοιχτό πρόβλημα για τη βιολογία για δεκαετίες και χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό έγινε πραγματικότητα. Αυτό ήταν τρομερό, γιατί άλλαξε συγκλονιστικά την έρευνα που γίνεται στα φάρμακα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Το να ξέρεις πως η δομή μιας πρωτεΐνης είναι πολύ σημαντικό για να παράγεις ένα καινούριο φάρμακο. Χρειαζόντουσαν δεκάδες χρόνια για να μάθεις τη δομή μιας πρωτεΐνης και τώρα μπορείς να το κάνεις σε λιγότερο από λεπτά. Αυτό ήταν κάτι τρομερό. Μετά υπάρχουν επίσης πλέον ότι το να μιλάς με έναν υπολογιστή και να του ρωτάς 5-10 πράγματα και να σου απαντάει, και αυτό είναι πολύ μεγάλη και εντυπωσιακή πρόοδος κατά τη γνώμη μου.
0: Πιστεύετε όμως ότι ελοχεύει και κάποιος κίνδυνος, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές, ξέρω, να παράδειγμα ο άνθρωπος να πάψει να σκέφτεται, να επέλθει ας πούμε μια πνευματική τεμπελιά εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό. Εγώ το βλέπω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον εργαλείο αυτά που μπορεί να έχει κανείς από τεχνητή νοημοσύνη. Και σίγουρα σε μια πρώτη εκτίμηση θα έλεγε κανείς, εφόσον μπορούν να μας απαντήσουν αυτά τα πράγματα που ρωτάμε, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε. Αλλά νομίζω σαν άνθρωποι μπορούμε να πάμε παρακάτω και αφού έχουμε απαντήσεις γρήγορες σε αυτές τις ερωτήσεις, μπορούμε να σκεφτόμαστε άλλες ερωτήσεις. Και νομίζω αυτό το πράγμα, το να θέτεις ερωτήσεις, το να βάζεις καινούργιες ερωτήσεις, να δημιουργείς ερωτήσεις, να σκέφτεσαι, να πας παρακάτω, είναι κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν το έχει ή τουλάχιστον δεν το έχει ακόμα. Εγώ δεν το βρίσκω σαν κάτι που θα πρέπει να φοβόμαστε, αλλά σαν κάτι το οποίο είναι τρομερά ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν φόβοι και ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί και να κάνει πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσε να είναι πολύ άσχημα. Εκεί χρειάζεται ίσως κάποια επέμβαση
0: από την πολιτεία,
1: από πράγματα όπως οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που να βάλουν κάποια όρια στο πώς πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο. Και αυτό είναι πάλι μια μεγάλη συζήτηση, τα όρια που πρέπει να βάλει κανείς στα εργαλεία, γιατί όσο περισσότερα όρια βάζεις, από την άλλη μεριά τόσο λιγότερο έρευνα μπορείς να κάνεις. Δηλαδή τα όρια και η δημιουργία δεν είναι πάντα δύο πράγματα που πάνε μαζί. Οπότε χρειάζεται να είναι κανείς προσεκτικός με αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μας προαναφέρατε ότι στην ιατρική η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται και μάλιστα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διάγνωση? Θα βρίσκουμε για παράδειγμα νωρίτερα έναν καρκίνο?
1: Κοιτάξτε, στην ιατρική έχω περιφερειακή γνώση. Έχω ασχοληθεί με να παράγω αλγορίθμους σε συνεργασία με γιατρούς. Οπότε η γνώμη μου δεν είναι η γνώμη ενός γιατρού, είναι η γνώμη μου είναι ενός επιστήμονα της υπολογιστικής επιστήμης που συνεργάζεται με γιατρούς. Αυτό που βλέπω είναι ότι σίγουρα με τα καινούργια εργαλεία οι γιατροί μπορεί να πάρουν διαφορετικές αποφάσεις από ό,τι έπαιρναν πιο πριν. Έχουν πολύ περισσότερη πληροφορία, έχουν πολύ πιο μεγαλύτερη ευκολία να συνθέτουν πληροφορίες από διάφορα δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι ο παράγοντας άνθρωπος παραμένει σημαντικός. Βέβαια αυτό εξαρτάται από το πόσο σοβαρή είναι μια ασθένεια, πόσο περίπλοκη κτλ. Αλλά σίγουρα η διαγνωστική ικανότητα έχει προχωρήσει πάρα πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να δούμε πράγματα που ίσως πιο πριν να ξεφεύγανε, και επίσης υπάρχουν δεδομένα που πλέον μπορούμε να τα πλησιάσουμε και να τα αναλύσουμε.
0: Ενδεχομένως να μειωθούν και τα ιατρικά λάθη.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι, μπορεί να μειωθούν, και αν κανείς γίνει πολύ βασίζεται πάρα πολύ στη τεχνική νοημοσύνη, ίσως να αυξηθούν. Κοιτάξτε, άμα σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα πετάνε σε αυτόματο πιλότο, το οποίο σκοντρολάρει ένα ολόκληρο πάρα πολύ περίπλοκο αεροσκάφος, ένα περίπλοκο σύστημα, φαντάζεσαι ότι πολλά πράγματα μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Τώρα, στο πόσο να μειωθούν τα λάθη, αυτό ελπίζω να είναι ένα από τα καλά αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ελπίζω.
0: Επίσης, μας είπατε ότι και ένας αλγόριθμος μπορεί να ανακαλύψει ένα νέο φάρμακο. Καλά το κατάλαβα?
1: Ναι, σίγουρα μπορούν οι αλγόριθμοι να κάνουν ανακαλύψεις. Βασικά κάποιος πρώτα πρέπει να ανακαλύψει τον αλγόριθμο ο οποίος θα μπορεί να ανακαλύψει καινούργια φάρμακα. Δεν είναι ότι οι αλγόριθμοι από μόνοι τους θα κάνουν όλα αυτά. Αλλά σίγουρα έχουμε διαφορετικούς τρόπους για να ανακαλύπτουμε φάρμακα. Το AlphaFold που σας είπα πιο πριν έλυσε το πρόβλημα πώς να μπορείς να βλέπεις τις δομές των πρωτεϊνών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να δημιουργούνται καινούργια φάρμακα, και παράλληλα μπορεί να υπάρχουν αλγόριθμοι που να δοκιμάζουν διάφορους συνδυασμούς για καινούργια φάρμακα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό η συνδυαστική βελτιστοποίηση διαφόρων πραγμάτων ώστε να παράγεις κάτι καινούριο χάρη στους υπολογιστές και στους αλγορίθμους που έχουμε σήμερα, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό.
0: αν αύριο ένας αλγόριθμος διαφωνήσει με έναν κορυφαίο γιατρό, εσείς ποιον θα εμπιστευόσασταν?
1: Αυτό είναι λίγο black and white η ερώτηση, μαύρο και άσπρο. Θα τα κοίταζα και τα δύο, αλλά το πρώτο μου συνέστημα θα ήταν να πιστέψω σε τον κορυφαίο γιατρό, αν θέλετε.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει η περίπτωση του λάθους ακόμη και σε ένα τόσο προηγμένο...
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και πάρα πολλές φορές όταν αλληλεπιδρά κανείς με αυτούς τους agents, σου δίνουν μια απάντηση και μετά τους λες, μα είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι η απάντηση, έχεις σκεφτεί αυτό? Α, και λέει, συγγνώμη, έχετε δίκιο, είχα κάνει λάθος σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι... ξεκάθαρο. Και ένα μεγάλο πρόβλημα στους αλγορίθμους αυτούς είναι πώς να τους επαληθεύσεις, πώς να είσαι σίγουρος ότι το περιθώριο λάθους το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ μικρό, ή να ξέρεις την αβεβαιότητα σε κάθε τους απάντηση. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, να σου πει κάποιος, ξέρεις, σου δίνω αυτή την απάντηση, αλλά στη δίνω αυτή την απάντηση με πιθανότητα λάθους 30% ή 40%. Αυτό δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αυτό είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα. Ίσως εκεί είναι κάπου που θα έπρεπε να πηγαίνουμε. Υπάρχει αρκετός κόσμος που ασχολείται με αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να φύγουμε λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη και να περάσουμε στον άνθρωπο Πέτρο Κουμουτσάκο. Τι σας οδήγησε από την Ελλάδα στο Χάρβαρντ? Από το Γήθιο, εκεί πήγατε σχολείο?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Χάρβαρντ. Πρώτα τελείωσα στο γυμνάσιο και στο λύκειο στο Γήθιο. Πήγα στο Πολυτεχνείο, ήμουν ναυπηγός. Τελείωσα από ναυπηγός. Μετά έφυγα για Αμερική. Έκανα το διδακτορικό μου στο Caltech. Μετά πήγα στο Στάνφορντ. Μετά ήμουνα στην NASA. Μετά στην Ελβετία. Και ο λόγος που έφυγα από την Ελβετία και από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και πήγα στο Χάρβαρντ ήταν ότι στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, όταν γίνεις 65 χρονών, πρέπει να πάρεις σύνταξη. Και εγώ δεν είμαι ακόμα 65, αλλά κάποια στιγμή θα γινόμουν 65 και εγώ δεν ήθελα να πάρω σύνταξη στα 65. Ήθελα ακόμα να κάνω πράγματα, και το Χάρβαρντ δεν είναι άσχημο μέρος. Οπότε όταν έγινε αυτή η προσφορά ήταν μια ευκαιρία και την ακολούθησα.
0: Και σίγουρα ξέρει να αξιοποιεί ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν σίγουρα πολλά ακόμη στην επιστήμη. Πραγματικά, πώς κρατάτε έτσι την περιέργεια ζωντανή μετά από τόσα χρόνια έρευνας?
1: Δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο, ίσως. Κοιτάξτε, είναι μια ξυπνάς, κοιτάς ένα φυτό, ένα λουλούδι, και είναι πάντα μια μεγάλη έκπληξη. Πάντα βλέπεις πράγματα γύρω σου τα οποία κρατάνε το ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι που, ίσως επειδή όταν το κάνεις μετά από τόσα πολλά χρόνια, δεν μπορείς να σταματήσεις να έχεις αυτή την περιέργεια. Αλλά είναι πάντα πολύ ωραίο να μπορείς να ανακαλύπτεις. Είναι και μεγάλη, είναι, πώς το λένε, μεγάλο πλεονέκτημα να έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να ανακαλύπτεις. Και η ακαδημαϊκή δουλειά και η επιστήμη σου δίνουν αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα μπορείς να ξυπνήσεις και να ξεκινήσεις και να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο. Και αυτό δίνει μεγάλη χαρά.
0: Να περάσουμε, κύριε Κουμουτσάκο, και στους Έλληνες της Διασποράς. Ναι. Είστε πρόεδρος του Hellenic Institute of Advanced Studies. Το παραφράσουμε λίγο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένης Έρευνας.
1: Προηγμένων σπουδών. Ναι.
0: Πώς, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα του Ινστιτούτου?
1: Η ιδέα του Ινστιτούτου γεννήθηκε όταν σε κάποια στιγμή με μερικούς συναδέλφους συζητούσαμε τι είναι καλύτερο που κάνει η γειτόνισσά μας η Τουρκία. Και η γειτόνισσά μας η Τουρκία έχει πάρα πολύ καλούς επιστήμονες και τους χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που σκεφτήκαμε, ότι γιατί μόνο η Τουρκία να χρησιμοποιεί τους επιστήμονές της να φτιάχνει αεροπλάνα, να φτιάχνει αυτοκίνητα, να κάνει τόσα πράγματα, γιατί και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσει και η Ελλάδα τους επιστήμονες που έχει? Και μπορώ να πω ότι έχουμε ίσως πολύ περισσότερους επιστήμονες
0: από ότι
1: οι γείτονές μας, όχι μόνο κατά κεφαλή αλλά και γενικά. Και ήταν μια προσπάθεια ιδιαίτερα στον χώρο των θετικών επιστημών να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος να μπορέσει να παρέχει βοήθεια ή να συνεργάζεται με συναδέλφους στην Ελλάδα, να δίνει μαθήματα, να κάνει μελέτες, να δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα και των Ελλήνων επιστημόνων ανά τον κόσμο. Αυτή ήταν η ιδέα.
0: Το κράτος είχε κάποιο ρόλο και βοήθησε, αν μη τι άλλο, σε αυτή την πρωτοβουλία σας?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχουν πάρα πολλά καλά λόγια, πάρα πολλά λόγια θα βοηθήσουμε και τα λοιπά και υποσχέσεις, αλλά στην πράξη ουσιαστικά
0: δεν έχει γίνει
1: κάτι ακόμα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Εμείς έχουμε συνεργαστεί με το κράτος, έχουμε συνεργαστεί και με Έλληνες συναδέλφους και έχουμε φτιάξει, για παράδειγμα, η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τόσο δυνατή έρευνα στη ρομποτική. Αλλά αν κοιτάξετε στο διεθνή χώρο, πάρα πολλοί Έλληνες καθηγητές, δεν βάζω μέσα τον εαυτό μου σε αυτούς, υπάρχουν εξαιρετικοί καθηγητές όπως η κυρία Καβράκη, ο κύριος Πάπας, ο κύριος Λιγερός, ο κύριος Δανιλίδης, πάρα πολλοί καθηγητές, οι οποίοι είναι κορυφαίοι στη ρομποτική. Αυτό που κάναμε, φτιάξαμε με μια μελέτη σαν ελληνική στο Advanced Study, μαζί με την κυβέρνηση είδαμε τι χρειάζεται η Ελλάδα, και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση είναι ότι σε ένα χρόνο ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο, από την ημέρα που ξεκινήσαμε μέχρι την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, μέσα σε ένα χρόνο. Άρα πράγματα γίνονται, μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα γρήγορα. Δημιουργήθηκε ένα Ινστιτούτο Ρομποτικής και κατόπιν αυτό το Ινστιτούτο Ρομποτικής, χάρη στις ενέργειες του κ. Πέτρου Μαραγκού, που ήταν ένας και από τους συγγραφείς αυτής της πρώτης μελέτης, μπόρεσε και έφερε 40 εκατομμύρια στην Ελλάδα για να φτιαχτεί ένα μεγάλο κέντρο σε ρομποτική αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς μπορεί να συνεργαστεί η διασπορά με την Ελλάδα και να κάνουμε πράγματα πάρα πολύ μεγάλα και διεθνούς επίπεδους στην Ελλάδα.
0: Τι λείπει, πιστεύετε, από σήμερα από την ελληνική ερευνητική κοινότητα, να πούμε, και την κοινότητα που είναι στη χώρα μας?
1: Πάρα πολλά πράγματα λείπουν. Υπάρχει ένα πράγμα που πολλοί από εμάς το λέμε και το προτείνουμε και το συζητάμε, δεν είμαι μόνος που το λέει αυτό, είναι κάτι που λέγεται ο ενιαίος χώρος έρευνας, με την έννοια να δημιουργηθεί ένας φορέας, ας είναι ένας οργανισμός, ας είναι ένα υπουργείο ή οτιδήποτε, το οποίο να οργανώνει την έρευνα και τη χρηματοδότηση της έρευνας. Για παράδειγμα, στο εξωτερικό τα λεφτά δίνονται βάσει αξιοκρατίας, βάσει προτάσεων, και αυτό το ξέρει ο καθένας και συναγωνιζόμαστε. Και όταν συναγωνίζεσαι, γίνεσαι πιο ισχυρός. Στην Ελλάδα τα λεφτά δεν δίνονται έτσι. Είναι σαν να παίζει κάποιος πρωτάθλημα και να λένε φέτος θα το πάρει η ομάδα Α, μετά θα το πάρει η ομάδα Β κτλ. Έτσι οι ομάδες δεν γίνονται καλύτερες. Αν φτιαχτεί ένας ενιαίος χώρος έρευνας που να μοιράζει με κάποια κριτήρια τα λεφτά της έρευνας, και υπάρχουν αρκετά λεφτά που δίνει η κυβέρνηση στην έρευνα, δεν είναι το θέμα τα λεφτά, το πώς δίνονται τα λεφτά είναι το πρόβλημα, νομίζω θα γινόταν πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλούς επιστήμονες. Αν αυτοί οι άνθρωποι μάθουν να συναγωνίζονται και να πολεμάνε με βάση δεδομένων κριτηρίων, διεθνών κριτηρίων, για να παίρνουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν καταπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να συνεργάζονται οι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς, και μας αναφέρατε και ονόματα διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων?
1: Σίγουρα συνεργάζονται και υπάρχουν συνεργασίες ήδη σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που προσπαθούσαμε με το Hellenic Institute of Advanced Study, θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα πιο δυνατές συνεργασίες. Ό,τι κάναμε για παράδειγμα για τη ρομποτική, θα μπορούσαμε να το κάνουμε για την ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για την πυρηνική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για την πρόβλεψη των σεισμών, για τη μετώπιση πυρκαγιών. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πιστεύω ότι η επιστήμη μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το να δημιουργήσει κανείς δεσμούς και γέφυρες με τους Έλληνες στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, εμείς προσπαθούμε εδώ και καιρό να βρούμε ένα σπίτι για το Hyatt, ένα μέρος όπου να έρχονται Έλληνες στο εξωτερικό, να συνεργάζονται, να συμμετέχουν σε οργανώσεις, να κάνουν εκδηλώσεις, να γίνονται σχολεία. Αυτό έχει μείνει σαν όνειρο για μας και προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση γι' αυτό.
0: Έχετε κάνει δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, επαφές με αρμόδια υπουργεία, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάποια θετική ανταπόκριση.
1: Υπάρχει θετική ανταπόκριση, αλλά όχι, τόσο, δεν γίνονται πράγματα στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: έχουμε μόνο ενδιαφέρον. Έχουν περιοριστεί απλά να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους και από εκεί και πέρα δεν γίνεται πράξη κάτι.
1: Μέχρι στιγμής όχι. Είμαι αισιόδοξος.
0: Μάλιστα. Βλέπετε να αλλάζει κάτι, κύριε καθηγητά, σε σχέση με το φαινόμενο του brain drain?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί θα πρέπει κανείς να το μετρήσει αυτό το brain drain και το brain gain. Πρέπει να βρούμε διάφορους τρόπους για να το μετρήσουμε. Τώρα να το μετράς με πόσοι ανθρώπους φύγανε, πόσοι ανθρώποι γυρίσανε, δεν ξέρω αν είναι αυτό ο μόνος τρόπος. Ένα που θα μπορούσε να γίνει, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι από το εξωτερικό να γυρίσουν, αλλά αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον να γυρίσει είναι η τεχνογνωσία των ανθρώπων του εξωτερικού να μεταφερθεί σε ανθρώπους στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν κάτι σημαντικό. Δεν θα ήταν ότι γυρίζει ο επιστήμονας του εξωτερικού, αλλά θα μπορούσαν οι γνώσεις του επιστήμονας του εξωτερικού να μεταφερθούν στην Ελλάδα και να χρησιμοποιηθούν από νέα παιδιά, να γίνουν καινούργιες εταιρείες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν δεν έχω δει, εγώ δεν θα το έλεγα. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις, αλλά εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει σταματήσει αυτό το brain drain. Είναι νομίζω μεγάλο θέμα και πρέπει να το θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό.
0: Και φαντάζομαι ότι έρχεστε σε επαφή με πολλούς Έλληνες, είτε φοιτητές, είτε εργάζονται ερευνητές ανά τον κόσμο. Σας έχουν φράσει την επιθυμία, αν μη τι άλλο, να επιστρέψουν στην πατρίδα, να προσφέρουν δηλαδή τις γνώσεις τους σε κάτι δημιουργικό για τη χώρα?
1: Είναι, νομίζω, αρκετός κόσμος θα το ήθελε, αλλά σε κάποια στιγμή έρχεσαι σε ένα δίλημα. Από τη μια μεριά, για παράδειγμα, είναι, παράδειγμα, το Γήθιο είναι ένας υπέροχος τόπος, χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαι εδώ πέρα, αλλά όταν θα θέλω να κάνω την επιστήμη μου δεν έχω τις συνθήκες να δημιουργήσω και να κάνω έρευνα και άλλα πράγματα. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν υπολογιστές, δεν υπάρχουν η συνεργασία με τον τόξι των ανθρώπων που έχω συνηθίσει στην Αμερική. Σας ξαναλέω, αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι το να υπάρχει σωστός συναγωνισμός. Να μπορούν οι άνθρωποι να συναγωνίζονται για το να πάρουν κάποια λεφτά και να μην δίνονται τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Αυτό θα άλλαζε πολλά πράγματα και νομίζω ότι αν αυτό γινότανε και υπήρχε κάποια αξιοκρατία, πιστεύω πολλοί κόσμος θα τον ενδιέφερε να γυρίσει, γιατί θα ήξερε ότι έχει τις ίδιες πιθανότητες και δεν θα χρειαζόταν πάλι να βάλει μέσο ή να έχει γνωριμίες κτλ. Αυτό νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι του δίνουμε προσοχή. Γιατί όταν όλοι μας που πηγαίνουμε έξω και συναγωνιζόμαστε, χαιρόμαστε που συναγωνιζόμαστε. Δηλαδή, εγώ θα γράψω 10 προτάσεις, θα χάσω τις 9 και θα πάρω τις 1. Χαίρομαι που θα χάσω τις 9, γιατί κάποιος άλλος καλύτερος από μένα την πήρε. Και όταν πάρω 1 θα χαρώ ακόμα περισσότερο. Αυτό αν μεταφερθεί και στην Ελλάδα δεν θα ήταν άσχημο, θα ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Ας ελπίσουμε, κύριε Κουμουτσάκο, κύριε καθηγητά, να σύντομα να ανταποκριθούν η ελληνική πολιτεία και να αξιοποιήσει αυτό το πλούτο των Ελλήνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε, αν συναντιόμασταν μετά από 10 χρόνια, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα που θα θέλατε να έχει αλλάξει τη ζωή όλων μας? Υπάρχει κάποιο?
1: Το να έχουμε περισσότερη ενέργεια, όπως χρησιμοποιώντας είτε το fusion, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, αν γίνει κάτι, μια μορφή ενέργειας η οποία δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί πετρέλαια και όλα αυτά τα πράγματα, ώστε, γιατί το ενεργειακό πρόβλημα είναι μεγάλο, οδηγεί σε πολέμους, οδηγεί σε μεγάλες αναταραχές. Νομίζω έχοντας λύσει το πρόβλημα της ενέργειας θα μπορούσε να λύσει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, ακόμα για τεχνητή νοημοσύνη, είναι τεράστιες οι ενεργειακές, η ενέργεια που ζητά, που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστια και αν θέλουμε πραγματικά να την εκμεταλλευτούμε πρέπει να βρούμε ενδιαφέρουσες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι ένα. Και το δεύτερο είναι να μπορείς να διορθώσεις αρρώστιες όπως ο καρκίνος ή άλλες αρρώστιες που βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο. Αυτά θα ήταν τα δύο πράγματα που θα ήθελα να δω σε 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και στο τέλος κάθε εκπομπής ρωτώ τους ανθρώπους που φιλοξενούμε τι σημαίνει για εκείνους ευζήν. Για εσάς λοιπόν που αφιερώνετε τη ζωή σας στην έρευνα, την καινοτομία, τι σημαίνει πραγματικά να ζει κανείς
1: ευζήν? Να αγαπάς αυτό που κάνεις και παράλληλα υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε, να μπορείς να ανακαλύπτεις. Νομίζω αυτό είναι ευζήν.
0: Και νομίζω το εφαρμόζετε στη ζωή σας όπως μας περιγράψατε τη ζωή σας από την παιδική ηλικία μέχρι τώρα, τι έχετε πετύχει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για
0: την κουβέντα μας αυτή. Νομίζω ότι μας βοηθήσατε να καταλάβουμε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια αφηρημένη τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά ένα εργαλείο που αρχίζει να αλλάζει. Για σας που την γνωρίζετε εδώ και 30 χρόνια, πιστεύω ότι μας βοηθάτε να καταλάβουμε κι εμείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αν το ξέρετε κι εσείς.
1: Εγώ δεν το ξέρω, αλλά ελπίζω να το μάθουμε.
0: Ελπίζω να το μάθουμε έτσι και να είναι θετικό οπωσδήποτε το αποτύπωμά της για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Σίγουρα.
0: Να είστε καλά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης και μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπε. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την κυρία Κλειό Μαυραγάνη, ρευματολόγο, καθηγήτρια φυσιολογίας και κλινικής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, η οποία και εκείνη συμμετείχε στο συνέδριο που μας είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος με το δίκτυο αυτό των Ελλήνων επιστημόνων της Διασποράς. Σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.

0: Και μετά την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα μας με τον κύριο Κουμουτσάκο, τον έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να καλωσορίζουμε στο FZIN την ρευματολόγο, καθηγήτρια φυσιολογίας και κλινικής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Κλείο Μαυραγάνη, η οποία επίσης συμμετείχε στο συνέδριο του Δικτύου των Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς. Κυρία Μαυραγάνη, σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδος, και στο FZIN.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου.
0: Κυρία Μαυραγάνη, να ξεκινήσουμε με τη συμμετοχή σας στο συνέδριο του Δικτύου των Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς, που είχατε την ευκαιρία εκεί να συναντήσετε επιστήμονες από διαφορετικά πεδία και κυρίως βεβαίως Έλληνες γιατρούς και ερευνητές που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Αυτές οι συναντήσεις πόσο σημαντικές είναι για τους επιστήμονες και τους Έλληνες επιστήμονες?
1: Είναι εντελώς και απολύτως απαραίτητες, γιατί συνειδητοποιούμε ότι τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν από μία μόνο ειδικότητα. Και η πρόοδος προκύπτει όταν διαφορετικές επιστήμες συνεργάζονται και ανταλλάσσουν γνώσεις και γνώμες.
0: Καταλαβαίνω ότι μια τέτοια συνεργασία μπορεί να αλλάξει και τη ζωή των ασθενών, δηλαδή να έχει σημαντική, να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστήμης, της ιατρικής εν συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, εννοείται. Πιστεύω ότι ήδη την αλλάζει, γιατί από την αλληλεπίδραση μεταξύ ειδικοτήτων γεννιέται η καινοτομία, ο γιατρός γνωρίζει προβλήματα ασθενών, ο βιολόγος ερμηνεύει μοριακούς μηχανισμούς, ο φυσικός αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, ο ειδικός στη τεχνική νοημοσύνη δημιουργεί αλγορίθμους, έτσι μπορεί να αναλύσουμε τεράστιους όγκους δεδομένων. Οπότε οι μεγαλύτερες εξελίξεις πραγματικά στην ιατρική των τελευταίων ετών βασίζονται σε τέτοιες διεπιστημονικές συνεργασίες. Όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, όσο πιο γρήγορα οι νέες ανακαλύψεις μεταφέρονται από το εργαστήριο στην καθημερινή φροντίδα του ασθενούς.
0: Και ενδεχομένως και κάποιοι από τους συμμετέχοντες να ήταν και παλιοί φοιτητές σας που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Φαντάζομαι εκεί θα ήταν έντονη και η περηφάνεια που να νιώσετε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Ναι, πολλοί από τους αποφοίτους μας διαπρέπουν πραγματικά σε διεκεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οπότε είναι μεγάλη χαρά να τους βλέπουμε πίσω και να μπορέσουμε να αλληλεπιδρούμε μεταξύ τους.
0: Κυρία Μαυραγάνη, να περάσουμε τώρα και στο ιατρικό κομμάτι και στην ειδικότητά σας. Είστε ρευματολόγος. Όταν ακούμε τη λέξη φλεγμονή, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε ένα τραύμα, έναν πυρετό. Στην πραγματικότητα όμως η φλεγμονή βρίσκεται πίσω από πολλές χρόνιες ασθένειες. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Η φλεγμονή καταρχήν είναι από τους σημαντικότερους αμυντικούς μας μηχανισμούς. Όταν έχουμε ένα μικρόβιο, έναν ιό ή ένα τραυματισμό που απειλεί το σώμα μας, το νοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιείται με σκοπό να εξουδερώσει τον κίνδυνο και να αποκαταστήσει τη βλάβη. Αυτή είναι μια απολύτως φυσιολογική και απαραίτητη διαδικασία, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Τα τελευταία όμως χρόνια φαίνεται ότι η φλεγμονή δεν σχετίζεται μόνο με λοιμώξεις ή με τραυματισμούς και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών χρόνων νοσημάτων. Αναθυροσκλήρωση, στο διαβήτη και φυσικά στα αυτοάνωσα νοσήματα με τα οποία ασχολούμαι ιδιαιτέρως.
0: Μάλιστα. Άρα γίνεται πλέον από σύμμαχος του οργανισμού, γίνεται εχθρός, αν κατάλαβα καλά.
1: Γιατί ενώ είναι απαραίτητη για τη ζωή, γιατί μας προστατεύει, μερικές φορές όταν δεν τερματίζεται, όταν παραμένει ενεργή παρά την αντιμετώπιση του οξύρωσης προβλήματος, τότε αρχίζουν οι βλάβες στον οργανισμό, στα όργανά του και άρα γεννιούνται τα αυτοάνωσα νοσήματα.
0: Και άρα έτσι γεννιούνται τα αυτοάνωσα νοσήματα.
1: Ναι, γιατί αυτή η χρόνια ενεργοποίηση οδηγεί σε συνεχή πυγμονή και τελικά καταστροφή των ιστών.
0: Γιατί όμως, κυρία Μαυραγάνη, το νοσοποιητικό επιτίθεται στον ίδιο τον οργανισμό?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε σαφή αιτία. Φαίνεται όμως ότι αυτό που κατανοούμε σήμερα είναι ότι σε ανθρώπους με γενετική προδιάθεση, το περιβάλλον, λοιμώξεις, το κάπνισμα, το στρες μπορούν να πυροδοτήσουν μια λανθασμένη ενεργοποίηση του νοσοποιητικού συστήματος.
0: Έχουν γενικά έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τα αυτοάνοσα νοσήματα?
1: Αντικειμενικά φαίνεται ότι έχουμε την ικανότητα να διαγνώσουμε περισσότερους ασθενείς. Έχουμε περισσότερες εξετάσεις, έχουμε μεγαλύτερη γνώση. Φαίνεται όμως ότι έχουμε επιδημιολογικά δεδομένα που η πραγματική συχνότητα κάποιων αυτοάνοσων νοσημάτων αυξάνεται, πιθανόν λόγω αλλαγών στον τρόπο ζωής, λόγω της περιβαλλοντικής έκθεσης, λόγω του στρες.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια που αν τα εντοπίσουμε θα πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια?
1: Ναι, υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοούμε, όπως μια ανεξιτικόπωση, πόνος ή ρίξιμο λίδιμα στις αρθρώσεις, η ξηρότητα στα μάτια, στο στόμα, δερματικά εξανθήματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με έκθεση στον ήλιο, τριχόπτωση, ανεξήγητη ή το φαινόμενο ρεϊνόταν, δηλαδή τα χέρια μας αλλάζουν χρώμα όταν, μετά από έκθεση στο κρύο. Όλα αυτά μπορούν να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις ενός αυτοάνοσου νοσήματος.
0: Βέβαια τα περισσότερα όπως τα ακούω φαίνονται ότι μπορεί να είναι και κάτι πιο απλό, πιο ανώδυνο. Δηλαδή κάποια από αυτά τα, που μας είπατε τα συμπτώματα. Αλλά θα χρειαστεί δηλαδή, να κάνουμε κάποιες επιπλέον εξετάσεις για να δούμε αν παράδειγμα η τριχόπτωση δεν οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου αλλά σε κάτι πιο... πιο σοβαρό, να το πω έτσι.
1: Εννοείται. Φυσικά κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν αρκεί από μόνο του να τεθεί διάγνωση. Πάντοτε είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστή διαφορική διάγνωση, να κάνουμε ολοκληρωμένη αξιολόγηση από ειδικό γιατρό και στη συνέχεια να βάλουμε διάγνωση.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαυραγάνη, στη κουβέντα μας πριν από λίγο με τον κύριο Κουμουτσάκο μας ανέλυε την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά που έχει πετύχει ειδικά στην ιατρική είναι πολύ εντυπωσιακά θα έλεγα. Στη δική σας ειδικότητα βλέπετε ήδη αυτή την αλλαγή? Έχει βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιους τομείς της ειδικότητάς σας?
1: Νομίζω ότι όπως και σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, έτσι και στη ρευματολογία, έχουμε να συνδυάσουμε πληροφορίες από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, εργαστηριακές αναλύσεις, απεικονιστικές εξετάσεις. Τώρα πια έχουμε και γενετικά και μοριακά δεδομένα. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες ταυτόχρονα και να οδηγεί στην αναγνώριση προτύπων που δύσκολα μπορούν να εντοπίσουμε έτσι με το ανθρώπινο μάτι. Οπότε ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια επανάσταση.
0: Δηλαδή είμαστε κοντά στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αυτοάνοσων?
1: Όσο αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την παθογένεια αυτών των νοσημάτων, τότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε βιοδείκτες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά αυτοαντισώματα και αυτά μας καθοδηγούν στις θεραπευτικές μας αποφάσεις. Τα επόμενα τώρα χρόνια έχουμε να αξιοποιήσουμε και τα γόνη βιωματικά δεδομένα, τα μεγάλα βιοιατρικά δεδομένα. Έτσι νομίζω ότι είμαστε στο δρόμο της πραγματικά εξατομικευμένης ιατρικής, προσαρμογισμένης στην ανάγκη κάθε ασθενούς.
0: Τι θα λέγατε σε έναν νέο άνθρωπο που μόλις διαγνώστηκε με κάποιο αυτοάνοσο? Υπάρχει περισσότερο, είμαστε πιο αισιόδοξοι για τη θεραπεία τώρα σε σχέση με παλαιότερα?
1: Εννοείται. Το πρώτο πράγμα που θα το έλεγα είναι να μην χάσει την αισιοδοξία του. Σήμερα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα αυτοάνοσα νοσήματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 και 50 χρόνια. Διαθέτουμε πολύ πιο αποτελεσματικές, στοχευμένες θεραπείες, ασφαλείς θεραπείες. Οι περισσότεροι ασθενείς μας μπορεί να έχουν φυσιολογική, δημιουργική και παραγωγική ζωή.
0: Άρα στην καθημερινότητά του ο ασθενής... του εξασφαλίζεται ποιότητα ζωής, αν μη τι άλλο. Ή να πούμε και, να τολμήσουμε να πούμε και θεραπεία.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας. Με τις υπάρχουσες θεραπείες, μάλλον καταστέλουμε την ενεργότητα των αυτοάνοσων νοσημάτων παρά τα θεραπεύουμε. Παρ' όλα αυτά, ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά, χωρίς η ασθένειά του να παρεμβαίνει αυτά που θα έκανε ούτως ή άλλως.
0: Γενικότερα έχει αλλάξει επομένως τα τελευταία χρόνια το θεραπευτικό μοντέλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι διαθέτουμε στοχευμένες θεραπείες που παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένους μηχανισμούς του νοσοποιητικού συστήματος. Και έτσι μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τα νοσήματα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και φυσικά καλύτερο προφίλ ασφάλειας.
0: Μάλιστα. Και αν σας ζητούσα να διαλέξετε μία μόνο λέξη που θα χαρακτηρίζει την ιατρική των επόμενων 10-20 ετών, ποια θα ήταν αυτή, κυρία Μαυραγάνη?
1: Νομίζω ότι είμαστε πια την αλληλεπίδραση μεταξύ ειδικοτήτων, μεταξύ επιστημών. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί για την εξωτερικευμένη διάγνωση και θεραπεία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημών, μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Και τι είναι ευζήν για εσάς, να κλείσουμε με αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, της μορικής βιολογίας, της συνεργασίας διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η νέα εποχή της ιατρικής. Ο στόχος μας δεν είναι η θεραπεία, είναι η εξωτομικευμένη και οριστική φροντίδα κάθε ανθρώπου. Και έτσι νομίζω αυτό μπορούμε να το πετύχουμε και είναι και το πιο αισιόδοξο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Και αυτό κρατάμε λοιπόν, κυρία Μαυραγάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.

και όταν η γνώση ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα. Αυτό ήταν άλλωστε και το μήνυμα του συνεδρίου του Hellenic Institute of Advanced Studies, ότι η επιστήμη δεν γνωρίζει σύνορα, και ότι οι Έλληνες επιστήμονες, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, μπορούν να αποτελούν μέρος μιας κοινής προσπάθειας που επιστρέφει τελικά εκεί όπου έχει μεγαλύτερη αξία, στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στους σημερινούς μας καλεσμένους, τον καθηγητή τον κύριο Πέτρο Κουμουτσάκο και την καθηγήτρια την κυρία Κλείο Μαυραγάνη, για τις γνώσεις, τις σκέψεις και την αισιοδοξία που μοιράστηκαν μαζί μας. Και βεβαίως σε όλες και όλους εσάς, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να θυμάστε ότι το ΕΦΖΙΝ δεν είναι προορισμός, είναι μια καθημερινή επιλογή να φροντίζουμε το σώμα μας, το πνεύμα μας και βεβαίως τους ανθρώπους γύρω μας. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγησών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

σπατσάραμε, ναι τα όλα. Στόρια πήραμε, μπόικερ πήραμε, ασφαλισμένα τα μπάρια. Ο ατζέντης μόλις κατέβηκε τη σκάλα, να τον βλέπω, όπως βλέπω και τον πιλότο που ανεβαίνει. Και το καμαρωτάκι του φέρνει τον ελληνικό καφέ. Όλοι στα μπάι, όλοι μας στα μπάι. Έτοιμοι για ένα ακόμα ταξίδι εδώ από την Φωνή της Ελλάδας, την Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή «Καλές Θάλασσες». Καλές θάλασσες σε όλους σας, σε όλους τους ναυτικούς μας. Επόμενο λιμάνι Πόρτο. Πάμε εκεί στο Ρότερνταμ. Θα κροσάρουμε τον Ατλαντικό. Θα φύγουμε από το Νιούαρκ, εκεί από το Νιου Τζέρσι, δίπλα στη Νέα Υόρκη. Εκεί στους φίλους μας, στους συγγενείς μας. Έχουμε πολλούς εκεί. Περάσαμε ωραία εκεί στη Νέα Υόρκη. Πήγαμε και μια βόλτα εκεί από την Αστόρια. Να είναι καλά τα ξαδέλφια μου που πήγαν από εκεί. Θα κροσάρουμε λοιπόν και θα πάμε απέναντι. Ολλανδία, Ρότερνταμ. Αυτά γινόντουσαν κάποτε, μια φορά και ένα καιρό που τα καράβια μένανε και στο λιμάνι μερικές μέρες. Από μερικές μέρες μέχρι και μήνα ακόμα. Έχουμε ακούσει άπειρες και ωραίες ιστορίες. Τώρα, όπως έχουν γίνει γαλατάδικα, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ με πολλή αγάπη και με μεγάλη σκέψη, αφιερωμένη εκπομπή «Καλές Θάλασσες» στους ναυτικούς μας. Έτοιμοι να σαρπάρουμε το πλήρωμα απίκο, stand-by. Stand-by μηχανές. Ένα ταξίδι αρχίζει. Στην επιμέλεια του ήχου εκεί έχει επιλέξει να είναι, λέει, στο κατάρτι πάνω. Στο κατάρτι πάνω ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σου Κώστα. Πώς είναι ο καιρός, έβγαλες δάχτυλο, το σάλιο στο δάχτυλο, να δεις που, προς τα που φυσάει. Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στην επιλογή της μουσικής, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Θα πάμε για ένα ταξίδι ακόμα με έναν εκλεκτό καλεσμένο, μια παλιά καραβάνα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Μη φυγεί κανείς.

Έχουμε ξανοιχτεί, έχουμε βγει στον ωκεανό Ατλαντικό, κροσάρουμε σήμερα. Το ταξίδι μας Newark προς Rotterdam. Ο καιρός καλός, σχετικά καλός. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, μυρίζει θάλασσα και είναι αφιερωμένη. Μου μυρίζει λαμαρίνα φυσικά, φρεσκοβαμένη λαμαρίνα. Είμαστε εδώ, ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο με συντροφιά εκλεκτούς καλεσμένους μας, κυρίως ναυτικούς και από οικογένειες ναυτικών, οι οποίοι έχουν πολλά να μας πούνε για τη ζωή τους στη θάλασσα. Η εκπομπή Καλές Θάλασσες στην Ελληνική Ραδιοφωνία, όπως είπαμε πριν, αφορά τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους μάγειρες, τους καμαρότους, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και θα το αναφέρω συνέχεια, θα το λέω από εδώ, πως αρκετοί από τους φιλοξενούμενους σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι άνθρωποι που έζησαν απίστευτες ιστορίες παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στη θάλασσα, και ό,τι έκαναν το έκαναν με κόπους και έζησαν πολύ σκληρά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους. Φυσικά αυτές οι δυσκολίες και όλα αυτά που πέρασαν τα νοσταλγούν με μεγάλη μεγάλη αγάπη. Μπορεί να ήταν δύσκολα, αλλά ήταν και όμορφα. Αυτά εδώ καταγράφουμε από την Φωνή της Ελλάδας, την Ελληνική Ραδιοφωνία. Το email μας, σε περίπτωση που θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, πείτε το και στους φίλους σας, στείλτε μας ιδέες, προτάσεις, thevoiceofgreece@earth.gr. The Voice of Greece, μία λέξη, @earth.gr, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-60-68-15 έως και 16. Διαδικτυακά μας ακούτε φυσικά από το web radio της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, webradio.earth.gr. Φωνή της Ελλάδας, τραγούδι και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Είναι η φωνή της Ελλάδας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και η εκπομπή Καλές Θάλασσες. Εκπομπή που πραγματεύεται τη θάλασσα και τους ναυτικούς, αφιερωμένη με όλη μας τη σκέψη, με όλη μας την έγνοια και την αγάπη στους Έλληνες θαλασσοπόρους που ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, σε όλα τα πελάγια, σε όλους τους ωκεανούς. Εκλεκτός καλεσμένος μας σήμερα είναι ο καπετάν Μινάς Τσουκαλάς, αγαπημένος φίλος και φίλος του πατέρα μου, του συγχωρεμένου, από την Κάσο, το νησάκι μου. Καπετάν Μινά Τσουκαλά, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλημέρα, Αντώνη Καραγεννάκη. Είμαι από την Κάσο Κασιώτης, γεννήθηκα στην Αγία Μαρίνα της Κάσου.
0: Αγία Μαρίνα, το χωριό μας, έτσι, καπετάνιε.
1: Το χωριό μας ήταν εκεί πέρα η Σιγουρά, αν τη θυμάσαι, και ο Έγλωθας απέναντι στο σπίτι, τώρα έχει πάρει ο Γιώργης ο Λυριστής.
0: Έτσι, η Σικιά λοιπόν, η Σιγουρά που λέγαμε.
1: Η Σιγουρά που λέγαμε. Το 1934.
0: Το 1934 ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ο καπετάν Μινάς Τσουκαλάς. Καπετάνιε, τι κάνεις, όλα καλά?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, η υγεία πάνω απ' όλα είναι πολύ καλά.
0: Ωραία. Πού σας πετυχαίνουμε, στον Πειραιά?
1: Στον Πειραιά είμαι τώρα προσωρινά, μέχρι να τελειώσω τις εξετάσεις μου να πάω για το νησί, για την Κάσο.
0: Είπαμε ότι το νησί, όχι μόνο το δικό μας, γενικά νομίζω όλα τα νησιά, όλοι τα χωριά, οι προορισμοί, δίνουν μία όθηση ζωντάνια στους ανθρώπους, τους, να το πούμε, στους συνταξιούχους, οι οποίοι περιμένουν, προσμένουν πώς και πώς να πάνε στα ιδιαίτερα μέρη τους για να πάρουν τις ανάσεις για να συνεχίσουν.
1: Μάλιστα. Και γι' αυτό είχα πει μια πολύ παλιά μαντινάδα. Λέω, πότε, Θεέ μου, ποια μέρα θα είναι αυτή, πότε θα ξημερώσει στο τόπο που γεννήθηκα και πάλι να ανταμώσω.
0: Πάλι, τι ωραία, καπετάνιε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έτοιμο λοιπόν σιγά σιγά να ετοιμάζεστε για το νησί και καλά θα κάνετε να πάρετε τη σύζυγο και με το καλό να τα πούμε το καλοκαίρι. Όμως καπετάνιε, τώρα θα μιλήσουμε για θάλασσα.
1: Ξέρω τώρα ότι... θα σου πω μια μαντινάδα πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έβγαλα εισιτήριο και φεύγω τη Τετάρτη. Γιατί δεν μπορώ τη Κάσο πια να βλέπω από το χάρτη.
0: Από το χάρτη. Οπότε πάμε την Τετάρτη κάτω στο νησί. Με το καλό, καπετάνιε, με το καλό, ανταμώσουμε. Τώρα θα πούμε τη ζωή σας όμως, θα πούμε τη ζωή σας στα καράβια και στη θάλασσα. Τι ήταν αυτό, καπετάν Μινά Τσουκαλά, που σε όθησε και σε οδήγησε να πάρεις το δρόμο της θάλασσας και της καπετανοσύνης?
1: Επειδή σχεδόν όλοι οι Κασιώτες ασχολούμαστε με τη θάλασσα και είμαστε και καπετάνοι, γι' αυτό και εγώ το 1953 έβγαλα το γυμνάσιο του Βεντόφυλλου της Ρόδου, έκασα περίπου ένα χρόνο στο νησί κάτω και συνάντησα πολλούς φίλους, καπετανίους παλιούς,
0: ναι.
1: Και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω κι εγώ τον Αύγουστο του 1954 να μπαρκάρω με το Φορμόζα Σταρ του Ηλία του Κουλουγκουντή, της Πελαγίας που λέγαμε.
0: Α, της Πελαγίας, παλιά οικογένεια, ναυτική, εφοπλιστική οικογένεια της Κάσου, Κουλουγκουντίδες. Πώς το πάτε το καράβι, καπετάνιε?
1: Φορμόζα Σταρ.
0: Τι ήτανε?
1: Πετρελαιοφόρο.
0: Α, ήτανε πετρελαιοφόρο, ήτανε τάνκερ, έτσι, πρωτόμπαρκος.
1: Ναι, ως πρωτόμπαρκος.
0: Δόκιμος, ως ναύτης, ως τι?
1: Ως υπεράριθμος, δόκιμος, υπεράριθμος, άμυστος.
0: Δόκιμος, υπεράριθμος και άμυστος. Όλα μαζί, μάλιστα, καπετάνιε. Και τι έγινε εκεί?
1: Εκεί μέσα ήταν και αντιποπτήρχος ο Περουδής ο Μανώλης και ο Κομιανός ο Μαρίνος.
0: Α, ο συγχωρεμένος ο Κομιανός.
1: Και συγχωρεμένος Μανώλης.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαμε λοιπόν στη Νέα Υόρκη να ξεφορτώσουμε πετρέλαιο, μαζούτ, ήρθε μέσα ο Ηλίας ο Κουλουγκουντής της Πελαγίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και το σπίτι της Πελαγίας είναι απέναντι από την Αγία Μαρίνα, την εκκλησία.
0: Ναι, κοντά στην γειτονιά μου.
1: Ναι. Και έτσι λοιπόν με συστήσανε ότι είμαι ο Μινάς του Κουλάς από την Κάσο κτλ. Αλλά το κακό είναι, λέει, ότι είναι ενάμιστος. Και μου έδωσε απευθείας $110 μισθό. Τόσο ήταν ο μισθός του ναύτη. Yeah. Από τότε που μπάρκαρα μέσα στο βαπόρι.
0: Μάλιστα, $110 μετά από την αμνηστία. Πόσο καιρό ήταν αυτό? Πήγατε σε $110 όταν φτάσατε στη Νέα Υόρκη.
1: Τρεις ή μισή μήνες.
0: Μάλιστα. Και σιγά σιγά άρχισε η πορεία που ανεβαίνατε τα σκαλοπάτια της ναυτοσύνης. Πόσο καιρό κάτσατε εκεί σε αυτό το καράβι?
1: Σε αυτό το καράβι έκατσα 26 μήνες. Πήγαμε στη Νέα Υόρκη, συνήντησα την έλεγα αδερφή μου, τη Μαριγούλα του Καραγιαννάκη, η οποία πήρε τον Νικόλα Τερδούλη το 1955.
0: Η θεία μου, βέβαια, ναι, ναι.
1: Και πήγα στο σπίτι να πάρω, ήταν γεννημένος τότε ο Μιχάλης και ο Αντώνης, ο συγχωρεμένος,
0: ναι.
1: Καραγιαννάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δούλης. Και ξεμπάρκαρα στη Νέα Υόρκη το 1956 τον Ιούλιο μήνα.
0: 1956 ξεμπαρκάρατε λοιπόν έτσι μετά από 26 μήνες.
1: Μετά από 26 μήνες. Και ήρθα στην Ελλάδα, πήγα στο στρατιώτη τον Οκτώβριο του 1956.
0: Καπετά Μινάτσου, καλά, το μεγαλύτερο μπάρκο σας ποιο ήταν αυτό, το 26μηνο?
1: Αυτό το 26μηνο.
0: Παλιά καθόταν ο κόσμος στα καράβια, έτσι δεν είναι?
1: Καθόταν πολύ. Γιατί οι συμβάσεις ήταν τέτοιες που ήταν 9 μήνες εντός Μεσογείου, εντός Ευρώπης και 13 μήνες όταν ήταν εκτός Ευρώπης, η συλλογική σύμβαση εργασίας.
0: Βέβαια, να πούμε και το άλλο, καπετάνιε, ότι ο κόσμος καθόταν στα καράβια σε σχέση με το σήμερα, λόγω του ότι και τα καράβια μένανε αρκετές μέρες, μπορεί και μήνα, στα λιμάνια. Οπότε περνούσε κάπως πιο ευχάριστα ο καιρός.
1: Πολύ σωστά. Και ήταν και παρέες μέσα, πατριώτες πολλοί, πατριώτες πολλοί, διότι μπαρκέρανε σχεδόν όλοι οι Κασιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ξεκινήσαν οι Κασιώτες και πηγαίνανε στην Αμερική.
0: Αλλά αρχικά ο λόγος.
1: Και Αυστραλία.
0: Ακριβώς. Ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι Έλληνες, οι νησιώτες κυρίως, πήγανε στα καράβια, εκτός του ότι η θάλασσα είναι η ζωή μας, είναι και το βιοποριστικό επίπεδο εκείνη την περίοδο. Γενικά ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Βεβαίως, γιατί δεν υπήρχε αλλού περίπτωση να βρουν εργασία και πηγαίναν στη θάλασσα για να εργαστούν και να πάρουν και λεφτά.
0: Τι να κάνουμε, έτσι ήταν οι συνθήκες εκείνη την περίοδο. Τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. Και σιγά σιγά μετά το στρατιωτικό, ξανά στα καράβια.
1: Ξανά πάρκαρα πάλι, πήγα στο Μαρούκλα του Γενδιάδη, ανθυποπλήρχος πια.
0: Α, να λάβετε.
1: Το 59.
0: 1959. Τότε και...
1: Απελήθηκα 24 Μαρτίου του 59 και πήγα τον Μάιο του 59 στο Μαρούκλα του Γενδιάδη, Αμερικάνικο Λίπεστη.
0: Μετά από δύο μήνες σχεδόν αφού απολυθήκατε...
1: Αποπελήθηκα. Έκανα 31 μήνες στο πολεμικό ναυτικό.
0: 31 μήνες και αμέσως μετά. Α, ναυτικό πάλι. Στο ναυτικό ήσασταν. Είχατε την εμπειρία.
1: Πολεμικό ναυτικό, ναι.
0: Οπότε από το ένα στρατόπεδο, να το πούμε έτσι, από τη μία υπηρεσία στην εμπορική. Από το ένα πολεμικό ναυτικό, πάμε με ένα δίμηνο μονάχα έτσι να ξεκουραστείτε λίγο. Η θάλασσα τι είναι για σας, καπετά Μινά?
1: Ήτανε και είναι η ζωή μου. Διότι μέσα στη θάλασσα, όταν πρωτομπαρκάρισα το 1954, υπήρχε ηρεμία. Και δεν είχε κανένα να μου πει, να μου αντιμιλήσει σε ό,τι έλεγα και σε ό,τι άκουγα. Mm-hmm. Άκουγα το παφλασμό των κυμάτων, δεν υπήρχε κανένα να μου πει ότι δεν είναι σωστό αυτό το οποίο άκουγα. Και έτσι ήμουνα ήσυχος.
0: Παφλασμός των κυμάτων μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Τι σκέφτεται,
1: Μάλιστα.
0: Τι σκεφτόταν ο καπετά Μινάς αυτό το, όταν ταξίδευε, όταν ήταν πάνω στη γέφυρα ή τον ελεύθερο χρόνο του? Γιατί υπήρχαν και ώρες που έπρεπε να είμαστε απίκο, που λέμε.
1: Πάντα ήμουνα εν ετοιμότητα, πάντα σταμπάει για οτιδήποτε συνέβαινε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί οτιδήποτε.
0: Η θάλασσα έχει από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει.
1: Όχι βέβαια, και ανάλογα και τα ταξίδια που κάναμε, ήταν Ευρώπη, Νεάπολη, τότε στην αρχή, Νεάπολη Ιταλίας, με Αμερική, Νέα Υόρκη.
0: Τι μεταφέρατε, τι ήταν εκείνο? Ήταν τάνκερ, είπατε.
1: Μαζούτ.
0: Καπετά Μινά Τσουκαλά, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για περισσότερες εμπειρίες, ιστορίες και συναισθήματα από τη θάλασσα και τα καράβια.

0: Είμαστε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην ελληνική ραδιοφωνία και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες. Ταξιδεύουμε στους ωκεανούς του κόσμου με έμπειρους ανθρώπους, με ανθρώπους θαλασσινούς της θάλασσας που την έχουν φάει με το κουτάλι. Ένας εξ αυτών, ο καπιτάμινας Τσουκαλάς, καλός φίλος, φίλος του πατέρα μου και δικός μου φυσικά.
1: Από... Αδερφικός φίλος του πατέρα σου, του θείου σου, της θείας, της αλεστίας, της γιαγιάς, της Γυργενίας Καραγιαννάκη, της Μαρηγός του Κώστα του Μάρκου, της προγιαγιάς σου, στη γειτονιά. Ένα βράδυ στο σπίτι της Βεργινίας Καραγιαννάκη, το άλλο βράδυ του Κώστα του Τσουκαλά του πατέρα μου.
0: Τι ωραία χρόνια, καπετάνιε. Ωραία χρόνια, ωραίες εποχές, έτσι.
1: Ωραίες εποχές, αξέχαστε για μένα.
0: Και για πολύ, κόσμο.
1: Και πολύ, πολύ νοσταλγικές τώρα που είμαι στα 88 μου.
0: Να τα κατοσύσετε, καπετάμινά Τσουκαλά. Άλλες εποχές τότε και στο νησί και άλλες εποχές τότε και σήμερα στα καράβια. Αλλάξαν τα πράγματα. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς άλλαξε η ζωή και γιατί?
1: Τώρα αλλάξανε προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο. Ναι, μεν ευκολίες αναψηφλοείας, αλλά τα παπόρια κάθονται πολύ λίγο στο λιμάνι, με πολύ μικρό πλήρωμα, λίγο πλήρωμα, ενώ τότε είχαμε πολύ πλήρωμα και πολλές μέρες στο λιμάνι.
0: Αυτά βέβαια η τεχνολογία και η εξέλιξη τα έχει φέρει αυτά και φυσικά δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες πλέον να στελεχώσουν το πλήρωμα. Τελευταίο ταξίδι, καπιτάμινά Τσουκαλά, πότε κάνατε?
1: Το 1992.
0: Τα καταθέσατε τα χαρτιά το 1992.
1: Το 86 κατέθεσα τα χαρτιά. Το 1992 επήρα τη σύνταξή μου και έκανα ένα ταξίδι μονάχα με ανασφάλιστο.
0: Από όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, το πιο καλό μπάρκο έτσι, που σας έχει μείνει, έχετε κάνει με πόσα καράβια, δεν ξέρω αν θυμάστε να μας πείτε, ποιο είναι αυτό που σας... που λέτε αχ τι ωραία που πέρασε σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το καράβι?
1: Ήτανε το Έλλη του Μαυρολέων.
0: Μάλιστα.
1: Φορτηγό τύπου αμερικάνικο Liberty.
0: Α, το Liberty, βέβαια.
1: Και ξεκίνησα το Μάιο του 83 και ξεμπάρκαρα το 86 τον Ιούλιο.
0: Α, μεγάλο και αυτό το ταξίδι, μεγάλο.
1: 26 μήνες αυτό, όχι υποπλήρχος.
0: Δηλαδή είναι από τα μεγαλύτερα μπάρκα μετά το άλλο που κάνατε 26 μήνες το πρώτο.
1: Το πρώτο μου μπάρκο, ναι. Με αυτό το απόρριτο Έλλη πήγα και στο Μελβούρνη της Αυστραλίας το Μάιο του 1993. Εκεί ζήτησα από τον Μιχάλη τον Φουντωτό που ήταν πλοίαρχος, ζήτησα άδεια και πήγα στην Καμπέρα της Αυστραλίας να συναντήσω το θείο μου τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, τα αδέρφια μου τον Χριστόδουλο τον Καραγιαννάκη, τον Μανώλη του Καραγιαννάκη, ναι, τον πατέρα του Αντώνη του Καραγιαννάκη και του Μάνου του Καραγιαννάκη.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Τους έλεγα μεγάλους μου αδερφούς και έκαθα ένα Σαββατοκύριακο, χάρηκα πάρα πολύ. Αλυσμόνη τον έμεινε.
0: Κάνατε κανένα γλέντι μήπως?
1: Έγραφα γράμματα και ήταν η υπογραφή μου. Κώστα δεν το πατέρα μου και Άννα τη μαμά μου. Τσουκαλά στο επίθετο μηνά στο όνομά μου. Αυτό ήταν η υπογραφή μου που έφεραν κάρτες σε αυτά τα πρόσωπα που είπα προηγουμένως.
0: Φοβερή υπογραφή, καπετάνιε. Πραγματικά έχω συγκινηθεί, έχω ανατριχιάσει. Πραγματικά. Τι ωραίο, καπετάμινα. Μπράβο, μπράβο. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία, στην Καμπέρα που πήγατε στο σπίτι μας, κάνατε μήπως κανένα γλέντι? Γιατί κάτι τέτοια συνηθίζονταν.
1: Κάναμε ένα γλέντι από την Σάββατο το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα ξημερώματο που έφυγα πάλι να γυρίσω πίσω στη Μελβούρνη.
0: Εγώ θυμάμαι κάποιες τέτοια γλέντια όταν ήμουν ένα μικρό παιδί στο σπίτι μας. Ποια χρονολογία ήταν αυτό?
1: Από Μάιο του 1983.
0: Ωραία. Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την ζωή σας στα καράβια και μετά θα έρθουμε και για την οικογένεια, θα πούμε και άλλα πράγματα. Θα ήθελα όμως, καπετάμινά Τσουκαλά, να μας πείτε μια έτσι ιστορία που πολλές φορές αρέσει εδώ στους ακροατές μας να ακούμε, έτσι μια περιπέτεια, κάτι που σας έχει μείνει από τα ταξίδια, μια περιπέτεια, μια κακοκαιρία, ίσως μια κάτι που σας δυσκόλεψε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Το 1981 επήγαμε στο Mount Othris του
0: Πολκουντή.
1: Μάρκου.
0: Α, του Μάρκου ήταν, ναι.
1: Και με αυτό το βαπόρι ήταν μπαλκαρίες 30.000 τόνοι. Υποπλήρχον είχα τον Μανούρθο των Μαυρολέων, Μανούρθος Μαυρολέων, τον παπά Καλίνικου, τον πατέρα.
0: Α,
1: τον έβαλα υποπλήρχο.
0: Μάλιστα.
1: Και πήγαμε στον Καναδά, στο Χάμιλτον, να φορτώσουμε σίδερα για την Ταϊβάν, Καοσούν. Εκεί λοιπόν η μέρα του Αγίου Φανουρίου, 27
0: Αυγούστου.
1: Αυγούστου του 1981, όταν η μηχανή πήρε δίζελ πετρέλαιο, πήραμε φωτιά. Blackout.
0: Πήρατε φωτιά, η μηχανή
1: πήραμε
0: κάτω.
1: Πήραμε φωτιά, παραλίγο να καούμε. Τέλος πάντων, μείναμε μέσα 3 άτομα, εγώ, ο υποπλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός. Βρήσαμε τη φωτιά και μείναμε ύστερα για επισκευή.
0: Αυτό, καπετάνιε, πού έγινε, εν πλώ έγινε?
1: Χάμιλτον Τύχου, Καναδά.
0: Στο λιμάνι έγινε αυτό?
1: Στο λιμάνι. Ήρθε ο αρχιμηχανικός της εταιρείας, ο κύριος Φασανίδης. Καθίσαμε εκεί, αφού σβήσαμε τη φωτιά. Το πλήρωμα το έστειλα στο ξενοδοχείο να μείνουνε. Και έφερα από κάτω μια μηχανή, ηλεκτρομηχανή, μεγάλη. Ενώσαμε τα φώτα. Και ήρθαν και οι πυροσβεστικοί, σβήσαμε τα φώτα, ενώσαμε άλλα τα φώτα και κάναμε επισκευή. Μείναμε πολύ καιρό εκεί πέρα και επειδή είχα καλές σχέσεις με τους κατοίκους του Χάμιλτον, με κάμανε επίτιμο κάτοικο του Χάμιλτον και μου χαρίσανε και ένα κλειδί της πόλης Χάμιλτον.
0: Σοβαρά, καπετάνι, μπράβο. Φοβερή σκηνή αυτή, φοβερή στιγμή για εσάς. Πραγματικά, στο Χάμιλτον έχω πάει και εγώ εκεί πέρα, στον Καναδά. Κάνανε ειδική τελετή για εσάς, έτσι?
1: Όταν τελειώσαμε, έπρεπε να σηκωθούμε να φύγουμε. Να ξεκινήσουμε, να φορτώσουμε, φορτώσαμε και όταν ξεκινήσαμε, μου χαρίσανε το κλειδί της πόλης του Καναδά ως επίτιμος πολιτικός.
0: Είχατε ιδιαίτερες σχέσεις με τους ανθρώπους εκεί, φαντάζομαι?
1: Δεν τους ξέχασα ποτέ, δεν με ξεχάσανε ποτέ.
0: Έχετε ξαναπάει εκεί?
1: Δεν πήγα, πήγα στο Μόντρεαλ, από εκεί τηλεφώνησα και συνονοήθηκα πάλι με τους ανθρώπους αυτούς τους οποίους αγαπούσα, αλλά πολύ αργότερα βέβαια.
0: Ωραία σκηνή, ωραία ιστορία μας διηγηθήκατε. Αγαπημένο λιμάνι, αγαπημένος προορισμός σας, έτσι που περάσατε όλα αυτά τα χρόνια, που σίγουρα μάλλον θα ήταν και το Χάμιλτον, αλλά εκτός από αυτό?
1: Ήταν το Χάμιλτον, ήταν το Buenos Aires της Αργεντίνας, ήταν η Βραζιλία, γιατί μιλάω και αγγλικά και ισπανικά και πορτογέζικα και ιταλικά.
0: Μπράβο, καπετάγε. Φαντάζομαι λοιπόν εκεί στην...
1: Και τα μιλούσα και τα έγραφα.
0: Φοβερός ο καπεταμινάς Τσουκαλάς. Φοβερός. Και εκεί στην...
1: Νέα Ορλεάνη, ναι. Πήγα να φορτώσω με το βαπόρι και πήγαμε μαζί με τον πράκτορα σε ένα κλαμπ για να φύγουμε μια μπύρα.
0: Ναι.
1: Είχε να σκεφτούς μέσα. Μου λέει λοιπόν ο πράκτορα που ήξερε ότι εγώ μιλούσα σπανιόλικα, καπετάνιε, πες δύο κουβέντες εδώ στην Καλιφόρνια. Σηκώθηκα όρθιος, είπα λοιπόν Pueblo de la Καλιφόρνια. Εγέμισε το τραπέζι El Monte, κρασί της Καλιφόρνιας. Εγέμισε το τραπέζι από τη μια μεριά στην άλλη. Είμαστε καμιά 20 άτομα, δεν το πίναμε βέβαια. Pueblo de la Καλιφόρνια.
0: Δηλαδή
1: κάτοικοι της Άνω Καλιφόρνιας.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία, φοβερή σκηνή. Και εκεί κάτω στη Λατινική Αμερική ακόμα καλύτερα, έτσι? Και ήταν εκεί
1: πολύ καλύτερα και εκεί στο Buenos Aires. Είχα τον Γιώργο το Κούντουρο, το οποίο ήταν πολύ φίλος, και ο γιος του Γιάννη πάρα πολύ φίλος, πηγαίναμε και στο κυνήγι. Εκαθίδαμε πολλές μέρες και πήγαν, επίναμε και γλεντούσαμε.
0: Φαντάζομαι εκεί πέρα. Εκείνη την περίοδο θα υπήρχαν και ελληνικά μαγαζιά εκεί, θα υπήρχαν διάφορα που θα μπορούσε...
1: Βεβαίως, υπήρχαν και ελληνικά μαγαζιά και πολλοί Έλληνες

0: Ο καπετάν Μινάς Τσουκαλάς είναι εδώ μαζί μας στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες. Μας ταξιδεύει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στα καράβια, στις θάλασσες που έχει πάει και στα λιμάνια που έχει πάει. Έχει διακριθεί και έχει χρηστεί ως δημότης του Χάμιλτον για την καλή του σχέση ως καπετάνιος του Mount Othrys, έτσι δεν είναι, με τους κατοίκους εκεί.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Καπετάνιε, οικογένεια, να έρθουμε τώρα και σε αυτό το κεφάλαιο.
1: Ενδιαφέρον πολύ και θα το ξεκινήσω.
0: Ωραία, καπετάνιε. Έχετε δύο παιδιά να σας ζήσουν, τον Κώστα, παιδικός μου φίλος, και ο Ιούλιος.
1: Ναι, και τον Ιούλιο.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, να τα χαίρεστε, και εγγονάκια τώρα.
1: Έχω και δύο εγγονούς, τον Μινά και τον Γιάννη.
0: Ωραία, να τα χαίρεστε, να τους χαμαρώνετε και εκείνοι εσάς. Τι τους λέτε ιστορίες?
1: Πάντα ιστορίες και πάντα για δικά σου.
0: Ωραία, ποιο ήταν το συνέστημα ενός ναυτικού, ειδικά εκείνη την περίοδο που δεν... και η τεχνολογία και η επικοινωνία ήταν δύσκολη, όταν φεύγατε και όταν ερχόσασταν, πώς σας βλέπαν τα παιδιά? Ή όταν φεύγατε, τι αισθανόντουσαν, τι σας έλεγε? Όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και η γυναίκα, που η γυναίκα ήταν και μάνα και πατέρας.
1: Να πω μια μαντινάδα στην οποία είπα το 1961, 22 Απριλίου, παραμονή του Αγίου Γεωργίου.
0: Μάλιστα.
1: Βαρύ είναι να αποχαιρετάς πρόσωπα αγαπημένα, να τα αγκαλιάζεις, να θωρείς τα μάτια τους κλαμμένα.
0: Πω, καπετάνιε. Εγώ σε λίγο θα κλάψω κι εγώ πραγματικά. Φαντάζομαι τα συναισθήματα και εσείς όταν φεύγατε, πώς αισθανόσασταν, τι αισθανόσασταν?
1: Δεν μιλούσα επί τρεις μέρες, ήμουν συνέχεια κλειστός μέσα στο δωμάτιο, ούτε έτρωγα, ούτε έπινα, ούτε μιλούσα. Μόνο τα αναγκαία για τα καθήκοντά μου, ως κυριαρχός.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι. Το επάγγελμα έχει και αυτή, μία από τις δυσκολίες αυτού του επαγγέλματος είναι ο αποχωρισμός, αλλά... έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Παρ' όλα αυτά, τι θα λέγατε στην οικογένειά σας, στη γυναίκα σας και στα παιδιά και στα εγγόνια σας μετά από όλα αυτά τα χρόνια παρουσία σας στη θάλασσα?
1: Τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου ξέρουν, και τα εγγόνια μου θα θυμούνται, ότι είχαν ένα πάπου, ένα πατέρα ναυτικό, καπετάνιο. Ποτέ δεν αδίκησε κανένα και ούτε θα αδικήσει μέχρι να δει.
0: Μπράβο, καπετάνια. Έτσι, να είστε πάντα ωραίος, ακέραιος και υπερήφανος, όπως σας ξέρουμε όλοι.
1: Να ξεκινήσω τώρα με την οικογένεια, γιατί αυτό έχει πολύ, πάρα πολλές ιστορίες.
0: Για πείτε.
1: Το 1963 που ξεμπάρκαλα από το Ελί και πήγα στο νησί να δώσω εξετάσεις για να πάρω το δίπλωμα του υποπτιάρχου. Η μητέρα μου ήταν στον Πειραιά και ήρθε η σημερινή σύζυγός μου, η Γεωργία Κωνσταντίνου Σεβαστού, από το Ποσάι στο Πειραιά. Εδώ έδωσα λόγο στη Γεωργία Κωνσταντίνου Σεβαστού τις 8 Οκτωβρίου του 1963. Έδωσα αραβόνα. Η μητέρα μου έκανε επέμβαση 17 Δεκεμβρίου του 1963 στον Ερυθρό Σταυρό και ήμασταν ο πάντης και εγώ και τότε συγνιστή μου Γεωργία. Όταν τελειώσαμε και έγινε καλά η μητέρα μου, τελείωσα και εγώ τις εξετάσεις. Έφυγε η Γεωργία για το Κορσάιλ και έφυγα εγώ με τη μητέρα μου για δικά σου. Και όπως είπα, πήγαμε στον Άγιο Ρε της Αδίας, είπα στη Μαντινάδα, και εμπάρκα και πήγα στο Έλλη Μαρή του Μαυρολέων.
0: Έτσι είναι, καπετάνιε, μπράβο.
1: Το 1964 λοιπόν πήρα, υποκλήρχος ήμουνα, πήρα ένα γράμμα από την εταιρεία Μαυρολέων στο Λονδίνο να αναλάβω πλειαρχία. Και ένα σημείωμα από τον αδερφό μου που μου έγραψε: χάσαμε τη μητέρα, πρόλαβε να δεις τον πατέρα. Αποφάσισα λοιπόν ότι το καλύτερο ήταν να φύγω, να πάω να δω τον πατέρα μου, και αργότερα μπορούσα να πάρω και τη θέση του πλειάρχου. Έτσι ήρθε και η Γεωργία από τον Αίγυπτο. 29 Ιουλίου, 14 Ιουλίου πέθανε η μητέρα μου. 29 Ιουλίου συναντηθήκαμε στη Κάσο, εγώ, η Γεωργία, τότε αναγνωριστικά μου, και είδα και τον πατέρα μου.
0: Έτσι είναι, οικογένεια, οικογένεια. Τουλάχιστον προλάβατε και είδατε τον πατέρα σας. Προχώρησε η ζωή, τα έχουμε αυτά. Είναι
1: η λύπη. Το 1966.
0: Παντρευτήκα
1: τη Γεωργία. Οκτώβριο του 1966, όπως είπαμε. Περνούσα μπροστά από το σπίτι του πατέρα μου, λίγο πιο πάνω, και είπα μια μαντινάδα: μάνα που με καμάρωνες σαν το καλό παιδί σου, δεν ήσουν στο γάμο μου να δώσεις την ευχή σου.
0: Καπετά Μινά, πραγματικά.
1: Παραπάνω, ο Σάββας, ο Κάτσαρης, 5.30 ώρα το πρωί που πηγαίναμε για να κλείσουμε το γαμπρό, ο παντάκι μου λέει: ασύντο χώμα ελαφρό, όπου την ασκεπάζει. Αν έχει με τα θάνατο ζωή, θένα διασκεδάζει.
0: Και τα θυμάστε όλα αυτά, καπετάνιε, πραγματικά πρέπει να γράψετε, μου φαίνεται, και ένα βιβλίο με τις μαντινάδες που έχετε πει εσείς. Φαίνεται, περπατάτε και ταιριάζετε.
1: Έχω πάρα πολλές μαντινάδες, κατεβάζει το μυαλό.
0: Ωραία, καπετάνιε. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, έγινε μετά...
1: Τώρα θα πω το καλύτερο. Το 1968 έδωσα εξετάσεις, πήρα το δίπλωμα του πλοιάρχου και πήγα στην Κάσο τον Ιούλιο. Κάναμε το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας 17 Ιουλίου. Πέρασε μια εβδομάδα, βλέπω στον ύπνο μου ένα όνειρο. Το Μανώλη το Καραγιαννάκη.
0: Το πατέρα
1: μου. Τον είχα σαν αδερφό μου. Ναι. Και την αδερφή του τη Μαρίνα τη Καραγιαννάκη. Και έρχεται ο Μανώλης Καραγιαννάκη, μου χτυπάει στο...

0: θα κάνω πανηγύρι του Χριστού, διότι είδα αυτό το όνειρο. Ό,τι έξοδα γίνουνε, εάν πέσει σώτο η εκκλησία, θα τα βάλω εγώ και 25.000 δραχμές από τη δέσμη μου κέρδο για την εκκλησία, να φτιάξουμε το μοναστήρι. Έτσι έκανα. Αλλά ήταν και ένας ξανθός νεαρός μαζί με τον Μανώ του Καραγεννάκη. Όταν πήγα πέρα στη Καλλιού του Ερεμή για τον Χριστό 3 Αυγούστου, μου λέει και ο Άι Φανούρης Μινά έχει χάλια. Μου έδωσε το κλειδί, πήγα και είδα το εικόνισμα του Άι Φανούρη και ήταν ο ξανθός που ήταν μαζί με τον Μανώ του Καραγεννάκη. Και έκανα το πανηγύρι του Άι Φανούρη. Μόνο για το χωριό μας.
1: Καπετά Μινά, πραγματικά δεν έχω λόγια. Με έχετε συγκινήσει αυτή η συνέντευξη. Πραγματικά έχει πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα εγώ και πολλοί κόσμος. Και είναι συντρακτική η ιστορία που μας εξιστορείτε. Και να είστε καλά πάντα. Θα μας πείτε μονάχα δύο λόγια για τι θα λέγατε για τους νέους, τι θα λέγατε για τους νέους που θέλουν να πάνε στη θάλασσα σήμερα.
0: Αν δεν την αγαπούν τη θάλασσα, να μην πάνε.
1: Αγάπη για τη θάλασσα, λοιπόν, έτσι.
0: Αγάπη για τη θάλασσα πρώτα και μετά να αποφασίζουν να πάνε. Είτε πλοίαρχος είτε μηχανικός. Ό,τι να είναι.
1: Έτσι να, να αγαπήσουν αυτό το πράγμα, να αγαπήσουν τη θάλασσα ή οτιδήποτε κάνουν στη ζωή τους. Δύο λόγια, καπετάνιε, για το νησί σας στην Κάσου.
0: Για λίγα χρόνια είπα πάλι δύο μαντινάδες καλές. Ήρθα και πάλι στο νησί φίλους να συναντήσω. Στα πανηγύρια του νησιού μαζί τους να γλεντήσω. Η δεύτερη μαντινάδα, η καλύτερη. Την Κάσου εγώ την πενώ παντού με κάθε τρόπο. Γι' αυτό και βρίσκομαι λίγο ψηλά στα μάτια των ανθρώπων.
1: Μπράβο, καπετάνιε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνοντας, σε ποιον θα λέγατε ευχαριστώ?
0: Σε όλους τους Κασιώτες, σε όλους τους πατριώτες μου. Και λέω τελευταία μου μαντινάδα. Η Κάσος πάντα καυτερεί τα Κασιωτόπουλά της. Γιατί όπου και αν βρίσκονται, δεν πάβουν να παιδιά της.
1: Πολύ ωραία, καπετάνιε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που μας χαρίσατε. Θα ξανακαλέσουμε και άλλη φορά. Θα κάνουμε και μια δεύτερη κουβέντα, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε πολύ πράγμα. Θα μας πείτε και άλλα πράγματα. Τι θα λέγατε ένα χαιρετισμό στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε από τη Φωνή της Ελλάδας?
0: Να μην φοβούνται τη θάλασσα, να την αγαπούνε, γιατί θα τους αγαπήσει και εκείνοι όταν την αγαπούνε. Εάν τη φοβηθούνε, τότε θα τους εκδικηθεί.
1: Ωραία. Καπετά Μινάτσου, καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν
0: σας
1: εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα ξαναπούμε.
1: Υγεία πάνω απ' όλα και...
0: Ευχαριστώ.
1: Και μαντινάδες. Καλή αντάμωση. Γεια χαρά. Γεια χαρά.

Με την απίστευτη ιστορία και εξιστόρηση των εμπειριών και των συναισθημάτων για τη θάλασσα και τα καράβια του καπετάν Μινά Τσουκαλά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Ο καπετάν Μινάς ήταν ασυγκράτητος, κάποια στιγμή θα τον ξαναφωνάξουμε. Τον ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε εκείνον και την οικογένειά του. Ευχαριστώ επίσης τον Κώστα Κυριακάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλά ταξίδια σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς μας. Πολλά φιλιά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙ, επιδότηση προσωρινής στέγασης. Καθημερινά έχουμε 70 περιστατικά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Αυτή η φωτιά δυστυχώς πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε αυτό βοήθησαν οι ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επικρατούσαν ρηπές που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και η δυσκολία στο να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όπως είπε, από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν την αίτησή τους και να πάνε τα πρώτα χρήματα, που είναι το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να παρέμβουν και να καταθέσουν μια αίτηση στην υπηρεσία για να ζητήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους, ανέφερε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Έστειλε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεση της επιχειρών ισχυρές σε πήγες δυνάμεις πυρόσβεσης και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Βοιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Merindiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν 2 εκρήξεις ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς ανοιχτά το Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
1: Ο καιρός.
2: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 6 Αυγούστου 2026. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και μαζί σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στην ιστορία, όπως μας αρέσει να κάνουμε. Θα πάμε κάποιους αιώνες πίσω, θα πάμε στις αρχές του 1900 και θα φτάσουμε μέχρι την Αμερική, μέχρι την Γιούτα και άλλες περιοχές στα μέσο δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών και στα δυτικά, όπου θα ασχοληθούμε με την εργατική τάξη, με όλα όσα πέρασε για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, αλλά και τους εχθρούς που είχε, τους εκμεταλλευτές της. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τσάρο των Ελλήνων ανθρακορίχων της Γιούτα. Έτσι τον είχαν ονομάσει στην Αμερική, τσάρο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερνε εργάτες από την Ελλάδα και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλευόταν τους εργάτες αυτούς με τον πιο αδίστακτο τρόπο, πολλές φορές μετατρέποντάς τους στην ανάγκη που είχαν για να επιβιώσουν σε απεργοσπάστες για να μπορέσει να νικήσει για λογαριασμό των εργοδοτών τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την εξέγερση των εργαζομένων για τις άθλιες, απαράδεκτες, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας τις οποίες βίωναν ανάμεσά τους και χιλιάδες Έλληνες μετανάστες. Λεωνίδας Σκλήρης από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη. Αυτός είναι ο τσάρος των Ελλήνων ανθρακορίχων και εργατών στους σιδηροδρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άνθρωπος, καμιά φορά μπορούμε να βάλουμε τη λέξη και σε εισαγωγικά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον πιο βάρβαρο τρόπο τους συμπατριώτες του, παίρνοντάς τους από το μισθό τους, αναγκάζοντάς τους να αγοράζουν από τα δικά τους σούπερ μάρκετ σε τιμές πολύ ακριβές, ελέγχοντας τον τρόπο και τον τόπο κατοικίας τους, μιας και από εκεί έπαιρνε τη δική του αποζημίωση, σε εισαγωγικά η λέξη. Και βέβαια ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε στην εργοδοσία όποιους δεν ήταν καλοί. Αλλά βέβαια στην πορεία, στην ιστορία μέσα, βρήκε και ο ίδιος τον μάστορά του. Το όνομα αυτού, Λούις Τίκας. Μια μεγάλη φυσιογνωμία, ένας μετανάστης εργάτης, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πυρός, στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων, έχασε τη ζωή του και έγινε πραγματικά ήρωας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λεωνίδας Σκλήρης ή και Σκληρής μπορεί να λεγόταν και να άλλαξε το όνομά του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι πιο εύβοιχο. Έφτασε στην Αμερική το 1900. Ήταν η εποχή που είχαν πρωτοανοίξει τα σύνορα και για Έλληνες μετανάστες. Έκατσε και δούλεψε στους σιδηροδρόμους και έμαθε καλά το πώς λειτουργούσε το σύστημα της κατασκευής των σιδηροδρόμων. Δούλεψε με μια δυναμική ομάδα στην σιδηροδρομική κατασκευή της γραμμής στην Μεσοδυτική Αμερική και εκεί κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα, να κάνει γνωριμίες και να πάρει στα πάνω του, γιατί έχοντας τις γνωριμίες και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε έγινε απόλυτα αρεστός στην εργοδοσία και απόλυτα χρήσιμος, χρήσιμο εργαλείο. Ήταν η εποχή που γινόντουσαν εργασίες για τις επεκτάσεις των σιδηροδρομικών γραμμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αλλαγή από τις στενές σιδηροδρομικές γραμμές που υπήρχαν μέχρι τότε σε κανονικές γραμμές. Άλλαζε δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε όλο το σύστημα, αλλά και πώς ήταν φτιαγμένο ένα τρένο, ένα βαγόνι τρένο. Οπότε για να πατήσεις τις κανονικές πλέον γραμμές που ήταν πιο μεγάλες, πιο φαρδείς, νομίζω ότι χρειαζόταν να γίνει αυτό και ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργασιακό που χρειαζόταν χέρια, χέρια πολλά. Και εδώ είδε και το κομμάτι της εκμετάλλευσης και του πλούτου ο Λεωνίδας Σκλήρης όταν έφερε κατά εκατοντάδες και στην πορεία χιλιάδες συμπατριώτες του, κυρίως από τη Λακωνία, για να δουλέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά στις σιδηροδρομικές γραμμές και κατ' επέκταση στα ανθρακορυχεία και τα χαλκορυχεία που ήταν συμβεβλημένα
άμεσα, συνδεδεμένα μάλλον άμεσα με την ιστορία της κατασκευής των σιδηροδρομικών γραμμών. Ήταν θυγατρικές εταιρείες αυτές που λειτουργούσαν τα ανθρακουρυχεία, θυγατρικές των σιδηροδρόμων δηλαδή, και κυρίως εκεί που ξεκίνησε η δουλειά του σκλήρη ήταν στην Κομιτεία Κάρμπον στην Γιούτα, στην πολιτεία της Γιούτα. Εκεί συνεχώς δημιουργούνταν νέες θέσεις εργασίας, ήταν μεγάλη η παραγωγή χαλκού στο φαράγγι του Μπίνγκαμ και η απέτηση για εργατικά χέρια ήταν κατά χιλιάδες. Αλλά τα εργατικά χέρια για την εργοδοσία δεν έπρεπε να ήταν κανονικά, αλλά φτηνά εργατικά χέρια και μακριά από οτιδήποτε είχε σχέση με τα συνδικάτα. Ο Σκλήρης λοιπόν δούλεψε πάνω σε αυτό, δημιούργησε μία ομάδα συμπατριωτών του που ήταν απεργοσπάστες και όπου τα συνδικάτα είχαν κινητοποιήσεις και απεργίες, ο Σκλήρης με την ομάδα του, τους Έλληνες μετανάστες που ήταν φτωχοί και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να δουλέψουν, πήγαιναν και έσπαζαν τις απεργίες, δημιουργώντας έτσι ένα όνομα, φτιάχνοντας ένα όνομα στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, θα πάμε πίσω σε όλη αυτή την περίοδο που συζητάμε. Θα πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 10, του 1910, μέχρι και το 1920. Θα συναντήσουμε κάποια πρώτα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την περίφημη κυρία Κούλα. Η κυρία Κούλα, στην οποία υπόσχομαι να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα, δεν ήταν άλλη από την Κούλα Αντωνοπούλου. Αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα. Κανένας δεν την γνώριζε παρά μόνο με το κυρία Κούλα. Έτσι είναι καταγεγραμμένη και στους δίσκους φωνογράφου που κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γράψει πολλά τραγούδια, είναι από τις πρώτες ερμηνεύτριες ελληνικών τραγουδιών στην αμερικανική δισκογραφική σκηνή και αυτά τα τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα, γιατί θα μας φέρουν παράλληλα και στην εποχή για την οποία συζητάμε. Πρώτο τραγούδι είναι το «Ταμπαχανιώτικο», ηχογραφημένο το 1916 παρακαλώ, στη Νέα Υόρκη. 16-17 τώρα δίστανται οι απόψεις. Είναι ένας δίσκος της Columbia με αριθμό USA Y3325. Στην ορχήστρα με βιολί είναι ο Αθανάσιος Μακεδόνας και λαούτο παίζει ο Ανδρέας Πατρινός.

Να σας δώσω μια εικόνα για το πώς ήταν διαμορφωμένα τα πράγματα τότε στον εργασιακό τομέα εκεί στα ανθρακοριχεία της Γιούτα. Οι Έλληνες έφτασαν εκεί γιατί υπήρχε μεγάλη φτώχεια φυσικά στην Ελλάδα και γιατί ήταν και μια εποχή όπου, ξέρετε, τα μεγάλα αδέρφια έπρεπε να πρικίσουν τις αδερφές και με τα δεδομένα που υπήρχαν στην Ελλάδα αυτό ήταν, αν όχι ακατόρθωτο, τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολο. Έφυγαν λοιπόν πολλοί μετανάστες για αυτό το σκοπό, για να φτιάξουν ένα κομπόδεμα και να μπορέσουν να πρικίσουν για να παντρέψουν στη συνέχεια τις αδερφές τους. Ο στόχος ήταν άμεσος, δηλαδή να γυρίσουν σε λίγα χρόνια πίσω στην Ελλάδα, όπως φεύγουμε όλοι οι μετανάστες και λέμε έλα μωρέ λίγα χρονάκια, 3, 4, 5 το πολύ, και άμα πάνε καλά τα πράγματα 10 και γυρίσαμε πίσω. Στις αρχές του 1900 μέχρι το 1903 οι Έλληνες δούλευαν καθαρά ως απεργοσπάστες. Ήταν στην ομάδα αυτή του Λεωνίδα Σκλήρη και δούλευαν στην κομιτεία Carbon στο Lucin Cut-off. Αυτό ήταν το ανθρακοριχείο στο οποίο δούλευαν, αλλά δούλευαν παράλληλα και στα σιδηροδρομικά εργοστάσια του Salt Lake City και του Rio Grande και του Union Pacific. Αυτά ήταν τρία πολύ μεγάλα εργοστάσια σιδηροδρομικά. Μετά το 1903 δούλεψαν για την εταιρεία Utah Copper Company στο Bingham, δούλεψαν στα χιτήρια Murray και Garfield και στο εργοστάσιο Magna, όπου ουσιαστικά ήταν πολλές οι σιδηροδρομικές δουλειές που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή και κατ' επέκταση στα χαλκορυχεία και στα ανθρακορυχεία για να βγει όλο αυτό το κατασκευαστικό κομμάτι. Εκεί λοιπόν απασχολούνταν όλοι οι Έλληνες που είχαν πάει μετανάστες με προτροπή του Λεωνίδα Σκλήρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Γιούτα. Ο Σκλήρης έγινε φυσικά μέσα από αυτή την εξέλιξη ο κορυφαίος εργατικός πράκτορας, έτσι ήταν ο τίτλος του, παντρώνε, προσέξτε τη λέξη αυτή γιατί την συναντάμε στην πορεία και στους μαφιόζους. Όσοι λοιπόν έψαχναν για δουλειά στην Αμερική και ιδιαίτερα στα μεσοδυτικά και τα δυτικά της χώρας, που υπήρχε τότε ένας πραγματικός εργασιακός δημιουργικός οργασμός, έπρεπε να περάσουν από τον Λεωνίδα Σκλήρη, τον Έλληνα τσάρο. Το γραφείο του είχε στηθεί στο Salt Lake City. Αυτό που έκανε ο Σκλήρης για να προσλάβει κάποιον μετανάστη Έλληνα, ζητούσε μία υπερβολική αμοιβή που έφτανε μέχρι τα 50 δολάρια. Ξέρετε τι ήταν 50 δολάρια τότε? Μισθός όχι ενός μηνός και πολύ πολύ παραπάνω. Από αυτό το 50-άρικο έδινε μίζα στους επικεφαλείς των ορυχείων. Ακούστε τώρα εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Και επίσης κάθε μήνα από το μισθό των εργαζομένων έπαιρνε ο Σκλήρης 1 ευρώ, έτσι για την πάρτη του, επειδή τους παρήχε εργασία. Αυτό στη σύγχρονη, έτσι, και την λαϊκή, την αργό, τώρα δεν, μπορεί να μην μπορώ να την πω τη λέξη εδώ στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε όμως ποια λέξη εννοώ. Ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύεται, σε εισαγωγικά η λέξη άνθρωπος, εργασιακά κάποιον άλλον άνθρωπο. Το συναντάμε αυτό σε περιπτώσεις ιερόδουλων που έχουν κάποιον που υποτίθεται ότι τις προστατεύει και τις διακινεί. Για Μάγια, Μάγια μου κάνες, τραγούδι του 1920, ένας δίσκος της Πανελλήνιων Αμερικής με αριθμό PAN 8051.

Θέλω να σας δώσω ακόμα μια έτσι πιο ανοιχτή εικόνα του τι υπήρχε τότε στην Γιούτα από πλευράς προσέλευσης Ελλήνων μεταναστών. Ήταν χιλιάδες οι Έλληνες που είχαν φτάσει στη Γιούτα το 1905. Ξεκίνησε από το 1900 το κύμα. Ο ίδιος ο Λεωνίδας Κλήρης λέγεται ότι μπήκε το 1897 στην Αμερική. Και το 1905 λοιπόν ήταν χιλιάδες οι Έλληνες, οι οποίοι έκαναν και την κοινότητά τους, δημιούργησαν τη λεγόμενη Greek Town και έφτιαξαν και την πρώτη εκκλησία, την Αγία Τριάδα. Υπολογίζεται ότι από εκείνη την περίοδο μέχρι το 1960, που δούλευαν νυχθημερών τα ανθρακοριχεία και η κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών, έχουν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα τουλάχιστον 53 καταγεγραμμένοι 53 Έλληνες μετανάστες. Το 1910 υπάρχει μία απογραφή για τον ελληνισμό της περιοχής και ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων της Γιούτα είναι 4.062, όλοι εργάτες και οι γυναίκες τους, γιατί όταν είδαν ότι θα έμεναν περισσότερο χρονικό διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφεραν και νύφες από την Ελλάδα, από το χωριό ή από άλλα χωριά για να παντρευτούν και να στήσουν το ελληνικό σπιτικό τους. Έτσι. Οι περισσότεροι ήταν, όπως είπαμε, εργάτες και οι γυναίκες ήταν νοικοκυρές. Υπολογίζεται ότι αρκετοί Έλληνες δούλευαν και στο ρηχείο Χαλκού, στο Μπίνγκαμ, και πρωτοστάτησαν μάλιστα σε μια απεργιακή κινητοποίηση που έγινε το 1912 εκεί, στο ορυχείο Χαλκού, από την Ομοσπονδία Μεταλλορύχων. Το 12 θα το δούμε αυτό αναλυτικά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την πορεία, την εξέλιξη της παρουσίας του Λεωνίδα Σκλήρη στα πράγματα. Οι Αμερικάνοι δεν πολύ συμπαθούσαν τους Έλληνες, γιατί έλεγαν ότι τους πήραν τις θέσεις εργασίας, έλεγαν ότι δούλευαν με πολύ χαμηλότερους μισθούς, έσπαγαν δηλαδή τις τιμές, πραγματικά πολύ χαμηλότερους μισθούς. Και επίσης έλεγαν ότι τους άρεσε να συνδικαλίζονται και ότι είχαν και συμμετοχή, λέγεται, στη μεγάλη απεργία στο χιτήριο Μιούρεϊ το 1909. Το 1912, που σας είπα νωρίτερα, στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της Δυτικής Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων στο ρηχείο Χαλκού της Γιούτα στο Μπίνγκαμ, που είναι ιστορική εξέγερση αυτή, οι συνδικαλιστές συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να πάρουν με το μέρος τους οπωσδήποτε τους Έλληνες, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων αριθμητικά και έπρεπε να φύγουν από όλη αυτή τη λογική και τη φιλοσοφία, ή μάλλον την υπαγωγή που είχαν στο Λεωνίδα Σκλήρη, ο οποίος τους εξανάγκαζε να εργάζονται ως απεργοσπάστες και να δουλεύουν με τραγικά χαμηλούς μισθούς. Οι Έλληνες όμως, λόγω της καταπίεσης που είχαν υποστεί από το Σκλήρη, συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση που έμεινε στην ιστορία, αλλά κυρίως το αίτημά τους δεν ήταν καλύτερες, το άμεσο αίτημά τους, συνθήκες εργασίας κλπ. Το άμεσο αίτημά τους ήταν να ξεκουμπιστεί, να φύγει ο Σκλήρης, για να μπορέσουν στην πορεία με την απουσία του Τσάρου, το εκμεταλλευτή τους, να πετύχουν όλα αυτά για τα οποία εργάζονταν και απεργούσαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή ήταν ένα βήμα πίσω. Οι υπόλοιποι εργάτες πήγαν κατευθείαν στο ψητό. Θέλουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, θέλουμε καλύτερο μισθό, θέλουμε προστασία σε τομείς υγείας και ασφάλειας και φυσικά να μην μας αναγκάσουν να αγοράζουμε από τα παντοπολία που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις εταιρείες σε τιμές πολύ υψηλές και να μην μας αναγκάζουν να νοικιάζουμε τα σπίτια που νοικιάζουμε για να είμαστε κοντά στον χώρο εργασίας με τα χρήματα που ζητάνε, που είναι πάρα πολλά και που καταλήγουν τελικά πάλι στους εκμεταλλευτές, στους εργοδότες. Γιατί περί εκμεταλλευτών απόλυτα στη λέξη αυτή επρόκειτο. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες ήταν ένα βήμα πίσω. Έπρεπε να φτάσουν σε αυτό που διεκδικούσαν οι υπόλοιποι εργάτες, αλλά για να φτάσουν σε αυτό έπρεπε να ξεφύγουν από το χειρισμό και την εκμετάλλευση του Λεωνίδα Σκλήρη. Κόβω μια κλάρα τώρα, παραδοσιακό τραγούδι, ερμηνεύει η κυρία Κούλα. Στο κλαρίνο είναι ο Γιάννης Κυριακάτης, στο σαντούρι ο Λούις Δρασιάς, στο βιολί ο Διονύσιος
Νιόνιο τον λέγανε, Πόγκης, είναι ένας δίσκος της Πανελλήνιων Αμερικής που κυκλοφόρησε με αριθμό PAN 8002.

Πουλά! Πουλά!

Θέλω να συνεχίσω να σας δίνω μια εικόνα του πώς ζούσαν, κάτω από ποιες συνθήκες οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο σε εκείνα τα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα φτάνουμε στο 1912, ξεκινάνε οι Βαλκανικοί πολέμοι και βέβαια σε αυτό οι Έλληνες είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί δεν έκρυβαν πάντα τους πατριωτικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Ο πόλεμος λοιπόν με την Τουρκία και την Βουλγαρία έχει ξεκινήσει, οι Έλληνες της Γιούτα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και πολλοί έρχονται στην Ελλάδα για να πολεμήσουν ενάντια στους παραδοσιακούς εχθρούς. Υπολογίζεται ότι τότε έφυγαν περίπου 200 Έλληνες εργάτες από τη Γιούτα επιστρέφοντας στην Ελλάδα, και αυτό το κομμάτι οι Αμερικάνοι δεν το συγχώρεσαν, γιατί θεώρησαν ότι το μυαλό των Ελλήνων μεταναστών ήταν μόνιμα στην Ελλάδα και ότι έτυχαν μέσα από την καθημερινή τους ζωή, γιατί είχαν στήσει στις λεγόμενες ελληνικές πόλεις, στις Greek Town, είχαν στήσει ένα σε στυλ χωριού σκηνικό, και αυτό δεν το άντεχαν οι Αμερικάνοι. Είχαν τα καφενεία τους, είχαν τα παντοπολία τους, είχαν οτιδήποτε υπήρχε ελληνικό, μιλούσαν μόνο ελληνικά, συναναστρέφονταν μόνο ελληνικά και ζούσαν σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι, σε ένα δικό τους, ας το πούμε, γκέτο, για να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη που ήρθε πολύ αργότερα στην ζωή μας. Οι Αμερικάνοι αυτό δεν το ήθελαν. Ήθελαν να αμερικανοποιηθούν οι μετανάστες, όλοι, και οι Έλληνες. Και πίστευαν ότι δεν θα μπορούσαν να το πετύχουν αυτό με την πλευρά των Ελλήνων. Η ιστορία ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρείται ότι εκεί οι Έλληνες έχουν αλλού το μυαλό τους και αυτό τους βάζει σε δυσμένεια. Ταυτόχρονα όμως και ένα άλλο γεγονός βάζει τους Έλληνες μετανάστες σε δυσμένεια. Όσα χρήματα βγάζουν και ό,τι και αν περισσεύει, το στέλνουν στην Ελλάδα. Είπαμε για το σκοπό, έτσι, για να παντρολογήσουν τις αδερφές τους, για χίλιους δύο λόγους. Αλλά τα χρήματά τους, τους κατηγορούν οι Αμερικάνοι ότι δεν τα κρατούν στην χώρα και τα στέλνουν στην Ελλάδα. Έστω και αυτά τα πενιχρά χρήματα που αποκόμιζαν μέσα από την πολύ σκληρή εργασία τους. Έπειτα υπήρχαν και διάφορα επεισόδια τα οποία αναδείκνυαν όλο και περισσότερο το μένος απέναντι στους μετανάστες, στους Έλληνες μετανάστες. Είχαν λιντσαριστεί δύο Έλληνες. Ο ένας γιατί θεωρήθηκε ύποπτος για τη δολοφονία του αδερφού ενός πυγμάχου Αμερικανού, του Τζακ Ντέμψεϊ, και ο άλλος γιατί τόλμησε να βάλει στο καινούργιο αυτοκίνητό του και να πάει βόλτα μία Αμερικανίδα. Οι Μπαγλαμάδες, τραγούδι του 1920 τώρα, είναι η πρώτη ηχογράφηση του σπουδαίου αυτού μικρασιάτικου ρεμπέτικου τραγούδιου.

Πάμε να σας δώσω τώρα 2-3 στοιχεία ακόμα που είναι πολύ σημαντικά για τον τρόπο λειτουργίας του Λεωνίδα Σκλήρη. Έχοντας ιδρύσει το πρακτορείο, το οποίο το είχε στεγάσει στην ελληνική συνοικία στη Greek Town στο Salt Lake City, έφερνε όποιο κομμάτι Έλληνα ταλαιπωρημένου και εξαθλειωμένου υπήρχε οικονομικά για να δουλέψει κυρίως ως απεργοσπάστης αρχικά. Είχε ο Σκλήρης το αποκλειστικό δικαίωμα να προμηθεύει εργάτες στα ανθρακοριχεία και τα χαλκοριχεία της Γιούτα, αλλά και στις σιδηροδρομικές γραμμές. Πίσω από όλα αυτά υπήρχαν εταιρείες οι οποίες η μία με την άλλη συνεργάζονταν και ήταν θυγατρικές. Για να βρει δουλειά, επαναλαμβάνουμε, σε ένα μετανάστη έπρεπε να πάρει ένα υπερτίμημα από τον εργάτη της τάξης των 50 αμερικανικών δολαρίων, ενώ παρακρατούσε κάθε μήνα και ένα δολάριο από το μισθό του κάθε εργάτη, και παράλληλα τους ανάγκαζε να ψωνίζουν αποκλειστικά και μόνο από τα δικά του σούπερ μάρκετ της εποχής, τα παντοπολία, με τιμές που ήταν εξωφρενικές για τα πραγματικά δεδομένα. Τι έφερε τώρα την πτώση του Σκλήρη? Ο αγώνας των Ελλήνων εργατών, μεταναστών εργατών. Με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη απεργία του Μπίνγκαμ το 1912, μια ιστορία που έχει καταγραφεί με χρυσά γράμματα στις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης στην Αμερική και παγκοσμίως, και θα σας δώσουμε στοιχεία για το τι έγινε. Ήταν εκεί το αίτημα των 1.200 Ελλήνων μεταλλορύχων που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση με το συνδικάτο Western Federation of Miners. Το αίτημά τους ήταν να φύγει ο Σκλήρης και να ικανοποιηθούν και τα λοιπά αιτήματα όλων των εργαζομένων και των συναδέλφων τους δηλαδή. Έπρεπε να σταματήσει αυτό το σύστημα άμεσης εκμετάλλευσής τους, και αυτό επεδίωξαν με τη συμμετοχή τους κυρίως σε πρώτο ρόλο στη μεγάλη απεργία του Μπίνγκαμ το 12. Η πίεση ήταν μεγάλη, τα ορυχεία παρέλυσαν, η απεργιακή κινητοποίηση παρά την προσπάθεια να φέρουν απεργοσπάστες είχε απόλυτη επιτυχία, και μέσα σε μία εβδομάδα ο Σκλήρης αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να εγκαταλείψει την Γιούτα και να τελειώσει και το σύστημα αυτό που λεγόταν παντρόν, δηλαδή με λίγα λόγια ο μεσολαβητής έπαψε μαζί με την παρουσία του Σκλήρη να υπάρχει αυτός ο οποίος μανατζάρις, όπως λέμε σήμερα, μανατζάρουμε τους παίκτες, μανατζάριζε τους εργαζόμενους πίνοντας ουσιαστικά το αίμα και τον υδρότα τους. Λέγεται ότι ο Σκλήρης έφυγε και πήγε στο Μεξικό, όπου αγόρασε ένα δικό του ορυχείο και έστησε εκεί τη ζωή του. Να πούμε ότι στη μεγάλη κινητοποίηση του 1912 και την απεργία στο Μπίνγκαμ το καλοκαίρι του 12, οι μεταλλορύχοι που ανήκαν στη Δυτική Ομοσπονδία Μεταλλορύχων, την WFM, βρήκαν ότι υπήρχε ο πολύ μεγάλος αριθμός των Ελλήνων που θα τους συνέφερε να έχουν συμμετοχή στην κινητοποίηση, αλλά έβλεπαν ότι η ατζέντα των Ελλήνων δεν ήταν παρεμφερής με τη δική τους, αλλά ο πρόεδρος τότε του συνδικάτου, Charles Moyer, πρότεινε να καθυστερήσει λίγο η απεργία, να συνενωθούν με τους Έλληνες γιατί υπήρχε αριθμητική ανάγκη και όχι μόνο, και στη συνέχεια όλοι μαζί να διεκδικήσουν την αναγνώριση των πραγμάτων για τα οποία πάλευαν, των αιτημάτων τους, όπως αύξηση του μισθού κατά 50 σέντς την ώρα σε όλους τους τομείς. Περνάει λοιπόν το καλοκαίρι περιμένοντας τους Έλληνες, και στις 17 Σεπτεμβρίου ο Μόγερ συνιστά και πάλι υπομονή. Δεν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην απεργιακή κινητοποίηση, λέει ο επικεφαλής του συνδικάτου, αλλά δεν τον ακούει κανένας. 1.000 ανθρακορύχοι ξεκινούν μόνοι τους, χωρίς τις ευλογίες του συνδικάτου, τη μεγάλη απεργία. Τρόμαξε ο κόσμος, βρόντιξε. Οι εφημερίδες ανέφεραν, παίζοντας το δικό τους ρόλο και παιχνίδι όπως παίζουν τα μέσα ενημέρωση, ότι βαριά οπλισμένοι ξένοι έχουν ξεκινήσει απεργίες κλπ. Και αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να φτάσουν 25 βοηθοί σερίφηδες
από την κεντρική εξουσία των ΗΠΑ στο Μπίνγκαμ, οι οποίοι ήταν βαριά οπλισμένοι και έτοιμοι για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, όπως έλεγε το ρεπορτάζ των ημερών, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ήταν από τη μία λοιπόν οι βοηθοί Σερίφοι και οι αρχές και από την άλλη οι απεργοί, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ήταν και ένοπλοι. Ο κυβερνήτης Βίλιαμ Σπράι, για να ερεμήσει τους Έλληνες, διέταξε την απομάκρυνση του Σκλήρη. Ο Σκλήρης αρχικά αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά για τα οποία με κατηγορούν οι ανθρακορύχοι, οι Έλληνες. Εγώ είμαι ένας πράκτορας εργασίας, βρίσκω δουλειά στους ανθρώπους, τους βοηθάω. Αλλά τελικά δεν έγινε και ιδιαίτερα πιστευτός, ή μάλλον γνώριζαν όλη τη δουλειά που έκανα, αλλά πλέον είχαν στενέψει τα περιθώρια και μετά την απέτηση του κυβερνήτη Βίλιαμ Σπράι, ουσιαστικά την κοπάνισε για το Μεξικό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Οι Έλληνες πανηγύρισαν μια πολύ μεγάλη νίκη, έτσι, και συνέχισαν όμως την απεργία για να πετύχουν και το δεύτερο σκέλος, που ήταν καλύτερη μισθή. Εκείνο που έκανε όμως η εταιρεία, μπήκε μέσα στην ιστορία δημιουργώντας μεγάλο κύμα απεργοσπαστών, στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες, τους οποίους είχε στατολογήσει παλαιότερα ο Σκλήρης. Είχε δημιουργηθεί δηλαδή αυτή η ομάδα υπό το Σκλήρη. Και καταλαβαίνετε ότι έγιναν πλέον μεγάλες συγκρούσεις τον Οκτώβριο, ένα μήνα μετά τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στο Μπίνγκαμ. Έγιναν μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ των απεργοσπαστών και των απεργών. Και της αστυνομίας βέβαια, που προστάτευε τους απεργοσπάστες. Δύο ανθρακορύχοι σε αυτές τις μάχες σκοτώθηκαν και δεκάδες συνελήφθησαν. 31 Οκτωβρίου ο Ντάνιελ Τζάκλιν, εκπρόσωπος εταιρείας, αναγκάστηκε να ανακοινώσει αύξηση μισθού κατά 25 σέντς, το μισό από ό,τι διεκδικούσαν οι εργάτες, και είπε ότι αυτό, να ξέρετε, ότι είχε προγραμματιστεί πριν γίνει η απεργία, γιατί φοβόντουσαν να πούν ότι έτρεμαν την απεργία. Πέρασαν έτσι λοιπόν 6 εβδομάδες, σιγά σιγά κάπου κατέβνασαν τα πράγματα, η απεργία σταδιακά έπαψε και τα ορυχεία άνοιξαν ξαλά, αλλά με μεγάλο αριθμό μεταναστών από το Μεξικό, τους οποίους ενδεχομένως είχε φέρει ο Σκλήρης. 30 φιλιά, παραδοσιακό τραγούδι του 1915, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, συνοδεύει την κυρία Κούλα κάποιος άγνωστος, βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας, σαντούριος Στέλιος Μελάς και λαούτο Ανδρέας Πατρινός. Είναι δίσκος της Κολούμπια με αριθμό COL Y5146 και είναι ένα πραγματικά μοναδικό τραγούδι σε εκτέλεση και δημιουργία.

αντίπαλος ή εχθρός του Λεωνίδα Σκλήρη. Ο Λούις Τίκας γεννήθηκε στην Κρήτη ως Ηλίας Παντιδάκης και το Λούις Τίκας το έκανε στην Αμερική έτσι για να είναι πιο εύκολο προς χρήση. Δολοφονήθηκε στο Κολοράντο στις ακριβή ημερομηνία, παιδιά, πρέπει να ήταν Απρίλιο, 20 Απριλίου του 2000, το 2000 πολύ μπροστά πήγα, 20 Απριλίου του 1914. Ήταν επικεφαλής της μεγαλειώδους απεργιακής κινητοποίησης στο Ludlow του Κολοράντο. Έγινε εκεί η σφαγή του Ludlow που έχει μείνει στην ιστορία. Πρωταγωνιστής ο Λούις Τίκας. Η απεργία του Ludlow ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1913, γιατί οι εργαζόμενοι, οι εργάτες ζητούσαν τα εξής. Ακούστε τώρα ποια ήταν τα αιτήματά τους. Να μπορούν να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Αυτά όλα αντιτίθενταν στην λογική και τη φιλοσοφία με την οποία δούλευε ο Λεωνίδας Σκλήρης. Να μπορούν να πηγαίνουν σε όποιο γιατρό επιθυμούσαν και όχι σε γιατρό της εταιρείας που τους ξεπέταγε και δεν ενδιαφερόταν για την υγεία τους. Να μπορεί να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους, να έχουν συνδικάτο. Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Καμιά φορά, ρε παιδιά, τα βλέπουμε αυτά σήμερα και λέμε έχει περάσει ένας αιώνας και τα ίδια διεκδικεί η εργατική τάξη. Να εφαρμοστούν οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ορυχείων, να καταργηθεί το script όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους καταβλισμούς των εργατών να μοιάζουν με στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Λούις Τίκας μαζί με τον Τζον Λόζον ήταν επικεφαλής της απεργίας που σας είπαμε το 1912 στο Μπίγκαμ. Έτσι. Εκεί όμως το Ludlow τώρα, τον Οκτώβρη του 1913, τι κάνουν οι εκπρόσωποι των εταιριών? Πετάνε από τα σπίτια τους τους απεργούς, τους αφήνουν στο δρόμο. Οι απεργοί στείνουν σκηνές σε τέτοιο σημείο, κομβικό σημείο, κοντά στα ορυχεία, έτσι ώστε να απαγορεύουν στους απεργοσπάστες να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Στείνουν λοιπόν μέσα από τις σκηνές αυτές μια ολόκληρη πολιτεία, 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, με ελληνικό καφενείο, ελληνικό φούρνο, μέχρι και σχολείο. Αυτό τρομοκρατεί βέβαια την εργοδοσία που ζητάει την παρέμβαση της Εθνοφρουράς και συμφωνεί ο κυβερνήτης του Κολοράντο. Η όλη ιστορία τότε ήταν εμπλεκόμενος μέσα σε αυτή και ο Ροκεφέλερ, ο οποίος είχε τα ορυχεία. Καταλαβαίνετε, ήταν ένας πανίσχυρος οικονομικά άνδρας, ο οποίος έδινε εντολές και η κυβέρνηση και οι πολιτιακές αρχές ασπάζονταν το ό,τι τους έλεγε. Φτάνουμε λοιπόν στις 20 Απριλίου του 1914, η Εθνοφρουρά εισβάλλει και εκενώνει τον καταβλισμό των Ελλήνων απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα. Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν γιατί είχαν γλεντήσει το Πάσχα την προηγούμενη μέρα και οι πιστολάδες της εταιρείας που εμφανίστηκαν απέτησαν από τον Λούις Τίκα να παραδώσει δύο συνδικαλιστές που ήταν Ιταλοί. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης αν υπάρχει για να μπορέσει να τους βοηθήσει. Εκείνοι του είπαν ότι δεν υπήρχε. Αρνήθηκε τότε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και είπε: εγώ συναδέλφου μας δεν σας δίνω. Και καταλαβαίνετε ότι τότε ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη μάχη, έπεσε η πρώτη βολή και το Ludlow έγινε πεδίο μάχης και σφαγής. Ο Τίκας όταν είδε να χύνεται αίμα ανεβαίνει στο βουνό και ζητά να δει τον λοχαγό της Εθνοφρουράς, τον Καρλ Λίντερφιλντ, κρατώντας μια λευκή σημαία για να συναναστραφεί και να συνεργαστεί μαζί του, να δοθεί μια λύση και ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Λέγεται τότε ότι ενώ συνομιλούσαν στο βουνό, ο αξιωματικός χτύπησε με πρωτοφανή αχριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του. Η καραμπίνα έσπασε στα δύο, όπως έγινε κομμάτια δυστυχώς και το κεφάλι του Λούις Τίκα. Ένας άνθρωπος που πέρασε στην ιστορία. Ο μεγάλος πολέμιος του Λεωνίδα Σκλήρη, τον οποίο παρουσιάσαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ ολοκληρώσαμε. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για ώρα Ελλάδας πάλι στις 9 το πρωί αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων.

με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι «Τσίφτε τέλη», έτσι ακριβώς γράφεται, δύο λέξεις, «Τσίφτε τέλη» του 1916, ερμηνεύει η κυρία Κούλα Αντωνοπούλου, είναι δίσκος της Κολούμπια Αμερικής με αριθμό COE 3327, και συμμετέχουν σύμφωνα με τις προσφωνήσεις που θα ακούσετε από την κυρία Κούλα ο Αθανάσιος Μακεδόνας και ο Ανδρέας Πόγκης στο βιολί.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, φτάσαμε Πέμπτη σε μια εβδομάδα που είμαστε καθημερινά 10 με 12 μαζί σας εδώ στην παρέα της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 όπως κάθε πρωί αυτά τα πρωινά του Αυγούστου, και θα είμαστε έτσι και την επόμενη εβδομάδα, γιατί και την επόμενη εβδομάδα θα είναι σε άδεια ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και η Ηλία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Πάρε το χρόνο σου σήμερα Πέμπτη, 6 του μηνός Αυγούστου 2026, και σιγά σιγά αρχίζει η Αθήνα να θυμίζει Αθήνα Αυγουστιάτικη. Είναι αυτή η εποχή που κάθε Σαββατοκύριακο που έρχεται έχουμε την εικόνα μεγαλύτερης ακόμη εξόδου για τις διακοπές του καλοκαιριού. Ήδη από σήμερα με πολύ μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα καράβια από τα λιμάνια της Αττικής. Αυτό συμβαίνει βέβαια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν μεγάλες πόλεις και οι κάτοικοι προσπαθούν λίγο να αποδράσουν. Έχουμε πει βεβαίως ότι φέτος αυτό που έχει παρατηρηθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση που αφορά στους Έλληνες είναι ότι έχουν περιορίσει τις ημέρες των διακοπών. Σαφώς κάνουν πιο έξυπνες και πιο ψαγμένες επιλογές και με λιγότερες μέρες στη διάθεσή τους και συμπληρώνουν το puzzle των διακοπών του καλοκαιριού με αποδράσεις στη συνέχεια εδώ σε κοντινές παραλίες κάπου στην Αττική, καμιά μονοήμερη εκδρομή και αυτή υπολογισμένη μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Και αυτό που επίσης χαρακτηρίζει τις διακοπές του καλοκαιριού, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους ξένους επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα και δεν έχουν επιλέξει ας πούμε ένα all inclusive ξενοδοχείο που θα τους δώσει τη δυνατότητα από το πρωί μέχρι το βράδυ να τρώνε μέσα στο κατάλημα, είναι ότι αυτοί που τουλάχιστον που έχουν επιλέξει ένα δωμάτιο βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε ένα σπίτι, ένα μικρό διαμέρισμα, οτιδήποτε σχετικό, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν και το μεγαλύτερο κομμάτι των διακοπών τους τρώνε μέσα στο σπίτι. Φροντίζουν να είναι έτσι κάτι πιο πρόχειρο, αλλά σε κάθε περίπτωση να γλιτώσουν από την εστίαση. Γι' αυτό το λόγο τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά της εστίασης σε τουριστικές περιοχές της χώρας είναι ότι έχει ελαττωθεί η κίνηση. Υπάρχει δηλαδή αυξημένη κίνηση ή σε κάποια μέρη η ίδια με την προηγούμενη χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τις αφίξεις. Ωστόσο, οι καταναλώσεις στην εστίαση έχουν περιοριστεί σημαντικά. Αξιοσημείωτα τέλος πάντων, να το πούμε και έτσι, για να μην είμαστε και υπερβολικοί. Βεβαίως αυτά τα βλέπουν οι εστιατόρες. Οι εστιατόρες που τους βλέπουμε να χρεώνουν μια χωριάτικη σαλάτα 10, 12, 13, 14 ευρώ, αντιλαμβάνεστε, ή ξέρω εγώ, να κάθεσαι σε ένα εστιατόριο σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος στην Ελλάδα, σε περιοχή που φτάνουν τα αγαθά εύκολα, στην υπηρετική Ελλάδα για παράδειγμα, και να μην βλέπεις πιάτο κάτω από 11-12 ευρώ, ακόμα και το μουσακά ή το παστίτσιο να το χρεώνουν 14-15-16 ευρώ το πιάτο. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει 14-15-16 ευρώ το πιάτο? Σημαίνει ότι αν κάτσει μια οικογένεια να φάει σε ένα εστιατόριο και κάνει έτσι την επιλογή με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίσει το ξόδεμα χρημάτων, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει με ένα λογαριασμό 55 με 60 ευρώ. Και βέβαια όταν είναι μια οικογένεια με παιδιά, σας το λέω εγώ που έχω παιδιά, δεν μπορείς τα παιδιά να τα περιορίσεις σε ένα και μόνο γεύμα την ημέρα. Δηλαδή θα πεις θα κάτσουμε σε ένα εστιατόριο και θα φάμε, θα δώσουμε 60 ευρώ και θα φάμε μια, και μετά το βραδάκι εντάξει μωρέ θα τη βγάλουμε με ένα σουβλάκι ή κάτι από το σούπερ μάρκετ, έχουμε πάρει στο σπίτι, θα βάλουμε noodles στο βρασμένο νερό και θα κοιμηθούμε έτσι με κάτι ελαφρύ ή με ένα γιαουρτάκι. Όχι, τα παιδιά θέλουν
και το βράδυ κανονικό φαγητό, θέλουν και ένα ενδιάμεσο γεύμα. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο λοιπόν είναι για μια οικογένεια να κάνει διακοπές βάζοντας την εστίαση, το εστιατόριο δηλαδή, μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα λοιπόν των καλοκαιρινών διακοπών, την οποία έχουν υπολογίσει πάρα πολύ σοβαρά και αυτοί που φεύγουν σήμερα, που θα φύγουν αύριο και θα φύγουν και το Σαββατοκύριακο, σαφώς στη μεγαλύτερη έξοδο όλου του καλοκαιριού. Αυτή θα είναι, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι, από ό,τι φαίνεται, η μεγαλύτερη έξοδος, γιατί μιλάμε για ότι βρισκόμαστε στο κατόφλι του 15 Αυγούστου, είμαστε εκεί που θα φορτώσουν οι τουριστικοί προορισμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βεβαίως όλα αυτά που συζητάμε δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, δεν τα σκέφτονται καν αυτοί που γνώρισαν την καταστροφή εκεί στη Δυτική Αττική, στη Μεγάλη Πυρκαγιά, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου υπήρχαν καταστροφές σε σπίτια. Ωστόσο αυτή τη στιγμή εκεί οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων που θα προχωρήσουν σε αποζημιώσεις κάνουν καταγραφή των ζημιών. Υπήρξε χθες μια διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό όπου ξεκαθαρίστηκε ότι θα είναι σύντομες οι διαδικασίες, ότι θα αποζημιωθούν σε ποσοστό που θα φτάσει κοντά στο 100%, στο 100% οι πυρόπληκτοι. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφήσουμε το δάσος να αναγεννηθεί τα επόμενα χρόνια. Ξεκινάμε στα πρώτα 4-5 χρόνια με τη χαμηλή βλάστηση, άρα εκεί δεν πρέπει να υπάρχει και βόσκηση. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να το δούμε και αύριο με κάποιον ειδικό επιστήμονα, ο οποίος θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στις περιοχές που έχει χαθεί παρθένο δάσος τις τελευταίες ημέρες, και το κάνουμε αυτό κάθε φορά, κάθε χρόνο που υπάρχει τέτοια καταστροφή, και πρέπει να το κάνουμε γιατί η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, και αυτό εδώ εμείς πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, εμείς που κάνουμε ενημέρωση μέσα από το ραδιόφωνο και αυτό το ραδιόφωνο που εσείς το ακούτε στην τηλεόραση πολλές φορές μέσα από τα κανάλια τα ραδιοφωνικά που μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις και τα έχετε προσυντονισμένα μαζί με τα τηλεοπτικά, όλα τα κανάλια της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέσα από τις ψηφιακές συχνότητες που μεταφέρουν τον ήχο της φωνής της Ελλάδας σε όλο και περισσότερες περιοχές στη χώρα και στα ραδιοφώνα ψηφιακά βέβαια όπου υπάρχουν, μέσα από το διαδίκτυο erteco.gr, vogue.earth.gr είναι το δεύτερο, είναι ο δικός μας διαδικτυακός τόπος, και το πρώτο, το ERTECO, ξέρετε πολύ καλά εσείς που ακούτε φανατικά την ελληνική ραδιοφωνία ότι είναι ο διαδικτυακός τόπος που μεταφέρει όλα τα ραδιόφωνα της ERA σε όλο τον κόσμο. Θα είμαστε όπως είπαμε μαζί μέχρι τις 12 η ώρα, θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και του διαδικτύου στη συνέχεια. Θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, δήμαρχο Μεγαραίων, για την κατάσταση που επικρατεί μετά την μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική και σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη δική του περιοχή ευθύνης. Αλλά ο κύριος Μαργέτης είναι ένας έμπειρος δήμαρχος, θα μας δώσει και περισσότερα στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Φυσικά θα μάθουμε τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο από την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, και τη δεύτερη ώρα μείνετε μαζί μας εδώ γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στη φοιτητική στέγη. Θα πάμε σε δύο περιοχές της Ελλάδας όπου αυτή την εποχή κάποιοι ψάχνουν, οι περισσότεροι έχουν ήδη κάνει την αναζήτησή τους και προσπαθούν να συντονίσουν τα πράγματα έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό τα παιδιά τους να βρίσκονται εκεί που έχουν περάσει για να σπουδάσουν και εκεί που θα ζήσουν τα επόμενα χρόνια. Δύο εκπρόσωποι μεσητών, τον κύριο Μπάσιο Θεόδωρο θα έχουμε μαζί μας που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ιωαννίνων και την κυρία Λουκία Καλλιγιάννη, πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών του νομού Χανίων. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε μάλιστα και για τα Χανιά, μιλάμε για περιοχή
μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος, που εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Και βεβαίως και τα Γιάννενα είναι μια περιοχή από αυτές που αγαπούν οι φοιτητές και οι οικογένειες επιδιώκουν να στείλουν τα παιδιά τους εκεί. Μια φοιτητού πόλη με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πανέμορφη πόλη φυσικά, και ένας τόπος στον οποίο οι φοιτητές κάνουν τις επιλογές τους και για το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο εκεί είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο και έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Θα κλείσουμε τα θέματα μας πλην αθλητικών με τη Μυρσίνη Τζινέλη, το δικό μας άνθρωπο, τη δημοσιογράφα, τα αποκρίτρια της ΣΕΡΑ στο Αιγαίο, εκεί από την περιοχή της Μυτιλίνης. 12ο Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου. Εκεί θα χτυπάει η καρδιά της Λέσβου, με φετινή θεματική του φεστιβάλ Ευδαιμονία. Τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε, και βεβαίως θα ζητήσουμε από τη Μυρσίνη να μας δώσει έτσι και κάποια στοιχεία για την τουριστική κίνηση στο νησί. Φαντάζομαι ότι θα μας επιβεβαιώσει αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα για την εστίαση. Αθλητικές ειδήσεις βεβαίως στο τέλος. Είχαμε χθες το βράδυ μία ακόμη ελληνική ομάδα να μην τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στον αγώνα που έδωσε στα προκριματικά του Conference League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Τζέσεκα 1948 από τη Σόφια, και ενώ περιμέναμε μία εύκολη επικράτηση, έτσι να βάλει τις βάσεις όπως λέμε για τη ρεβάνς και να πάρει στη ρεβάνς μια εύκολη πρόκριση, περιπλέχθηκαν τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε ισοπαλία με 1-1. Θα τα πούμε αυτά στο τέλος της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν φύγουμε για πρωτοσέλιδα, και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα θέματα μας.

Λοιπόν, ένα τραγούδι από αυτά που σήμερα τα χαρακτηρίζουμε πολιτικώς ανορθόδοξα, έτσι. Και έχουν γραφτεί πάρα πολλά τέτοια τραγούδια τις προηγούμενες δεκαετίες. Εδώ έχει διπλή σημασία η επιλογή του τραγουδιού που κάναμε, γιατί είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδισε ο Λάκης Χαλκιάς εδώ σε ένα ντουέτο με τη Σοφία Σιδέρη το 1963. Ο Λάκης Χαλκιάς, ο μεγάλος Έλληνας ερμηνευτής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή προχθές, και σήμερα στις 12 το μεσημέρι, συγγενείς, φίλοι, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, αυτοί που τον αγάπησαν και τραγούδισαν τα τραγούδια του, διασκέδασαν μαζί του, θα του πούν το τελευταίο αντίο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τελείται δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο, ενώ από τις 10 το πρωί ήδη η σωρός του βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου, ώστε το κοινό να μπορέσει να αποτίσει φόρο τιμής, να τον αποχαιρετήσει. Ένα τραγούδι επίσης, αυτό που ακούσαμε από το Λάκη Χαλκιά και τη Σοφία Σιδέρη από το 1963, τους στίχους έχει γράψει ο Κώστας Βίρβος, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2015, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο, ξεκινώντας με το διαδίκτυο. Υπόθεση Μαρφίν. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα και αύριο οδηγείται σε εισαγγελία και ανακριτή η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρεσμό της τράπεζας. Μία υπόθεση η οποία μας έχει στοιχειώσει και για την οποία είχαμε αυτές τις εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, με μία ακόμη σελίδα σε αυτή την υπόθεση, ένα ακόμη επεισόδιο να γράφεται σήμερα με την επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης, η οποία φέρεται κατηγορούμενη ότι συμμετείχε σε αυτή την ομάδα που έκαψε την τράπεζα εκείνη την ημέρα το 2010, το Μάιο του 2010, με αποτέλεσμα βεβαίως να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας και ένα αγέννητο παιδί. Θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη τη διαδικασία για να δούμε εάν πραγματικά αυτή η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Μεγάλη Βρετανία και έχει και οικογένεια με δύο παιδιά, πραγματικά συμμετείχε σε αυτή την επίθεση. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Κυψέλη απολογείται ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, επιμένει ότι είναι αθώος. Και τέταρτο θέμα που προτάσει το Earth News στα θέματα της ημέρας, Αναγνωστόπουλος του Earth News, τέλος τα ταξίδια με τις παλιές ταυτότητες, με τεχνητή νοημοσύνη οι ενστάσεις για πρόστιμα οχημάτων. Και βέβαια αυτό που βλέπουμε και το είδαμε και στα ρεπορτάζ είναι να έχουν μεγαλώσει οι ουρές στις υπηρεσίες οι οποίες εκδίδουν διαβατήρια, γιατί κάποιοι οι οποίοι είναι αρνητές των ταυτοτήτων θα επιδιώξουν να εκδώσουν διαβατήρια και για τα χρόνια στα οποία ισχύουν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και αργότερα βεβαίως και εδώ στην Ελλάδα να τα χρησιμοποιούν όπου αυτό είναι εφικτό με τα διαβατήρια. Στο cnn.gr εδώ διαβάζουμε πρώτο θέμα, πυρκαγιές, άμεσα οι μελέτες μέχρι Δεκέμβρη τα αντιπλημμυρικά έργα, σήμερα εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτάται η τήρηση της συμφωνίας για το Ορμούς που εγκρίθηκε με το Ομάν, λέει το Ιράν. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία ελπίζουμε αυτή τη φορά να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός οριστική και σε ανεμπόδιστη κυκλοφορία των τάνκερ στο Ορμούς, για να δούμε τελικά και μια πλήρη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, όσο αυτό βεβαίως είναι εφικτό να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί οι ειδικοί λένε ότι θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πάμε στο πρώτο θέμα. Το μεγάλο παζάρι με τους ανεξάρτητους, με ποια κόμματα φλερτάρουν οι βουλευτές που δεν έχουν στέγη. Πώς μπήκε η γαλλική σφραγίδα στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Άλλη μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η γεωπολιτική σημασία της εμπλοκής της Meridian, της γαλλικής εταιρείας, το γαλλικό fund,
Θα προχωρήσει όπως φαίνεται. Έχουν αρθεί και οι έτσι, αντιρρήσεις ή ενστάσεις που υπήρχαν και από την κυπριακή πλευρά και περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο, το οποίο βεβαίως σαφώς για μία ακόμη φορά περιμένουμε να αντιμετωπίσει και αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά και θα δούμε πώς αυτές θα εκδηλωθούν. Τα παιδιά έχουν μία μικρή ίωση. Το τελευταίο μήνυμα της μητέρας στον πρώην σύζυγό της πριν δολοφονήσει τα 4 παιδιά τους. Οι αρχές της ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι 44χρονη και η μητέρα της σχεδίαζαν επί ημέρες το έγκλημα και συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Το μήνυμα του πατέρα μετά την δολοφονία τους. Μια ανατριχιαστική υπόθεση που έρχεται από την άλλη πλευρά της, του Ατλαντικού. Η 44χρονη Σάρα Μάγερς και η 64χρονη μητέρα της Έιμι Στέντμαν δολοφόνησαν τα 4 παιδιά της οικογένειας στο Μικάνισβιλ της Νέας Υόρκης πριν αυτοκτονήσουν. Ένα έγκλημα που σύμφωνα με τις αρχές οργανώθηκε από τις 5 Ιουνίου αφού προμηθεύτηκαν μεγάλες ποσότητες υπνοτικών φαρμάκων για να το εκτελέσουν. Είναι μια υπόθεση που διερευνούν οι αρχές και που πραγματικά μας κάνει να ανατριχιάζουμε. Στο πρώτο θέμα επίσης οι κήποι του Αριστοτέλη ζωντανεύουν και πάλι στη Χαλκιδική με φόντο τον Όλυμπο. Πάμε στο dnews.gr. Η στρατηγική Μητσοτάκη για τις εκλογές, η ΔΕΘ και οι 400.000 νέοι που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Eurostat, η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στο καθημερινό κάπνισμα. Ελπίδα για τη δημοκρατία, εικόνα κατάρρευσης και αποσύνθεσης πίσω από τις υψηλές προσδοκίες. Λάθος τράπεζας έβαλε φόρο 16.641 ευρώ. Πώς έγινε η διόρθωση στην εφορία. Διορισμοί εκπαιδευτικών, τι ισχύει για τις δηλώσεις περιοχών, διετία, μεταθέσεις, οργανικές θέσεις και οι κρυφές παγίδες. Έρχεται θερμή εισβολή, ποιες πόλεις θα χτυπήσουν σαραντάρια. Δεν μας αρέσουν αυτά τα νέα βεβαίως. Στο έθνος.gr κυνήγι χρόνου στα λεωφορεία, οι οδηγοί της ΟΣΥ καταγγέλουν δρομολόγια που δεν βγαίνουν και προειδοποιούν για κινδύνους. Τι απαντάει η διοίκηση της ΟΣΥ στα ερωτήματα του έθνος.gr. Πώς έγινε η τραγωδία στα Μάλια, η 40χρονη πνίγηκε για να σώσει τη φίλη της. Άλλη μια υπόθεση που μας προκαλεί θλίψη και που φέρνει για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σε μια χώρα που περικλείεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από θάλασσα και στην οποία θα έπρεπε να έχουμε μια άλλη παιδεία. Έτσι, και σε κάθε περίπτωση να αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους στη θάλασσα και να ξέρουμε κολύμπι, έτσι πρωτίστως. Η μάχη για τα στενά του Ορμούς, τι κρύβεται πίσω από τις μυστικές διαπραγματεύσεις και γιατί αντιδρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η απολογία του 26χρονου για την δολοφονία της 38χρονης στην Κυψέλη επιμένει ότι είναι αθώος και πως οι hacker μπορούν να μολύνουν το νερό, εισβολή στα συστήματα ίδρυυσης και τα κενά ασφαλείας. Newsit. Το πολωμένο μελτέμι που τροφοδότησε τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία από τα ισχυρότερα επεισόδια των τελευταίων 50 χρόνων. Έφυγαν οι συνεργάτες, μένει η Μαρία Καριστιανού η επόμενη μέρα για την ελπίδα της δημοκρατίας και ποιος είναι ο Ελληνοκύπριος Σερ Ντέμις Χατζάμπης από το σκάκι στο Νόμπελ Χημίας και στο τιμόνι της AI της Google. Ο πατέρας του Κώστας Χασάπης είναι Ελληνοκύπριος, ενώ η μητέρα του κατάγεται από την Σιγκαπούρη. Στην αυγή.gr φωτιές, συγκλονιστικό time-lapse βίντεο καταγράφει την εξάπλωση της πυρκαγιάς από τον Κιθερώνα. Πολάκης για αεροσκάφη Diamond, καθυλωμένα χωρίς πιλότους, καταγγελίες για 20 εκατομμύρια ευρώ σε αντιπυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κατέληξαν συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διαδρομή στο Ορμούζ εν αναμονή κοινής ανακοίνωσης. Σε ερώτηση κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Ευρωδιοχείου Συμμαχία, η κυβέρνηση απένταξε Καναντέρ και κρίσιμα ενέργεια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και Θέουτα, εκατοντάδες άνθρωποι στα σύνορα αγωνιώντας για τους αγνοούμενους, έχω μόνον ένα γιο. Μαθαίνουμε ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φαίνεται ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο που το διακινεί σαν είδηση που δεν επιβεβαιώνεται βεβαίως, ότι θα υπάρχει ένα παράθυρο για τους ανθρώπους αυτούς στις 15 Αυγούστου να ξαναπεράσουν μέσα από το θύλακα της Θέουτα στην Ευρώπη, και είναι πάρα πολύ παράξενο αυτό και ύποπτο ποιοι το διακινούν και γιατί και ποιες είναι οι στοχεύσεις τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην Ισπανία. Όλα αυτά που μας αφορούν και
και μας αναγκάζουν να το διερευνήσουν και δημοσιογραφικά. Σεισμός στην Google, φεύγει ο αρχιτέκτονας της Al Jeff Dean, ανατροπή στην ηγεσία της DeepMind και βουτιά της μετοχής. Τα Top Guns του ταμπλό με υπεραξίες 31 δισεκατομμυρίων ευρώ, Manhattan Project, το απόρριτο βιομηχανικό ρίσκο των 35 δισεκατομμυρίων. Στενά το Ορμούς, δίνουν τα χέρια Ιράν και Ομάν που δεν τα βρίσκουν. Νέο μοντέλο, αλλά προσωρινή διαδρομή, λέει η Τεχεράνη. Και Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστιες ποσότητες όπλων. WP άναψαν τα αίματα με Χέγξεθ για τις ελλείψεις. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας όπως πάντα από τη Δημοκρατία. Θέμα εδώ στο πρωτοσέλιδο: ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Με απίθμενο θράσος ζητεί και τα ρέστα ο Μητσοτάκης, βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές, την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις και για προηγούμενες θεομηνίες. Δεν είπε λέξη για τα χιλιάδες κενά, τα καθυλωμένα αεροσκάφη, τα απαρχαιωμένα Καναντέρ και τα εκατοντάδες εκατομμύρια που πήγαν στο Βρόντο. Δυσανεκτικός με την κριτική, επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης για τους αριθμούς, αν και η πραγματικότητα αποδεικνύεται χειρότερη. Χωρίς σχέδιο πρόληψης και αντί για αναδασώσεις, άνεμο γεννήτριες. Ενώ επί των ημερών του έγινε στάχτη, η Μισή Αττική υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Στον Ελεύθερο Τύπο, το κεντρικό θέμα: αποζημιώσεις εξπρες και αναστολή φόρων και γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στη GSI επιταχύνει την υλοποίηση του εμβληματικού έργου. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και τον ΑΔΜΙΕ. Σταύρος Παπασταύρου, αυτή είναι η αρχή. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τράκαρε με το φεγγάρι η SpaceX του Elon Musk. Μέγεθος πενταόροφου κτηρίου, το αποσπόμενο τμήμα του πυράβλου Falcon 9 που έπεσε στη Σελήνη, ανοίγοντας κρατήρα διαμέτρου 30 μέτρων. NASA, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη. Τα νέα: δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb, οδηγός για πολυκατοικίες, οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το καλώδιο ξεκινάει ως το τέλος του 2026. Στην Εστία, εδώ το πρώτο θέμα, ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη Γαλλική Meridiam και η τριμερής ΑΔΜΙΕ GSI Nexans. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτεί άδειες οι εταιρείες ή το κράτος. Η στιβαρότητα της δεξιάς, το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στη μνήμη του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ασυνεννοησία για τη διερεύνηση της πτώσεως των ελικοπτέρων. Ντρόν με εκρηκτικά εσήμανε συναγερμό στη Λειψία. Εσπρέσο. Βράδια κολλασμένα το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα, ανατροπές, μεταγραφές, βόμβα και συμφωνίες στο παραπέντε, ποιος που με ποιον. Κάποιοι πραγματικά μπορούν να ασχοληθούν με τα σχήματα του χειμώνα, αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάθονται πρώτα τα τραπέζι πίστα, να ανοίγουν φιάλες και να πετάνε γαρίφαλα στους τραγουδιστές. Δεν ξέρω, όλο και λιγότεροι έχουν τη δυνατότητα απλά και μόνο μέσα στο χρόνο να βρεθούν για μια νύχτα, έστω και στη γαλαρία που λέμε, στα πίσω-πίσω. Η εφημερίδα των συντακτών. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης, η νεοσυσταθής επιτροπή, το λόμπινγκ της κρατικής γαλλικής εταιρείας ενέργειας και η ιδιωτική εταιρεία που προετοιμάζει το έδαφος. Χτενίζουν περιοχές της Ελλάδας για πιθανή χωροθέτηση, ανοίγει ο δρόμος για διάχυση πυρηνικών όπλων σε Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τι δηλώνει στην Ευσύν η Greenpeace Ελλάδας. Μητσοτάκης για πυρόπληκτους, τα καμένα στρέμματα δεν είναι τόσο πολλά, τα αντιπλημμυρικά έργα θα τελειώσουν μετά το τέλος του φθινοπόρου. Μια τρύπα στο νερό, το πόσο κάνει έρευνα εδώ της Ευσύν, 8 στους 10 θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Καθημερινή: οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν, φλεγόμενο κτίριο έπειτα από ρωσική επίθεση χθες στο Ντονέτσκ,
Τα πλήγματα από αέρος στα πολεμικά μέτωπα Ουκρανίας και Ιράν συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, εξαντλώντας τα πυραυλικά αποθέματα των εμπλεκομένων δυνάμεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί προβληματισμός για την επάρκεια του προστασίου. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, τι σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam. Στην Κόντρα, έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Ρωσική επίθεση ή ουκρανική προβοκάτσια. Κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το πλεισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα όπως κάθε Πέμπτη, απαγορεύονται οι εκπλήξεις, πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει, δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών, δεν το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Αυτό το γράφει το Ποντίκι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Και ένα σκίτσο εδώ με ένα Κάναντερ που γράφει Κιβ, κυβέρνηση, και από περνώντας πάνω από τη φωτιά πετάει νερό που σχηματίζει στον αέρα τη λέξη υποσχέσεις. Έτσι περιγράφω, προσπαθώ να περιγράψω το πρωτοσέλιδο στο Ποντίκι. Στο ριζοσπάστη, όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. 81 χρόνια μετά, στο έδαφος της φοδρής διαπάλης, λέει το ΚΚΕ, είπα Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο κοντά για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα νέο παγκόσμιο υμπεριαλιστικό πόλεμο. Στον απόϊχο των γεγονότων στην Ισπανική Θέουτα, κράχτησε η κυβέρνηση για πιο άγρια καταστολή προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λέγαμε και χθες αυτά. Ότι δεν μπορεί να τίθεται σε αμφισβήτηση το διεθνές δίκαιο σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των προσφύγων. Στο λόγο, 5 δράσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων, έργα προστασίας, ταχύτερος χαρακτηρισμός περιοχών, μέτρα για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες. Ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια με 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Political, πουλάνε τσαμπουκά απίθμενο τουρκικό θράσος, απαιτούν τη σύλληψη των δημάρχων σε Αγαθονήσι, Κάλυμνο και Ινούσες γιατί καταπατούν εδάφη της Τουρκίας. Επιδιώκουν αύξηση της έντασης στο Αιγαίο. Σφυροκόπημα από Άδωνη, το αυτογκόλ του Ανδρουλάκη για το δίθεν σκάνδαλο της Τεξάν, πόσο ο Υπουργός Υγείας τον στρίμωξε για τα πολυκέντρα ανακύκλωση, προανήγγειλε αποκαλύψεις. Στο Μανιφέστο, στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη, η πράσινα σπιτάκι ο Άδωνης κατέριψε τη σκανδαλολογία της Χαριλάου Τρεκούπη. Τέλος η σπέκουλα, η γνωμοδότηση της γραμματέως θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ Κωνσταντίνας Γεωργάκη συμφωνεί ότι όλα έγιναν σύνομα, μπερδεύουν το Ζάσταβα με τη Mercedes. Πουθενά στον κόσμο δεν πολλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000 ευρώ. One Voice Business and Politics. Δίπα γραφείο τύπου της Texan, υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων κατά της εταιρείας. Υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις για τη σύμβαση με τους Μούργους. Από τις 272 θέσεις εργασίας επιδοτήθηκαν για να μείνουν στην δουλειά 10 εργαζόμενοι, αναρωτιέται εδώ η εφημερίδα. Ας απαντήσουν Δίπα και Τεξάν σε αυτά τα ερωτήματα. Στην εφημερίδα απογευματινή, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Έψαν υπογραφές για είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. 6 εκατομμύρια πολίτες δεύτερης κατηγορίας χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα και προσωπικό αριθμό παραμένουν ελεύθεροι, θυσιάζοντας ταξίδια στο εξωτερικό και σύντομα και πολλά άλλα δικαιώματα που θα κόβονται αργά και σταθερά, γιατί τα κόμματα της αριστεράς έχουν βγάλει το σκασμό για τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων. Εμείς ένα ερωτηματικό έχουμε για τους αρνητές των ταυτοτήτων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολύ καιρό με πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, με τσιπάκια, όλα αυτά, με κινητά τηλέφωνα στο τσαντάκι τους, με τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει δυνατότητα να καταγράφονται τα πάντα. Τώρα, τι είναι αυτό που έχει προκαλέσει αυτή την αντίδραση για την ταυτότητα που θα είναι άλλη μία ψηφιακή κάρτα με τσιπάκι στα πορτοφόλια μας. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, Δήμαρχο Μεγαρέων.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, δήμαρχο Μεγαρέων, που είναι στην ΕΛΕΑΚ της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα. Κύριε Μαργέτη, με ακούτε? Καλημέρα σας. Ναι, βεβαίως. Πείτε μου, ποιες είναι οι περιοχές δικής σας ευθύνης που έζησαν την κόλαση της φωτιάς και έχετε και εσείς στρέμματα που παραδόθηκαν στις φλόγες?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μέτωπο που έχει μήκος τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω, ξεκινώντας από τη Λούμπα, που είναι τα σύνορα με το Δήμο Μάνδρας Ηλιλίας. Βένιζα, Ζάκουλη Βένιζα, Νέα Δάφνη, συνεχίζουμε μετά με τη βιομηχανική περιοχή, Πέση Καμπία, Κανδύλη. Όλες αυτές οι περιοχές είναι ένα μέτωπο από δυτικά προς τα ανατολικά, όπως σας τα είπα, που έχουν καεί πολλές χιλιάδες στρέμματα δάσους, έχουν καεί 50.000 ελαιόδεντρα από ό,τι συζητήσαμε χθες με βάση τα στοιχεία του Κοπέρνικου. Και ευτυχώς, εντός εισαγωγικών του ευτυχώς, μονοψήφιος αριθμός σπιτιών και μονοψήφιος αριθμός επιχειρήσεων που έχουν καταστραφεί ολοσχερός.
0: Αυτή τη στιγμή υποθέτω πως υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχουν ακόμα μικρές εστίες που θα καίνε ίσως ακόμη.
1: Βεβαίως, και μάλιστα επειδή έχει και πολύ αέρα σήμερα, είναι και από το πρωί επιχειρούν ελικόπτερα και ρίχνουν, γιατί προφανώς υπάρχουν, δημιουργούνται μικροαιστείες που μέχρι στιγμής αντιμετωπίζονται ευτυχώς.
0: Εσείς με την εμπειρία σας, τι πιστεύετε ότι πήγε στραβά, αν υπάρχει κάτι στο επιχειρησιακό κομμάτι, και κυρίως ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει ζήτημα σε σχέση με την πρόληψη, δηλαδή με την προετοιμασία από το χειμώνα. Γιατί όταν μιλάμε για την προετοιμασία του δάσους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν οι εστίες φωτιάς στη διάρκεια του καλοκαιριού, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία κανονικά πρέπει να χρειάζεται με πολύ προσωπικό και ένα πολύ μεγάλο συντονισμό και οργάνωση καιρό πριν.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το τι πήγε στραβά στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, όταν έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και έχει διανύσει τόσα χιλιόμετρα για να μπει στην Αττική, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι λάθος εκεί που ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό θα το κρίνει η πυροσβεστική και το προανατολικό του τμήμα. Εδώ πέρα, όταν έρχεται μια πυρκαγιά μέσα σε δάσους που καίει, προφανώς είναι πολύ πιο δύσκολο να σταματήσει ή να σβήσει. Δηλαδή, εγώ αυτό που έζησα στη Λούμπα, που τη Δευτέρα υπήρχε τεράστια κινδυνότητα να καεί το αλεμποχώρι και δεν ξέρω πού θα έφτανε να περάσει και στη Κεράνη απέναντι και να έχουμε σοβαρότατα θέματα. Είμαστε τυχεροί, γιατί μπορούσαν να πετάξουν τα καναντέρ, έκαναν συνεχείς ρήψεις, έπεσε η ένταση της φωτιάς, μπήκαν τα πεζοφόρα τμήματα και τα πυροσβεστικά οχήματα και την συγκράτησαν. Δηλαδή, αν συνέβαινε ότι είχε συμβεί το Σάββατο που δεν πέταγαν τα αεροπλάνα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη καταστροφή και σε δασικές εκτάσεις και σε κατοικίες και σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ευτυχώς, ευνόησε ο καιρός. Τώρα, για την πρόληψη, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και υποθέτω κάτι που εσείς πλέον το ζητάτε από την πολιτεία, ζητάτε βοήθεια. Προφανώς είναι κάτι που δεν μπορείτε να πράξετε εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση. Υποθέτω πως οι πόροι είναι περιορισμένοι και σε αυτή την περίπτωση.
1: Σίγουρα η διαχείριση των δασών δεν είναι δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι δουλειά του δασαρχείου. Όμως σας λέω για τις αγροτικές εκτάσεις. Έχουμε άπειρα πλέον παραδείγματα. Χωράφια που ήταν καθαρισμένα, που ήταν οργωμένα, δεν έπαθαν τίποτα. Τα διπλανά που είχαν ξερόχορτα έχουν καεί. Όχι μόνο τα ξερόχορτα, και οι ελιές ή όποια άλλη καλλιέργεια υπήρχε. Που σημαίνει ότι τα καθάριστα οικόπεδα που μας έχει δημιουργήσει ως νόμος πολλά προβλήματα στους Δήμους, γιατί πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την ποσότητα, είναι ένα μέτρο, ένας νόμος που διευκολύνει, που προστατεύει, που δίνει λύση, ας το πούμε έτσι.
0: Ποιοι είναι υπεύθυνοι για να καθαρίσουν αυτά τα κτήματα? Ας πούμε ότι κάποιος συμπολίτης σας έχει κτήμα με ελιές και είναι μια μεγάλη έκταση. Μιλήσατε για ελαιόδοντρα που κάηκαν. Έχει την δυνατότητα στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος να κάνει ο ίδιος τον καθαρισμό του κτήματός του? Δεν είναι μια δύσκολη επιχείρηση? Δεν ξέρω.
1: Καλά, όχι. Αυτό που καλλιεργεί ένα χρήμα, οφείλει να το καλλιεργεί. Τέλος πάντων, για, αν θέλει να προστατεύσει την ιδιοκτησία του, πρέπει να το καλλιεργήσει.
0: Ναι, αλλά σαφώς.
1: Από εκεί και πέρα, όταν αδυνατεί ο ιδιοκτήτης, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει ούτε ο Δήμος. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε 330.000 στρέμματα έκταση και είναι 130.000 στρέμματα αγροτικής γης. Καταλαβαίνετε το μέγεθος είναι τεράστιο. Δεν είναι δυνατόν κανένας Δήμος να καλλιεργήσει από αυτά τα 130.000 στρέμματα όσα δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι ιδιοκτήτες.
0: Βλέπουμε πάντως κάποιες φορές, ας πούμε, οι ιδιοκτήτες που παίρνουν, μαζεύουν τα ξερόχορτα, τα κλαδιά κτλ. Και τα καίνε σε περιόδους βέβαια που επιτρέπεται, αν και δεν ξέρω πλέον ποια περίοδο μέσα στο χρόνο είναι ακίνδυνο να κάνει κανείς τέτοιες εργασίες στο
1: υπαίθρο. Όταν γίνεται με σύνεση, δηλαδή από το Νοέμβρη μέχρι το Μάρτι, ναι, γίνεται με ασφάλεια, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Αλλά τώρα από εκεί πέρα για τα δασικά, είναι ένα πολύ δύσκολο
0: χρειάζεται να δημιουργούν, να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες, μεγάλες αντιπυρικές ζώνες. Ζώνες οι οποίες να μπορούν να αντέξουν, να μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα σε πυροσβεστικές δυνάμεις να αναπτυχθούν μέσα στις ζώνες αυτές και να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να μην την αφήσουν να περάσει. Αυτό λέω ότι θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία και πολλή δουλειά και σημαντικό αριθμό σε προσωπικό.
1: Και έχει πολύ μεγάλο κόστος σαν διαδικασία.
0: Ένα κόστος όμως το οποίο πρέπει να το αναλάβουμε, γιατί εάν δεν το αναλάβουμε το κόστος θα είναι πολλαπλάσιο όταν καεί το δάσος και καούν και περιουσίες.
1: Επειδή την έκανα τη συζήτηση με ένα συνάδελφο εδώ, δημοτικό σύμβουλο που είναι δασολόγος, στο Αντινέρο, το κόστος απομάκρυνσης της βιομάζας και δημιουργίας κορμοδεμάτων όπου χρειάζεται πλησίων δασικού δρόμου, δηλαδή εκεί που έχει πρόσβαση το όχημα και είναι εύκολη η όποια εργασία, είναι περίπου 1.000 ευρώ το στρέμμα.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε πόσο είναι το κόστος όταν είναι μακριά από δασικό δρόμο σε δύσβατη περιοχή.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή δεν είναι 1.000 ευρώ το στρέμμα. Ο Δήμος Μεγαρών είχε 100.000 στρέμματα δάσους. Είχε, γιατί έχουν καεί τώρα 75 περίπου.
0: Α, έχετε τέτοιο ποσοστό απώλειας, έτσι. Τέτοιο ποσοστό απώλειας, 75% τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, γιατί έχουμε συνεχίσει πυρκαγιές από το 18 την πυρκαγιά της Κινέζας. 18, 21, 22, 23, έχει σχεδόν κάθε χρόνο καίγονται κάποιες χιλιάδες στρέμματα. Σας λέω, μόνο για μας 100.000 στρέμματα επί χίλια είναι 100 εκατομμύρια, μόνο για το Δήμο Μεγάρων.
0: Ναι.
1: Που δεν είμαστε τελευταίοι.
0: Οπότε, τι ζητάτε από την πολιτεία, από την κεντρική εξουσία να κάνει για να μην το ξαναζήσετε αυτό και να βοηθήσει βέβαια και στις δικές σας τις ανάγκες?
1: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια οργανωμένη συζήτηση με τους επιστημονικούς φορείς και τα δασαρχεία για το, και με βάση και τη διεθνή πρακτική, για το τι μπορεί να γίνει ώστε δεν πρόκειται να αποτρέψουν τις πυρκαγιές έτσι όπως είναι οι κλιματικές συνθήκες, τουλάχιστον να ελαχιστοποιούνται το πόσο προχωράνε και το τι καταστρέφουν. Αλλά αυτό σας λέω δεν μπορώ να το πω εγώ, αυτή είναι δουλειά των αρμόδιων αρχών και των επιστημόνων που ξέρουν το πώς πρέπει να διαχειριστούν το δάσος για να μειώσουν τις πιθανότητες να γίνει μια τέτοια καταστροφή όπως αυτές που γίνεται τα τελευταία χρόνια.
0: Δραστηριοποιούνται στα μέγαρα και εθελοντικές ομάδες που αναπτύσσονται μέσα στο δάσος σε πυροφυλάκια. Δηλαδή έχουν
1: αν δεν υπήρχαν οι εθελοντικές ομάδες και κατά την περίοδο την καλοκαιρινή με τις περιπολίες που κάνουν, και κατά τη διάρκεια της πυρώσης φωτιάς, πιστεύω ότι οι συνέπειες θα ήταν πολύ χειρότερες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν κάνει υπερπροσπάθεια όλες αυτές τις μέρες και όλο το χρόνο βοηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Βοηθούν με έναν τρόπο που...
0: Και βέβαια όλοι εμείς τους ευχαριστούμε. Όλοι εμείς σου ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά...
1: ευγνωμονούμε, όχι απλώς ευχαριστούμε.
0: Σαφώς, αλλά εννοείται ότι πρέπει να είναι και εκπαιδευμένοι και κάνουν ό,τι προσπάθεια μπορούν, ξέρω πολύ καλά, να είναι εκπαιδευμένοι στο μέτρο του δυνατού. Αλλά σαφώς οι επαγγελματίες της πυρόσβεσης, προσπάθεια μπορούν, ξέρω πολύ καλά, να είναι εκπαιδευμένοι στο μέτρο του δυνατού. Αλλά σαφώς οι επαγγελματίες...

0: σε ελληνικό κράτος, αλλά πλέον υπάρχει και η κουλτούρα του εθελοντισμού σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με παλαιότερα και αυτό είναι σημαντικό.
1: Κύριε Μαργέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, και πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που περιμένει στο τηλέφωνο για να μας δώσει τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο, με ελπίδες βεβαίως για μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν και εφόσον προχωρήσουν οι συμφωνίες με το Ομάν. Καλή σου μέρα, Ιβάνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Οι συμφωνίες με το Ομάν, αλλά θα δούμε αν τα δεχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά πρώτο να πούμε για τη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη, όπου ο επικεφαλής των αρχών στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα στο Μαρόκο προειδοποιεί για την κατάσταση των παιδιών που παρέμειναν στην πόλη μετά τη μαζική άφιξη ανθρώπων από το Μαρόκο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν έρθει την προηγούμενη εβδομάδα, από τους οποίους οι περισσότεροι επέστρεψαν. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως ανυπόφορη, ζητώντας βοήθεια από την υπόλοιπη Ισπανία. Ενδεικτικά αυτή τη στιγμή το ποσοστό κάλυψης των κέντρων υποδομής ανηλίκων στην Θέουτα είναι 2.600% πάνω από την κρίσιμη ικανότητά του. Περίπου 1.100 είναι οι ανήλικοι που βρίσκονται σε αυτό τον θύλακα. Εν τω μεταξύ τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι άνθρωποι συνδεδεμένοι με τους ζυγατιστές ήταν ανάμεσα στους πρόσφυγες μετανάστες οι οποίοι πέρασαν στην Θέουτα. Γύρω στα 12 άτομα τα οποία έχουν απελαθεί από την Ισπανία λόγω της σύνδεσης με τα ζυγαντιστικά εγκλήματα ήταν ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες οι οποίοι ήρθανε στην Θέουτα. Και η φόβη είναι ότι μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στις 5.000 οι οποίοι παρέμειναν προς το παρόν, και η έρευνα έγινε μετά από την ανάλυση των εικόνων οι οποίες από τις κάμερες παρακολούθησης. Επίσης το νέο κύμα προσφύγων μεταναστών της προηγούμενης εβδομάδας ξανάάνοιξε το ζήτημα ασφάλειας αυτών των εδαφών και αύξησε την ανησυχία της Μαδρίτης λόγω των μακροχρόνιων απαιτήσεων του Μαρόκο για να προσαρτήσουν αυτούς τους θύλακες, γράφει η Πολίτικο των Βρυξελών. Υπάρχει φόβος από την πιθανή υβριδική πίεση στην Ισπανία, ειδικά τη στιγμή όταν η Μαδρίτη ερευνά κατά πόσο μπορεί να υπολογίσει στην στήριξη των παραδοσιακών συμμάχων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαρόκο εδώ και δεκαετίες ζητάει να προσαρτήσει τα εδάφια αυτά και θεωρεί ότι βρίσκονται υπό την ισπανική κατοχή, γράφει Πολίτικο. Στη Μέση Ανατολή το Ιράν και η Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στην καρδιά των εντάσσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το άνοιγμα των στενών που έχει κλείσει η Τεχεράνη τα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Βάσιγκτον που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές και κρατικά μέσα ενημέρωσης. Να πούμε λίγο και για το ουκρανικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρησιμοποίησε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τόκους παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένεται η απάντηση της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι οι παραδόσεις των πυράβλων για αντιαεροπορική άμυνα από τις χώρες εταίρους το πρώτο μισό φέτος είναι μειωμένες 3 φορές σε σχέση με το 25 και ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τις εταιρικές χώρες περισσότερη βοήθεια για αντιαεροπορική άμυνα. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη είναι ότι η διάρκεια της στρατιωτικής

0: Αμερικής της Σιθίας σχεδόν τριπλασιάζεται στην Δανία με επίκληση της απειλής της Ρωσίας και γίνεται 11 μήνες. Επίσης, τελευταίες μέρες είχαμε χτυπήματα στα τουρκικά πολιτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα με τραυματίες και Τούρκους πολίτες, όπως μεταδίδει το Reuters, και σοβαρή προειδοποίηση της Τουρκίας μπρος την Ρωσία και την Ουκρανία να εξασφαλίσουν ασφάλεια για την πολιτική ναυσιπλοεία στη Μαύρη Θάλασσα. Ο μόνιμος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, κύριος...
1: Ναι, Ιβάνα, ναι, ναι, έχουμε ακόμα πολύ λίγη ώρα να...
0: Μόνο να πούμε αυτή την είδηση, απλώς ότι ο μόνιμος εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μέτιου Βιτάκερ, δήλωσε ότι μακροχρόνιες συμφωνίες για την παραγωγή πυράβλων για τα συστήματα Patriot ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία δεν θα γίνει μέχρι το χειμώνα, και είπε ότι δεν επιτρέπουν σε κανέναν άλλον εκτός από τους Αμερικανούς παραγωγούς να φτιάχνουν αυτούς τους πυράβλους, αλλά υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με την Ουκρανία και Ευρωπαίους, μεταδίδει το Fox News. Έχουμε ένα λεπτό για τα Βαλκάνια.
1: Ναι, σε ακούμε, για ένα λεπτό.
0: Ναι, για τα Βαλκάνια λοιπόν και κλιματική κρίση. Ευτυχώς τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Μάτζαρ δήλωσε ότι αποφεύγει ενεργειακή κρίση και υπάρχει μία μικρή αισιοδοξία, διότι η στάθμη του Ντούναβη έχει αρχίσει να ανεβαίνει, οπότε αποφεύστηκε το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού ΠΑΞ. Έχει ανέβει 7 πόντους η στάθμη του Ντούναβη. Όμως υπάρχει πρόβλημα και με τη στάθμη του ποταμού Σάβα, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος ποταμός της πρώην Ιουγκοσλαβίας, που ξεκινάει από τη Σλοβενία, όπου ο πυρηνικός σταθμός Κρσκό την προηγούμενη νύχτα βαθμιαία μείωσε την παραγωγή του στο 80%, ακριβώς για τον Μάλιστα. ίδιο λόγο, όπως και στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, όπου παντού Μάλιστα. υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα αυτού του είδους λόγω κλιματικής αλλαγής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Σε ευχαριστώ.
0: Καλή ακρόαση.
1: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το earthnews.gr για το δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα με τα θέματα μας.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τη νέα πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων παρουσίασε πριν από λίγο από την ΑΔΕΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει το απαιτούμενο έγγραφο. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, οι 11 τριμελείς επιτροπές που θα σκανάρουν την περιοχή θα ξαναπάνε όποτε του ζητηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έτσι ενισχύει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Παρά την πρόοδο που καταγράφηκε στον 7ο γύρο των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη υπό αμερικανική αιγίδα, η τελευταία συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ευνηδιαστικά πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, προκαλώντας αντικρουόμενες ερμηνείες σχετικά με τους λόγους της διακοπής.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά ως 7 αμποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

0: με μια καλλιτεχνική σύμπραξη που προκάλεσε έτσι μια έκπληξη ευχάριστη, σαφώς όταν είχε γίνει. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα γιατί δεν προλάβαμε να ακούσουμε το τραγουδάκι την πρώτη ώρα. Γιώργος Μαζωνάκης, Μέρι Λίντα, σε ένα τραγούδι βέβαια πολύ αγαπημένο, όπως το γνωρίσαμε από τη Μέρι Λίντα και τον Μανώλη Χιώτη πολλά χρόνια πριν. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ και έκανε την παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro, που είναι προφανώς ο τρόπος με τον οποίο θεωρούν στην κυβέρνηση ότι θα μπορέσουν να διαχειριστούν πολύ καλύτερα τις επιδοτήσεις τις αγροτικές. Έχω μπει μέσα τώρα εδώ στην πλατφόρμα, η νέα πλατφόρμα My Agro για τις αγροτικές ενισχύσεις. Είμαι στη σελίδα. Μέσω της εφαρμογής αναγράφεται εδώ. Μπορείτε να υποβάλλετε ψηφιακά την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2026, είτε οι ίδιοι είτε μέσω της νέας ψηφιακής διαδικασίας εξουσιοδότησης. Να συμπληρώσετε την αίτησή σας αξιοποιώντας προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα ψηφιακά συστήματα της ΑΔΕ και άλλων φορέων. Να ψηφιοποιήσετε και να διαχειριστείτε τα αγροτεμάχια σας σε ανανεωμένη χαρτογράφηση. Να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για πιθανά σφάλματα ή ελλείψεις κατά τη συμπλήρωση της αίτησής σας και να κάνετε έγκαιρα τις απαραίτητες διορθώσεις και να αποκτήσετε με την οριστικοποίηση της αίτησής σας το ειδικό ψηφιακό αρχείο με κωδικό QR για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη. Αυτά βλέπει κανείς μπαίνοντας στην εφαρμογή My Agro. Όσοι μας ακούτε και σας ενδιαφέρει, μπείτε να το δείτε. Αν και φαντάζομαι ότι ήδη είστε έτσι σε ετοιμότητα για όλο αυτό που φιλοδοξεί να γίνει η νέα διαδικασία, η οποία θα αφήσει πίσω της την περίοδο των στοιχείων που στέλνονταν, των ψευδών στοιχείων που στέλνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των ενισχύσεων που πήγαν σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνταν, και όλο αυτό το σκάνδαλο ήταν του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ακόμα και σήμερα βλέπουμε τα απόνερά του και θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεύτερη ώρα με την εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου, με Κωνσταντίνο Λούβαρη πλέον στη ρύθμιση των ήχων, Λία Ταρούση στο συντονισμό και δημοσιογραφική παραγωγή, Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Και όπως σας προαναγγείλαμε, θα έχουμε μία συζήτηση αυτή τη δεύτερη ώρα για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τη φοιτητική στέγη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές είναι οι οικογένειες που επέλεξαν να στερήσουν από τα παιδιά τους τη δυνατότητα να σπουδάσουν αυτό που θέλουν σε κάποια πόλη μακριά από τον τόπο διαμονής εξαιτίας του οικονομικού κόστους της στέγης, και βέβαια άναγκασαν τα παιδιά τους να δηλώσουν σχολές μόνο από τον τόπο της διαμονής τους, και κάποιες άλλες οικογένειες που κάνουν τα αδύνατα δυνατά, στερούνται βασικούς πόρους για την καθημερινότητά τους για να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά τους να σπουδάσουν μακριά από την πόλη τους. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε δύο πόλεις από τις πολύ δημοφιλείς για τους φοιτητές μας. Στα Γιάννενα ξεκινάμε με τον κύριο Θεόδωρο Μπάσιο, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ιωαννίνων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε από τα όμορφα Γιάννενα.
0: Όμορφα Γιάννενα, και αυτό έλεγα και την πρώτη ώρα προαναγγέλλοντας την κουβέντα μας, ότι τα Γιάννενα είναι μια πόλη την οποία επιλέγουν οι φοιτητές και γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη και γιατί το Πανεπιστήμιο εκεί είναι ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας, πολύ καλά οργανωμένο, και βγάζει έτσι καταρτισμένους επιστήμονες στη συνέχεια. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες τα έξοδα. Το σημαντικότερο από τα έξοδα είναι το ενίκιο για τον φοιτητή. Τι συμβαίνει εκεί στα Γιάννενα και πού κυμαίνονται τα ενίκια για τη φοιτητική στέγη, και θα προχωρήσουμε λίγο να μας πείτε και αν υπάρχει επάρκεια σε σπίτια για να μπορέσουν να στεγάσουν τους φοιτητές.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε λιγάκι από αυτό που είπατε, κύριε Αγγελόπουλε, για το Πανεπιστήμιο των Ιαννίνων, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια από το 2021 και μετά, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, έχουμε σοβαρό πρόβλημα, μιας και όχι μόνο το Πανεπιστήμιο των Ιαννίνων, αλλά και όλα τα δημόσια πανεπιστήμια μοραγούν από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τουλάχιστον για το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων το 2026 χάθηκαν πάνω από 1.000 θέσεις. Από το 2021 μέχρι το 2026 έχουμε περίπου 6.000 λιγότερες θέσεις στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ένα φλέγον ζήτημα όχι μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά θεωρούμε και σε εθνικό επίπεδο. Θεωρώ ότι τα δημόσια πανεπιστήμια μοραγούν με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τώρα πρόσφατα διάβασα ότι έχουν δοθεί ακόμα 7 άδειες για ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι οποίες αντί να προτείνουν την αποκέντρωση, δίνονται οι 6 στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό, το λέτε και καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί απασχολεί και τα ίδια τα πανεπιστήμια, με δεδομένο ότι μειώνονται οι φοιτητές που φοιτούν σε αυτά, μπορεί να αντιμετωπίσουν υπαρξιακό ζήτημα τα επόμενα χρόνια. Και αυτό βεβαίως σημαίνει πάρα πολλά και για τις τοπικές κοινωνίες που έχουν
1: ακριβώς
0: ένα έσοδο. Το έσοδο βέβαια το σημαντικότερο, επαναλαμβάνουμε, είναι αυτό που αφορά στη στέγη. Τι γίνεται λοιπόν εκεί στην πόλη σήμερα?
1: Στη στέγη, όσο αφορά τη στέγη, η κατάσταση είναι ίδια όπως όλη την Ελλάδα. Τα ενίκια παραμένουν σε ακριβά επίπεδα, σε υψηλά επίπεδα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στα Γιάννενα, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, στα Γιάννενα δεν γνωρίζουμε αυξήσεις. Οι τιμές αυτές έχουν σταθεροποιηθεί. Θα έλεγα και πέρσι ήταν σταθερές και φέτος είναι σταθερές. Και ευελπιστώ από του χρόνου να επέλθει και μια σταδιακή μείωση.
0: Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν γκαρσονιέρες, ναι, αρκετές γκαρσονιέρες. Τώρα, ναι, το πρώτο που ψάχνει ο φοιτητής, μια γκαρσονιέρα σε μια λογική τιμή. Υπάρχουν γκαρσονιέρες?
1: Την επάρκεια, ναι, υπάρχουν διαθέσιμα κινήτα, υπάρχουν γκαρσονιέρες, υπάρχουν και διάρκεια. Μιας και η προσέλευση δεν ήταν τόσο δυνατή, έντονη όπως τις προηγούμενες χρονιές, ο κόσμος έρχεται σταδιακά και αυτό το εστιάζουμε στο να γλιτώσουμε έστω και ένα μίσθωμα αυτό του Αυγούστου. Με τέτοια ψηλά επίπεδα μισθωμάτων καταλαβαίνετε ότι και το ένα μίσθωμα είναι σημαντικό για έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Ωστόσο, ο κόσμος, οι φοιτητές θα βρούνε να νοικιάσουν σπίτια τόσο στο κέντρο όσο και στα περίχωρα.
0: Να υποθέσω ότι εσείς εκεί στα Γιάννενα δεν έχετε αυτό το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης να αλλάζει τα δεδομένα και να δημιουργεί θέματα.
1: Όχι, δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο της αποβολής από το ακίνητο για 3 μήνες το καλοκαίρι για να δοθεί σε βραχυχρόνια. Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, δεν είμαστε τόσο πολύ τουριστικός προορισμός.
0: Θερινός τουριστικός προορισμός, γιατί
1: ο φοιτητής δεν θα αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα.
0: Ωραία. Πείτε μου λοιπόν, πού κυμαίνονται οι τιμές για τις γκαρσονιέρες και τα διάρκεια εκεί στα Γιάννενα φέτος, τώρα που μιλάμε?
1: Συγγνώμη, σας έχασα, μου είπατε
0: γκαρσονιέρες διάρκεια, τιμές να μας πείτε.
1: Τιμές, ναι, λοιπόν, για μια γκαρσονιέρα στο κέντρο, ανακαινισμένη ή καινούργια, μιλάμε για 30 τετραγωνικά μέτρα περίπου. Οι τιμές ξεκινάνε από 350 ευρώ, εάν είναι all inclusive, δηλαδή έχει μέσα ΔΕΗ, νερό, wifi, ρεύμα, θέρμαση, τότε προσαυξάνεται το μίσθωμα κατά 150 ευρώ περίπου. Αν μιλάμε για ένα διάρρη 50 τετραγωνικά μέτρα, καινούριο ή ανακαινισμένο, τότε ξεκινάμε από 400 ευρώ και αν είναι all inclusive έχουμε δει τιμές και 650 ευρώ.
0: All inclusive λέμε αυτό που συμπεριλαμβάνει και άλλες, και όλες τις παροχές που απαιτούνται για τον φοιτητή.
1: Ακριβώς, ναι. Τα πάντα δηλαδή.
0: Και ρεύμα και θέρμανση και κοινόχρηστα.
1: Και ρεύμα και θέρμανση και κοινόχρηστα και επιπλωμένο.
0: Και επιπλωμένο.
1: Δηλαδή μπαίνει ο φοιτητής, παίρνει μόνο τα ρούχα του και μένει.
0: Αυτό λοιπόν που συνηθίζεται, να υποθέσω, σε ό,τι έχει να κάνει με τα διάρκεια, είναι συγκατοίκηση? Σας ζητάνε κάτι τέτοιο οι πελάτες σας?
1: Όχι, δυστυχώς, ευτυχώς δεν υπάρχει συγκατοίκηση. Αυτό το μοντέλο επικρατεί στο εξωτερικό, στην Ελλάδα δεν έχει ευδοκιμήσει. δεν βλέπουμε το φαινόμενο της συγκατοίκησης, παρόλο που θα μπορούσαν να γλιτώσουν κάποια χρήματα, δεν επικρατεί το φαινόμενο της συγκατοίκησης αφορά τις μισθώσεις των φοιτητών.
0: Είναι δύσκολοι δηλαδή, είναι δύσκολες οι οικογένειες. Φοβούνται.
1: Φοβούνται την ασφάλεια του φοιτητή.
0: Τη συνύπαρξη δύο ανθρώπων που μπορεί να μην τα βρίσκουν κιόλας. Υπάρχουν και απλά καθημερινά προβλήματα.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Μπορεί κάποιος από τους δύο να φύγει από το μίσθο, οπότε καταλαβαίνετε θα υπάρξει ένα πρόβλημα να καλυφθεί το, το μίσθωμα.
0: Και αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Κάποιος να εγκαταλείψει τη σχολή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ή να θελήσει να φύγει απλά και μόνο επειδή βρήκε κάτι άλλο μικρότερο και σε καλύτερη τιμή και δεν αντέχει τη συγκατοίκηση. Είναι και αυτό ένα
1: πολύ
0: θέμα,
1: σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εσείς έχετε ανθρώπους που ακόμα ψάχνουν σπίτια στα Γιάννενα ή είναι πολύ αργά, είναι ήδη αργά μάλλον?
1: Όχι.
0: Γιατί ξέρω ότι πολλοί γονείς έχουν ξεκινήσει και κλείνουν σπίτι πριν ακόμη βγουν και οι βάσεις της αγωγής, με την υποψία, με την ελπίδα ότι έχουν περάσει στην πόλη, έτσι όπως το φαντάζονται και το υπολογίζουν.
1: Ακριβώς, ναι, υπάρχουν και οι οικογένειες που ψάξουν και βρήκαν σπίτι πριν τις βάσεις ή με τη σιγουριά το που έχουν περάσει, αλλά όπως ξαναείπα είναι σταδιακή η προσέλευση των οικογενειών για την ανέβρεση της φοιτητικής στέγης. Έρχονται και θα συνεχίσουν να έρχονται και κατά εμένα θεωρώ ότι θα ενταθεί η έλευση των φοιτητών, των οικογενειών εκεί κατά τα τέλη Αυγούστου για να βρουν το φοιτητικό τους κινητό.
0: Και θα βρουν τότε, θα υπάρχουν τότε άδεια σπίτια για να κλείσουν?
1: Πιστεύω ότι θα βρούνε, απλά όπως καταλαβαίνετε τα καλά σπίτια φεύγουν νωρίς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω, υπάρχουν στην αγορά σπίτια που δεν είναι ανακαινισμένα? Φαντάζομαι ότι και με τα προγράμματα που έχουν μπει στα προηγούμενα χρόνια και μέχρι πρόσφατα δηλαδή, και το ανακαινίζω, ενοικιάζω ας πούμε, είναι κίνητρα για να δώσουν δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να φτιάξουν όλα τα σπίτια που έχουν στη διάθεση για ενοικίαση.
1: Ναι, στα Γιάννενα τα περισσότερα σπίτια τα ανακαινίζουν, τα περισσότερα είτε ναι, όπως λέτε έχουν ενταχθεί σε κάποια προγράμματα ανακαινήσεων, αλλά τα περισσότερα σπίτια φροντίζουν οι ιδιοκτήτες να τα ανακαινήσουν, αν δεν τα ανακαινήσουν τουλάχιστον να είναι σε μια καλή κατάσταση. Ναι, στα Γιάννενα δεν θα δούμε τα λεγόμενα χρέπια, αυτά είναι λίγα.
0: Αυτά δεν τα προτιμούν και οι πελάτες, έτσι, οι οικογένειες.
1: Δεν τα προτιμούν φυσικά για τα παιδιά τους, θέλουν το καλύτερο, εννοείται.
0: Όσο και αν μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικό το μίσθωμα, όπως και να το κάνουμε, θέλουν ένα χώρο που να μπορούν τα παιδιά ανεμπόδιστα να κάνουν αυτό που έχουν πάει στην πόλη να κάνουν.
1: Ακριβώς. Κάθε γονιός θέλει το καλύτερο για το παιδί του, οπότε ναι, θα αιμορραγήσει οικονομικά, να το πω, για να παράσχει στο παιδί του την καλύτερη στέγαση, θεωρώ. Ναι.
0: Πάντως, όταν μιλάμε για ένα μίσθωμα 600 ευρώ με το all inclusive που λέγαμε νωρίτερα, είναι ένα ποσό πολύ σημαντικό για μια οικογένεια. Είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι και μόνο αυτό. Πρέπει να πάνε και κάποια έξοδα για το φαγητό, για άλλα καθημερινά έξοδα. Οπότε μιλάμε για μια δαπάνη για το νοικοκυριό, για την οικογένεια που θα αγγίξει το χιλιάρικο προφανώς.
1: Εκεί έχουμε εστιάσει το μέσο προϋπολογισμό ενός φοιτητή, όχι μόνο στα Γιάννενα αλλά και σε όλες τις πόλεις, περίπου τα 1000 ευρώ με τα μισθώματα που επικρατούν. Αυτή είναι η τιμή, αυτό είναι το κόστος για μια φοιτητική στέγη, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Περίπου 1000 ευρώ, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα ποσό το οποίο είναι σημαντικό για ένα οικογενειακό προϋπολογισμό.
0: Ξέρετε πόσους καλύπτει η φοιτητική εστία εκεί στα Γιάννενα? Υπάρχει φοιτητική εστία πρώτα απ' όλα?
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει, αλλά δεν καλύπτει πολλούς. Αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου σε 900 θέσεις. Αν θυμάμαι καλά, με μια επιφύλαξη. Δεν καλύπτονται. Δηλαδή, φέτος στο Πανεπιστήμιο Αμήνων είναι να μπουν περίπου 3.500 φοιτητές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ελάχιστοι θα καλυφθούν.
0: Καλυφθούν από τις κενές θέσεις που θα προκύψουν, βέβαια, και από αυτούς που θα τελειώνουν τις σπουδές τους και θα αφήσουν το δωμάτιο.
1: Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Απλά μια τελευταία επισήμαση. Προσοχή λιγάκι στις αγγελίες από τα social media. οι οποίες παρουσιάζουν ένα πολύ όμορφο σπίτι με ένα πολύ δελαστικό μίσθωμα, και έχουμε πολλές οικογένειες που δελεάζονται και δίνουν προκαταβολές να κλείσουν το σπίτι και έτσι χάνουν τα λεφτά τους.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας, και τι άλλο πρέπει να προσέξει αυτό.
1: Οπότε, ναι, τουλάχιστον για τα Γιάννενα θα προτείνουμε να μπαίνουν στο site του Συλλόγου mesites.gr, να βρίσκουν τους νόμιμους μεσίτες του συλλόγου μας, έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ανέβρεση της φοιτητικής τους στέγης και να μην πέφτουν θύματα επιτίδιων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πούμε, το καλύτερο για τα παιδιά μας. Αυτό
1: ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελόπουλε. Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τα Γιάννενα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Θα το συνεχίσουμε αμέσως μετά το τραγουδάκι με την κυρία Λουκία Καλλιγιάννη από τα Χανιά, έτσι για να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα σήμερα που κάνουμε για τη φοιτητική στέγη, που νομίζω ότι όσοι το ακούσετε θα το ακούσετε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ακόμη περισσότερο όσοι έχετε παιδιά που θα σπουδάσουν κάπου μακριά από τον τόπο διαμονής ή είναι στην οικογένεια, στο κοντινό σας περιβάλλον.

0: Λέμε λοιπόν καλημέρα και στην κυρία Λουκία Καλλιγιάννη. Πάμε στην πανέμορφη περιπόλη των Χανίων και γενικά τον ομό Χανίων, που είναι βέβαια από τους πιο δημοφιλείς και ελκυστικούς για τουρισμό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με τη φοιτητική στέγη, αφορά αρκετούς από τους φοιτητές που περνάνε στην πόλη των Χανίων. Και η κυρία Καλλιγιάννη είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών του Νομού Χανίων και νομίζω θα μας φωτίσει περισσότερο για το τι συμβαίνει εκεί, σε μια περιοχή η οποία σαφώς, σε αντίθεση με τα Γιάννενα που μιλάγαμε νωρίτερα με τον κύριο Μπάσιο, εδώ υπάρχει το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Καλή σας ημέρα, κυρία Καλλιγιάννη.
1: Καλημέρα σας. Όπως τα είπατε, όλα είναι σωστά, ακριβώς όπως τα είπατε.
0: Και για τα πανέμορφα Χανιά επίσης.
1: Και για τα πανέμορφα Χανιά και για τη στέγη τη φοιτητική και γενικώς για τη στέγη, αλλά εδώ καλούμαστε να πούμε κάτι για τη φοιτητική στέγη.
0: Ξέρετε περίπου πόσοι φοιτητές νέοι κάθε χρόνο περνάνε στο πανεπιστήμιο εκεί στα Χανιά?
1: Δεν γνωρίζω, γιατί δεν γνωρίζω τι έγινε τι γίνεται με τις βάσεις κάθε χρονιά.
0: Με
1: πέρυσι ήταν πιο περιορισμένο
0: και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, μας έλεγε
1: ο
0: κ. Μπάσκος νωρίτερα.
1: Ναι, ακριβώς. Στα Χανιά υπάρχουν δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ένα είναι στη Χαλέπα, που είναι το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και έχει δύο σχολές. Και το άλλο είναι στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το άλλο είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης, που είναι στα Κουνουπιδιανά και έχει 5 σχολές.
0: Εσείς τι βλέπετε λοιπόν, έχετε κόσμο που σας έχει προσεγγίσει, είναι αρκετές οι αιτήσεις που κάνουν άνθρωποι για να προς τους μεσίτες εκεί στα Χανιά για να βρουν διαμέρισμα φέτος?
1: Πάρα πολύ. Είναι αυτοί που μας προσεγγίσανε τηλεφωνικά, απλά δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε γιατί η διαθεσιμότητα είναι πολύ μικρή. Γονείς των οποίων τα παιδιά ήταν σίγουρα ότι περνούσανε, μας προσεγγίσανε πριν να βγει ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και αυτοί ήταν οι πιο τυχεροί γιατί προλάβανε τα διαθέσιμα. Η διαθεσιμότητα είναι ελάχιστη. Η διαθεσιμότητα είναι ελάχιστη γιατί τα περισσότερα χρησιμοποιούνται για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Τα περισσότερα μικρά
0: λοιπόν
1: διαμερίσματα.
0: Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Πώς το ξεπερνάμε λοιπόν αυτό? Εδώ μιλάμε για μια εξίσωση πολύ δύσκολη. Τι γίνεται?
1: Η εξίσωση είναι δύσκολη και δεν λύνεται. Αυτό που κάνει μεγάλη μερίδα φοιτητών, οι οποίοι δεν είναι μόνο αυτοί που μπαίνουν κάθε χρόνο, αλλά είναι και παλαιότερων ετών, είναι να χρησιμοποιούν τη μεσοπρόθετη μίσθωση, που δεν τους βολεύει, αλλά τι να κάνουν.
0: Τι σημαίνει αυτό, μεσοπρόθεσμη μίσθωση?
1: Σημαίνει δηλαδή σπίτια τα οποία χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, από Οκτώβρη μέχρι τέλη Μαΐου, άντε αρχές Ιουνίου, να νοικιάζονται και μετά πρέπει ο φοιτητής να φύγει για να μπουν αυτοί που έρχονται.
0: Και πώς θα συμμετάσχει στις εξετάσεις του Ιουνίου?
1: Θέμα.
0: Τι γίνεται τότε?
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν είναι μόνο οι εξετάσεις του Ιουνίου και αν τις προλάβουν, είναι και οι εξετάσεις του Αυγούστου. Που συνήθως το Πολυτεχνείο Χανίων, το Πολυτεχνείο της Κρήτης ξεκινάει πολύ νωρίς, δηλαδή ξεκινάει κατά τις 20 του Αυγούστου. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η φοιτητική εστία στο Πολυτεχνείο είναι μικρής διαθεσιμότητας, δηλαδή υπάρχουν λίγα δωμάτια, τώρα φτιάχνεται καινούργια, δεν έχουν τελειώσει και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς δεν λύνεται. Επίσης πρόβλημα είναι το θέμα των τιμών διάθεσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ ακριβά τα ενίκια, που σημαίνει ότι ακόμα και να βρούνε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα των πρωτοετών φοιτητών, αλλά και αυτών που είναι παλαιότερων ετών, δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να καλύψουν ενίκια της τάξης των 600-700 ευρώ. μη σας φανεί περίεργο. Ναι. Και τα διαμερίσματα των 40 και 50 τετραγωνικών μπορεί να πάνε και πάνω από 700.
0: Άρα εδώ μιλάμε για μια πραγματικότητα η οποία απαιτεί, νομίζω, να συζητήσουμε τη δημιουργία εστιών φοιτητικών που μπορεί να είναι ακόμη και δεύτερης ευκαιρίας. Και τι εννοώ με αυτό το δεύτερης ευκαιρίας εγώ? Ακόμα και για υψηλότερου εισοδήματος οικογένειες να έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ένα ποσό, όχι πολύ μεγάλο, για να μπορούν τα παιδιά τους να μένουν σε δωμάτια φοιτητικής εστίας και να καλύπτονται όλοι οι φοιτητές που θα κατεβαίνουν στα Χανιά. Τι θα λέγατε?
1: Μπορεί
0: τώρα,
1: να,
0: συζητιέται κάτι τέτοιο?
1: Ναι. Όχι, δεν υπάρχει συζήτηση του θέματος αυτού. Σας λέω ότι τώρα φτιάχνεται φοιτητική εστία στο Πολυτεχνείο καινούργιο κτίριο μάλλον.
0: Με τι δυναμικότητα, ξέρετε, πόση δυναμικότητα θα έχει, πόσους θα μπορεί να φιλοξενεί?
1: Το καινούργιο δεν γνωρίζω, το παλιό είναι γύρω στα 200 δωμάτια.
0: Μάλιστα, λίγα, ναι.
1: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν ψάχνουν μόνο οι φοιτητές σε αυτά τα τετραγωνικά. Ψάχνουν και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στα Χανιά, που είναι ένας τόπος, όπως προείπατε, που τραβάει πολύ κόσμο, είναι πόλος έλξης, ναι. Και έρχονται από Βόρεια Ελλάδα για να βρουν δουλειά και να έχουν ένα εισόδημα αξιοπρεπές.
0: Μάλιστα. Η πιθανότητα, τώρα έτσι που έρχεται στο μυαλό, να σας το ρωτήσω γι' αυτό, κάποιοι να ψάξουν μακριά από την πόλη των Χανίων, στη γύρω περιοχή, σε χωριά, στο ορεινό κομμάτι, και να υπάρχει δυνατότητα να έχει ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, το παιδί να κατεβάσει κάτω για να πηγαίνω έρχεται στη σχολή του. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Σας ζητάνε δηλαδή να ψάξουν ακίνητα σε χωριά μακριά από τα Χανιά?
1: Και αυτά δεν είναι πολλά, αλλά δεν μπορεί. Δηλαδή τώρα ποιος φοιτητής, ειδικά οι πρωτοετής, θα έχουν και αμάξι? Ναι. Αυτοί
0: εντάξει,
1: πάθουν, αλλά είναι πολύ λίγοι.
0: Μπορεί να κάνουν οι οικογένειες ό,τι τους περνάει από το χέρι. Το λέμε σαν λύση ανάγκης αυτό. Εντάξει.
1: Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ήδη σας λέω ότι το Πολυτεχνείο είναι στα Κουνουπηλιανά, που σημαίνει 6 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων. Με ανηφόρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει με τα πόδια η μετακίνηση. Άρα λοιπόν και αυτοί που μένουν στα Χανιά θα χρησιμοποιήσουν λεωφορείο, και αυτοί που δεν ψάχνουν σε χωριά.
0: Δεν ψάχνουν σε χωριά, δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Η συγκατοίκηση τώρα σαν επιλογή υπάρχει, το βλέπετε?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ούτε
1: είναι
0: αυτό.
1: Δύσκολο και αυτό. Με την έννοια πια, για να κάνει να κάνουν συγκατοίκηση δύο ή τρία παιδιά, θα πρέπει να υπάρχει μία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή να είναι συμμαθητές, ας πούμε, από το σχολείο, ή να γνωρίζονται από την πόλη τους, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το να έρθει εδώ κάποιος και να ζητήσει συγκατοίκηση με έναν άγνωστο συγκάτοικο δεν είναι εύκολο.
0: Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί στο εξωτερικό το βλέπουμε αυτό, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Ναι.
1: Όχι.
0: Οπότε με όλα αυτά που αναφέραμε, έρχεται ένας γονιός και σας ζητάει τη βοήθειά σας. Τι του λέτε, τι επιλογές του δίνετε?
1: Καταρχάς θέλω να εξηγήσω το εξής. Επειδή η διαθεσιμότητα είναι μικρή, πολύ μικρή, τα μεστικά γραφεία των Χανίων έχουν πολύ μικρή διαθεσιμότητα επίσης στο χαρτοφυλάκιο τους. Επίσης οι ιδιοκτήτες, οι περισσότεροι, εφόσον είναι στα Χανιά, προτιμούν να τα νοικιάζουν μόνοι τους. Άρα η διαθεσιμότητα στα γραφεία είναι πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέμε, γιατί μας τηλεφωνούν άνθρωποι οι οποίοι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, που η δυνατότητα να έρθουν στα Χανιά έστω για λίγες μέρες, και ειδικά αυτή την περίοδο που είναι η περισσότερη τουριστική περίοδος, είναι δύσκολη. Αυτό που συμβουλεύουμε είναι να έρθουν στα Χανιά, να κοιτάξουν μόνοι τους, και αν δεν βρούνε να καταλήξουν στη μεσοπρόθεσμη μίσθωση.
0: Αυτό.
1: Δεν
0: αυτό
1: μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Μοναδική επιλογή, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν διαμερίσματα. Και επίσης, όπως λέω, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να βρούνε σε τιμές που μπορούν να ανταποκριθούν οι οικογένειες. Ειδικά άμα έχουν και άλλο φοιτητή σε άλλη πόλη, πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα. Κυρία Καλλιγιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αλήθεια, ήθελα να σας ρωτήσω από την αρχή. Το Μανώλη τον Καλλιγιάννη, τον πρόεδρο του Κόμματος των Φιλελευθέρων, που είναι φίλος μας. Έχετε συγγένεια.
1: Ξάδελφος.
0: Να του στείλετε πολλά χαιρετίσματα λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Γνωριζόμαστε
1: πολύ.
0: Πάρα πολλά χρόνια και επικοινωνούμε βέβαια κατά καιρού, είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: αυτό το πολύ καλοκαιρινό τραγούδι που μας πάει σε άλλες εποχές πολύ ωραίες, που τα πράγματα ήταν πολύ πιο όμορφα και αγνά και τα ταξίδια είχαν μέσα ένα μεγαλύτερο ρομαντισμό ίσως, και γι' αυτό βγαίνανε και τέτοιες μουσικές και τέτοια πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Πάμε σε έναν προορισμό που μας το βγάζει όλο αυτό και είναι η πανέμορφη Λέσβος. Εκεί συναντάμε τη Μυρσίνη τη Τζινέλη, τη συνάδελφα, τα αποκρίτρια της ΕΡΤ στο Αιγαίο. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Καλημέρα, καλημέρα Μυρσίνη.
1: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στη Λέσβο, και θα πρέπει να σας πω ότι είναι τόσο όμορφο και τόσο ανεξερεύνητο το νησί που ακόμη και εμείς που ζούμε εδώ υπάρχουν σημεία που τα συναντάμε για πρώτη φορά ή αναλόγως με τις εποχές οι συγκινήσεις είναι διαφορετικές και πολύ μεγάλες.
0: Εγώ το παθαίνω συχνά αυτό, έτσι να σου πω. Δηλαδή πηγαίνω σε μέρη και πιάνω κουβέντα μετά με ντόπιους και λέω, α, πήγαμε και εκεί και εκεί και εκεί, και μου λένε, α, δεν ξέρουμε, εμείς δεν έχουμε πάει ποτέ. Συμβαίνει αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Όπως επίσης, άμα πας σε ένα τόπο και δεν απευθυνθείς και στους σωστούς ανθρώπους, είναι σαν να μην πήγες.
0: Σωστά.
1: Αν δεν δεις κάποια σημεία που πρέπει να δεις.
0: Ναι, μπορεί και να σου δώσουν και λάθος πληροφορίες κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς. Φεστιβάλ Μολύβου λοιπόν, και έχουμε ένα φεστιβάλ που πραγματικά μας εντυπωσιάζει ευχάριστα, Προκόπη, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σε μικρούς τόπους και απομακρυσμένους τόπους η κλασική μουσική ίσως να μην είναι και πολύ εύπεπτη. Όμως το φεστιβάλ το συγκεκριμένο, που είναι η 12η χρονιά που διοργανώνεται φέτος, έχει κερδίσει κοινό, όχι μόνο από ξένους επισκέπτες που περιμένουν πότε θα είναι οι ημερομηνίες διοργάνωσής του για να έρθουν στη Λέσβο, αλλά έχει μοιήσει και το τοπικό κοινό στην κλασική μουσική. Οι δε χώροι που επιλέγει, εμβληματικά μνημεία, διάφορα σημεία σε όλο το νησί, δημιουργούν ένα σκηνικό πραγματικά εντυπωσιακό. 12 με 19 Αυγούστου λοιπόν, το 12ο Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, θέμα του η ευδαιμονία φέτος. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αντιπροσωπεύει την υψηλότερη μορφή ανθρώπινης ευτυχίας και ταυτίζεται με μια πλήρη ενάρετη και ουσιαστική ζωή. Και κάθε συναυλία, είναι 5 συναυλίες που θα δοθούν φέτος, κάθε συναυλία έχει και διαφορετική θεματολογία για να καταλήξει και να δώσει την κάθαρση στον θεατή. Οι χώροι που έχουν επιλεγεί φέτος ξεκινάει από το κάστρο της Μυτιλίνης. Συνεχίζει με το μεσαιωνικό κάστρο Αγίων Θεοδόρων, το γνωστό σε εμάς Οβριόκαστρο στην αρχαία Άντισα. Εδώ να σταθώ λίγο. Είναι ένας τόπος τον οποίο τον ήξεραν οι κάτοικοι της περιοχής, το Οβριόκαστρο, και ότι έχει μια πλούσια ιστορία. Τη τελευταία χρόνια όμως, με την αρχαιολογική έρευνα που γίνεται εκεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων, μας έχει αποκαλύψει μια συνεχή ιστορία πάνω από 2.500 ετών στο συγκεκριμένο τόπο, και μάλιστα σε λίγο ολοκληρώνεται και ο δρόμος που θα συνδέει τον κανονικό δρόμο με την περιοχή αυτή, γιατί ήταν χωματόδρομος το συγκεκριμένο σημείο. Ένα εντυπωσιακό σκηνικό λοιπόν θα στηθεί 13/8 στο μεσαιωνικό κάστρο Αγίων Θεοδόρων. Ακολουθεί το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή με την τρίτη συναυλία, και οι υπόλοιπες στο Μόλυβο με φόντο το γνωστό και υπέροχο κάστρο του Μολύβου. Ξεκίνησε λοιπόν από το Μόλυβο, το Φεστιβάλ Μολύβου, έχει απλωθεί όμως σε όλο το νησί, σε εμβληματικά σημεία, και έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Καλλιτεχνική διεύθυνση βέβαια οι γνωστές πιανίστριες Δανάη Ντέρκεν και Κιβέλη Ντέρκεν, και μας παρουσιάζει πράγματι έτσι μεγάλες συγκινήσεις, και το περιμένουμε κάθε χρόνο πώς και πώς. Να πω ότι πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2015 στο Μόλυβο, και αυτό επίσης που ξεχωρίζει είναι ότι έρχονται στο νησί σπουδαίοι ερμηνευτές που για να τους δει κάποιος πρέπει να πάει σε μεγάλα θέατρα και να πληρώσει πολύ μεγάλα ποσά. Έτσι λοιπόν εδώ δίνεται η ευκαιρία με μικρότερη συμμετοχή οικονομική να απολαύσει και τις ομορφιές των τοπίων που πολύ απλόχερα προσφέρει η Λέσβος, Προκόπη.
0: Άρα λοιπόν και τα μέρη, τα τοπία ειδικά στις τρεις πρώτες μέρες που είναι στο κάστρο της Μυτιλίνης, στο μεσαιωνικό κάστρο των Αγίων Θεοδόρων και στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, είναι το πόσημα της περιοχής. Έτσι. Είναι και μαζί με τη μουσική θα φτάσουμε, θα επιτύχουμε την ευδαιμονία. Εκεί πάει λοιπόν.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Όλο αυτό.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι ειδικά στις συναυλίες που θα είναι με ελεύθερη είσοδο θα γεμίσουν οι χώροι.
1: Πάντα γεμίζουν οι χώροι. Το Φεστιβάλ Μολύβου γεμίζει πάντα τους χώρους. Και είναι εντυπωσιακό το σκηνικό που δημιουργεί γύρω. Όχι μόνο η μουσική, αλλά και ο περιβάλλον χώρος και τα σημεία που επιλέγει πραγματικά αποζημιώνουν και τον θεατή, τον ακροατή που δεν είναι μοιημένος στην κλασική μουσική. Ναι.
0: Και είναι κάτι εναλλακτικό βέβαια για ένα νησί.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, καλά είναι και τα παραδοσιακά, τα πανηγύρια με τις ωραίες νησιωτικές μουσικές κτλ. Αλλά αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό που σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις μουσικές διαδρομές και ήχους που δεν τους ακούς εύκολα όπως λες, και ειδικά
1: έτσι,
0: όταν
1: ακριβώς.
0: Είναι σε τέτοιες τοποθεσίες.
1: Και πρέπει να σου πω, Προκόπη, ότι ξεκίνησε το Φεστιβάλ Μολύβου με αυτή την επιλογή των μουσικών. Έχουμε όμως και άλλα. Και το Φεστιβάλ Αρίων που ολοκληρώθηκε επίσης στο Μόλυβο πριν από λίγες μέρες. Φεστιβάλ Κιθάρας. Ναι. Το Φεστιβάλ, το τρίτο μουσικό φεστιβάλ της Μυτιλήνης. Επίσης με ακούσματα κλασικής μουσικής. Έχει γίνει λοιπόν θεσμός και υπάρχουν πάρα πολλές διοργανώσεις που ο κόσμος ζητάει πια και το διαφορετικό εκτός από την παράδοση. Βεβαίως πάρα πολλά φεστιβάλ φέτος παραδοσιακά, με το παραδοσιακό χρώμα και τις γεύσεις, με τη γαστρονομία και όλα αυτά, αλλά πραγματικά στην Λέσβο βρίσκεις τα πάντα.
0: Σωστά. Έχει έρθει κόσμος, γεμίζει το νησί.
1: Εδώ, ξέρεις, κάθε καλοκαίρι μας πιάνει ένα αμόκο εμάς τους δημοσιογράφους, έχουμε τουρισμό, δεν έχουμε τουρισμό. Η Λέσβος δεν είναι παραδοσιακός τουριστικός προορισμός όπως κάποια άλλα νησιά, η Κέρκυρα, η Σαντορίνη.
0: Και είναι και μεγάλη η Λέσβος και δεν...
1: Είναι μεγάλη η Λέσβος, ναι. Ακριβώς, και δεν στηρίζεται στον τουρισμό της.
0: Σωστά.
1: Γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να αναπτύξει τουριστικό, να γίνει τουριστικός προορισμός. Θέλουμε ένα τουρίστα που θα έρθει όχι για τη θάλασσα και τον ήλιο, θέλουμε να έρθει για τον πολιτισμό, για το περιβάλλον της Λέσβου, και τα έχουμε καταφέρει σε ένα σημείο. Θα πρέπει να πω ότι έχει στηρίξει την τοπική οικονομία αρκετά στο θέμα του τουρισμού η γείτονα. Είναι φτηνός προορισμός τα νησιά μας για τους γείτονες Τούρκους, και όχι μόνο για τους Τούρκους, για τους Ευρωπαίους επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους στην Τουρκία και συνδυάζουν λίγες μέρες να περάσουν με τα καραβάκια εδώ. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε δεχτεί βέλη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στη Διεθνή Κονίστρα με τα παιχνίδια διπλωματίας και όλα αυτά. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζουμε εμείς ότι η τοπική κοινωνία εδώ προσπαθεί να αναπτύξει καλές σχέσεις γειτονίας με τους απέναντι. Υπάρχουν σχέσεις και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τα επιμελητήρια στις απέναντι ακτές, και αυτό φαίνεται με την ανάπτυξη του τουρισμού. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι ο Τούρκος επισκέπτης εδώ καταναλώνει, δαπανά. Είναι αυτό που ήταν ο Έλληνας πριν από 20 χρόνια, Προκόπη.
0: Σωστά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω έτσι κλείνοντας, γιατί το λέγαμε και την πρώτη ώρα συζητάγαμε, μιλάγαμε εδώ για τον τουρισμό και το ποιοι θα πάνε φέτος διακοπές και πώς έχουν περιορίσει οι Έλληνες το χρόνο των διακοπών τους, αλλά και πώς Έλληνες και ξένοι περιορίζουν και την κατανάλωση στην εστίαση.
1: Εντελώς.
0: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο στη Λέσβο φέτος, το βλέπετε?
1: Βεβαίως, καταγράφεται όχι μόνο από τους επισκέπτες και από τους ντόπιους. Η εστίαση έχει πληγεί. Δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη πλέον είτε του ντόπιου επισκέπτη, είτε του ντόπιου κατοίκου, είτε του τουρίστα που έρχεται, και εκείνοι είναι περιορισμένα τα έξοδά τους. Η πρώτη κατηγορία που έχει πληγεί είναι η εστίαση. Δαπανώνται ποσά για τη διαμονή. Να πω εδώ ότι επειδή διάφορα προγράμματα, τουριστικά πακέτα μας δίνουν περισσότερες μέρες διαμονής, είναι η Λέσβος ένας προορισμός που επιλέγει ο ντόπιος για να κάνει 10 μέρες διακοπές και όχι 6 που είναι τα υπόλοιπα πακέτα. Αλλά βλέπουμε πολλές φορές, Προκόπη, να έρχεται το αυτοκίνητο, το οποίο επίσης επιδοτείται μέσα από το πρόγραμμα, και να είναι φορτωμένο από cornflakes μέχρι ψωμιά του τόστ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Ό,τι δεν χαλάει έρχεται, και ό,τι χαλάει μπαίνει σε ψυγείο με παγωκίστες.
1: Ακριβώς.
0: Το έχουμε δει και
1: αυτό,
0: το ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Έχει πληγεί η εστίαση.
0: Βέβαια υπάρχουν και τα σούπερ μάρκετ, γιατί εντάξει, η Λέσβος είναι ένα μεγάλο νησί, έχετε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, υποθέτω εκεί. Οπότε πολλοί ψωνίζουν σούπερ μάρκετ και τη βγάζουν σε ένα μεγάλο ποσοστό και με φαγητό στο σπίτι, στο δωμάτιο που έχουν νοικιάσει.
1: Είναι πραγματικότητα. Και επειδή δεν είναι πολυτέλεια οι διακοπές, οι ρυθμοί που κινούμαστε επιβάλλουν στο να ξεκουραζόμαστε και να βγαίνουμε από την πρίζα. Επιβάλλεται να βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε και τις διακοπές μας, να ξεκουραστούμε είτε σε σπίτια φίλων, είτε με τα κουπόνια κοινωνικού τουρισμού. Γιατί ο χειμώνας είναι μεγάλος. Εντάξει. Και
0: πρέπει να προβληματίσουν όλα, όλους αυτά που συμβαίνουν, γιατί υπάρχει στην εστίαση ακρίβεια, το έχουμε δει. Μια οικογένεια πλέον είναι πολύ δύσκολο να κάνει διακοπές και να τρώει μεσημέρι βράδυ έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανταποκριθεί ένας προϋπολογισμός οικογενειακός σε αυτό. Και πρέπει να δούμε πότε δικαιολογούνται οι αυξήσεις και πότε δεν δικαιολογούνται και με ποιο τρόπο μπορεί όλη η αλυσίδα να πιεστεί από αυτό που συμβαίνει, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές.
1: Έτσι. Απλώς να σου πω ότι σε σχέση με άλλα νησιά και με την ηπειρωτική χώρα, το φαγητό στη Λέσβο, δεν ξέρω πώς θα έχουν καταφέρει, είναι πιο φθηνό και είναι ποιοτικό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί που πρέπει να καταναλώσει και εκείνος, οπότε ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Δεν περιμένουμε ένα μήνα το καλοκαίρι ή 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου. Μένει ο κόσμος εδώ, οπότε ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει στον επαγγελματία να κοροϊδέψει για 20 μέρες τον επισκέπτη που δεν θα τον ξαναδεί.
0: Κατανοητό.
1: Είναι πολύ καλό το φαγητό και οικονομικό. Μάλιστα. Σε σχέση με άλλες περιοχές, σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη,
0: σωστά,
1: δεν είναι οικονομικό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλή σου μέρα. Για χαρά. Καλό καλοκαίρι υπόλοιπο.

0: Με Aphrodite's Child υποδεχόμαστε τον Τάσο Αντωνίνη εδώ στο στούντιο για τις αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα θα έχουμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε. Τι να μιλήσουμε, να αναρωτηθούμε εάν οι ελληνικές ομάδες είναι τελικά πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι είμαστε εκεί για Conference League και μέχρι εκεί. Τι γίνεται.
1: Όχι, είναι πολύ νωρίς να το πούμε.
0: Είναι τελικά πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι είμαστε εκεί για Conference League και μέχρι εκεί. Τι γίνεται.
1: Όχι, είναι πολύ νωρίς να το πούμε.

0: Και ο Παναθηναϊκός, ακόμα και τον προπονητή, ναι, που έχει την πρώτη εικόνα.
1: Βλέπω μία αιμονή όμως στο Μεντιλίμπαρ για το, δεν ξέρω, το δημιουργικό
0: από
1: ποδόσφαιρο.
0: Από πέρυσι πήγαν γκρίνιες.
1: Ναι, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Από τον Γκάρμο στον Ελκαμπή, από τον τερματοφύλακα τον Πόποβιτς στον Ελκαμπή.
0: Έχει κάποιες αιμονές.
1: Ο Ελκαμπή εντωμεταξύ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και ψηλούς center back,
0: ναι,
1: και να κερδίσει κεφαλιές. Οπότε δεν πάει πουθενά όλο αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: επιλογές του για κάποιους λόγους. Ναι. Τελικά αυτός έχει την ευθύνη. Το
1: θέμα... Καλό είναι η πίεση ψηλά που δεν, ναι, την είδαμε ούτε αυτή, ναι, προχθές.
0: Γενικά δεν είχε από το 30 και μετά, μάλλον από το, στο δεύτερο ημίχρονο και μετά, δεν είχε την εικόνα την επιθετική. Ναι. Είχε, ας πούμε, ήταν περισσότερο προσωπικές πρωτοβουλίες. Ναι. Οι φάσεις που είχε ο Ολυμπιακός
1: και ίσως φοβήθηκε την Αϊμέγγεν επιθετικά, μην φύγει από το γήπεδο με νίκη.
0: Ήταν
1: δηλαδή,
0: πιο ομάδα τον
1: το
0: Ολυμπιακό,
1: ήταν,
0: αλλά έπαιζε και εκτός έδρας η Αϊμέγγεν
1: και πιο μπορείς... συνδυαστικό ποδόσφαιρο τους έβλεπε,
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Τώρα εκεί στην Ολλανδία είναι πιο δύσκολα επιλογές για μένα τα πράγματα, δεδομένου ότι, ναι, είναι στην έδρα τους.
1: Μάλιστα.
0: Οι Ολλανδοί.
1: Ο Παναθηναϊκός χθες πάλι θεωρούσαμε όλοι ότι η ομάδα αυτή,
0: ο
1: Τσεσεκά,
0: ήταν απαράδεκτος.
1: 1948, όπως τη λένε. Ναι.
0: Ναι, είναι μια θυγατρική της, να το πω έτσι, προήλθε από τα σπλάχνα της Τσεσεκά Σόφιας.
1: Σόφιας, ναι, ναι.
0: Τώρα αυτή η ομάδα ήταν περισσότερο έτοιμη από ό,τι φάνηκε. Μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ, αλλά είχε δοκάρι.
1: Ναι.
0: Μπορούσε να κερδίσει η Τσεσεκά, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε, δεν έπεισε.
1: Ναι.
0: Ως πρώτη εικόνα. Όμως δίνεις χρόνο στο νέο προπονητή, τον Ίστρουπ, γιατί σίγουρα
1: δίνεις
0: δεν μπορεί
1: χρόνο,
0: να
1: λέει, για το Παναθηναϊκό.
0: Δεν μπορεί να δεις από το τρίτο
1: αποκλεισμός, είναι καταστροφή, γιατί εκεί μόνο έχει...
0: Δεν έχει επιλογή άλλη.
1: Τις επιλογές του, μόνο για το conference.
0: Ναι. Ναι. Τώρα ο ΠΑΟΚ θα δούμε απόψε στις 9:15, ναι, με την Άντρελτ, που είναι πιο δύσκολη η συνάντηση αυτή σε σχέση, πιο δύσκολη ομάδα σε σχέση με αυτές που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και φυσικά να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό θα το μεταδώσει η Ερασπόρ και τηλεοπτικά Open. Τώρα, δηλώθηκαν Γιαννούλης και Λουσέ στην Ευρωπαϊκή Λίστα του ΠΑΟΚ. Μαζί με τη Σεβίλη, ο δικέφαλος του Βορρά, και τη Λοριάν έχουν κάνει προτάσεις στην Σουηδική Σύριους για την απόκτηση ενός παίκτη 22χρονου, παρακαλώ, επιθετικού, τον Ρόμπι Ούρε. Και να πούμε ότι μια μεγάλη επιτυχία για την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ στη Βουδαπέστη. Με 3-2 κέρδισε την Φερεντσβάρος στην παράταση για τη δεύτερη προκριματική φάση του Champions League. Τα κορίτσια πάνε καλά. Θα δούμε τώρα και ο ΠΑΟΚ απόψε τι θα κάνει. Και από εκεί πέρα σιγά σιγά θα βγάλουμε συμπέρασμα. Πάντως είναι πάρα πολύ νωρίς, μην βιάζεται η φιλάθλη.
1: Εντάξει, πάρα πολύ νωρίς. Απλώς έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί, όταν οι ελληνικές ομάδες ξεκινάνε νωρίς, αλλά... θα πρέπει η προετοιμασία να είναι τέτοια που να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα έτοιμη.
0: Εσύ περίμενες τώρα να δεις. Κοίταξε, είμαστε και επηρεασμένοι από το Μουντιάλ, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Okay. Εκεί αλλά βλέπαμε άλλα πράγματα.
1: Κάτι, γιατί είναι πιο έτοιμη να η Μέγκεν, γιατί ήταν πιο έτοιμη η ΣΕΣΕΚΑ, τι
0: γιατί
1: γίνεται.
0: Γιατί ίσως είχαν περισσότερο χρόνο, ναι, γιατί είχαν
1: κάτι
0: το ίδιο στυλ, γιατί είχαν τον, ναι, ίδιο κορμό. Ενώ ο Παναθηναϊκός, όπως, ναι, λέμε τώρα,
1: ναι, οι ελληνικές ομάδες αλλάζουν, ανατρέπουν.
0: Καινούριο μοντάρισμα.
1: Φέτος είναι όλοι νέες ομάδες.
0: Εντάξει, είναι και ο Παναθηναϊκός. Έχει μικρό, ναι, μέσο όρο ηλικίας, ναι, ο Παναθηναϊκός. Ναι. Του λείπανε και δύο τρεις καλοί παίκτες, όπως ο Τετέι, ο οποίος έχει λιμόδι μονοπυρήνωση. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτά, ναι, όλα μετράνε.
1: Είναι πρόβλημα. Λοιπόν, απόψε λοιπόν πάω κάτερ λεκτε 9 παρατέταρτο για το Europa League. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα.
0: Κοίταξε να δεις, ναι, την άλλη εβδομάδα θα είναι, ναι, η ρεβάνς. Αλλά το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, με παρά αυτές τις εμφανίσεις, είχαμε θετικά αποτελέσματα. Και αυτό συνέβαλε στο να πλησιάσουμε την Πολωνία στην 11η θέση και πάμε ολοταχώς για τη 10η, η οποία 10η θέση συνεπάγεται απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή στη League Phase του Champions League από τη μεθεπόμενη σεζόν.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Και αναμένεται για την ΑΕΚ από ώρα σε ώρα η ανακοίνωση του Βιτάλης, του Μίλαν Βιτάλης.
1: Από μεταγραφές, εντάξει, θα έχουμε συνέχεια, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Διαβάζω και εδώ για τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στο Μόουρα, για τη θέση του που αφήνει ο Ορτέγκα

0: μεταγραφή και έφυγε από τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Και το φοβερό είναι ότι την ερχόμενη Τετάρτη που έχουμε το Super Cup μεταξύ ΑΚΟΦΗ, στο Παγκρίτιο παρακαλώ, έχουν ήδη πουληθεί 10.000 εισιτήρια, Προκόπη.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, το ξέρει και η πλάκα ποια είναι, ότι αφενός δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει εισιτήριο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει τα βαπόρη. Και δεύτερον, πού θα μείνει κιόλας.
0: Σωστά. Τα λέγαμε αυτά με τη μεσήτρια προηγουμένως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Ήταν το Πάρε το Χρόνο Σου, τη έκδοση της Πέμπτης. Και να ευχαριστήσω Κωνσταντίνο Λούβαρη και Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, δεύτερη και πρώτη ώρα. Τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και τον συντονισμό. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και η Φούλη Ζαβιτσάνου αμέσως μετά με την εκπομπή της. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Τα λέμε αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Για μας, για χαρά.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα. Στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει εν πλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά και από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.earth.gr, Voice of Greece, Vogue, και από το ERTECO που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ERT. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakier.gr, στο Facebook και στο Instagram, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Voice of Greece Pavla Earth και μέσω Viber και WhatsApp στο 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Λοιπόν, είμαστε και θα είμαστε παρέα σας αυτή την ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Το αποτύπωμα, είμαστε εδώ αρκετά χρόνια σε αυτή τη φιλόξενη γωνιά του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη Φωνή της Ελλάδας, και βγάζουμε θέματα που έχουν να κάνουν με σκέψη, διανόηση, προβληματισμό, βιβλία, αλλά και καλοκαιράκι που είναι τώρα θα κάνουμε έτσι μια βόλτα σε φεστιβάλ να δούμε πράγματα που συμβαίνουν εκτός των τυχών, τουλάχιστον των αθηναϊκών, να το πούμε έτσι, των τυχών των μεγάλων πόλεων. Και έτσι σήμερα ο δρόμος θα μας βγάλει στην Κεφαλονιά για να δούμε ένα φεστιβάλ, το Κύματα International Film Festival, που είναι φέτος για πέμπτη χρονιά. Είναι ένα φεστιβάλ που εδώ σε αυτήν την εκπομπή έχουμε παρακολουθήσει από τα πρώτα του βήματα, ακριβώς γιατί έχει έτσι ένα ενδιαφέρον έτσι χαρακτήρα. Μαρίνος Κλαβουνάκης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και η ψυχή αυτού του φεστιβάλ, θα μας μιλήσει σε λίγο γι' αυτό. Εμείς εισαγωγικά να πούμε ότι είναι η πέμπτη διοργάνωσή του, θα γίνει από 20 έως 30 Αυγούστου στον Θαλασσόμηλο εκεί στην όμορφη Κεφαλονιά. Έχει, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει και διευθύνει διαγωνιστικά τμήματα ταινιών μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και για πρώτη φορά και animation. Επίσης έχει πολλές μεγάλες υπαίθριες προβολές, αφιερώματα, masterclasses, μεταμεσονύχτιες προβολές, συναυλίες και live music cinema performances, αλλά έχει επίσης και μια σειρά εκθέσεων, μία μάλιστα είναι αφιερωμένη στη δεκαετία του 80. Σκεφτείτε ότι ήδη είναι έτσι η δεκαετία του 80, μια περασμένη εποχή την οποία έχει νόημα να αναπολούμε και να σκεφτόμαστε με διάφορους τρόπους. Εμείς που έχουμε γεννηθεί, ας πούμε, εκεί πέρα κοντά και ήταν έτσι η παιδική μας ή η εφηβική μας ηλικία τότε, να είναι ήδη ένα παρελθόν για τη σύγχρονη Ελλάδα η δεκαετία του 80. Λοιπόν, πολλά άλλα έχει το φεστιβάλ, πολλά ωραία. Θα κάνουμε μια βολτίτσα να δούμε πόσο ωραίο είναι να κάνεις ένα φεστιβάλ στο Κύμα, να κάνεις ένα φεστιβάλ σε ανοιχτό χώρο το βράδυ, να βλέπεις τον ουρανό με την ταινία μαζί, πώς είναι τα θερινά, αλλά να είναι ένα φεστιβάλ. Και θα δούμε και έτσι κι άλλες τέτοιες εικόνες από την Ελλάδα, που είναι κάτι που έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου, από το καλοκαίρι, τα θερινά. Θα πάμε στα Κεφαλονιά, θα πούμε δύο κουβέντες και για την Κύμολο που έχει ένα έτσι πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία παράδοση τα τελευταία χρόνια να κάνει προβολές, να γίνονται προβολές σε παραλίες και σε ανοιχτούς χώρους. Και κάπως έτσι λοιπόν με θερινά σινεμά θα πάει σήμερα το αποτύπωμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συναντήσουμε τον Μαρίνο Σκλαβουνάκη να μας μιλήσει για τα Κύματα International Film Festival, το φεστιβάλ Κύματα λοιπόν, στην Κεφαλονιά.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαρίνο Σκλαβουνάκη, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Τι κάνετε, κύριε Σκλαβουνάκη?
1: Καλησπέρα, καλά εσείς, τι κάνετε?
0: Ωραία, μια χαρά. Έλεγα στην εισαγωγή ότι παρακολουθούμε το φεστιβάλ σας από τα πρώτα του βήματα και θυμάμαι έτσι τις πρώτες διοργανώσεις και βλέπω ότι φέτος την πέμπτη του διοργάνωση είναι περισσότερες μέρες, έχει περισσότερα πράγματα, άρα όλα αυτά τα χρόνια γίνονται βήματα, έτσι δεν είναι?
1: Γίνονται βήματα, ναι, γίνονται προσπάθειες, γίνονται. Προσπαθούμε να το ανεβάζουμε ποιοτικά και σε χρόνο και σε έκταση χρόνου, γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα ότι ξεκινάμε, είναι καλοκαιρινές οι προβολές και έχουμε μόνο το βράδυ να αξιοποιήσουμε.
0: Σωστά.
1: Έχουμε κάποιες ώρες, επομένως ο χρόνος είναι μειωμένος. Έχουμε 3-4 ώρες στη διάθεσή μας μετά τις 9 που... αφού είναι εξωτερικές οι προβολές.
0: Τι ωραία όμως που είναι
1: και
0: εξωτερικές.
1: Και έτσι αναγκαζόμαστε να συμπτύξουμε το πρόγραμμα και να το απλώσουμε. Και...
0: πολύ ωραία. 21 με 30 φέτος λοιπόν, αρκετές ημέρες, εκεί στο Θαλασσόμηλο. Και πάμε να δούμε λιγάκι τι περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση. Και ας ξεκινήσουμε από τα διαγωνιστικά τμήματα. Έχετε διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και για πρώτη φορά animation βλέπω.
1: Ναι, έχουμε τα αγωνιστικά τα οποία ανεβαίνουν, έχουν μια αυξητική τάση σε συμμετοχές, που είναι πολύ θετικό, τουλάχιστον 40% περισσότερο από πέρυσι. Έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις, έχουμε επιλέξει τις ταινίες, 10 ταινίες από το διαγωνιστικό μικρού μήκους μυθοπλασίας και 10 ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και 3 animation. Η προβολή τους θα γίνει τις πρώτες μέρες που ξεκινάει το φεστιβάλ και θα γίνει και η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει για τις 3 καλύτερες σε κάθε είδος. Εκτός από τα animation που είναι, θα βγει μία μόνο.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Πέραν τούτου όμως είναι και πάρα πολλά άλλα.
1: Πάρα πολλά άλλα, ναι. Ναι. Χωριζόμαστε σε διάφορες, δηλαδή έχουμε ένα τμήμα, έχουμε εκθέσεις. Έχουμε 3 διαφορετικές εκθέσεις. Μια έκθεση αφιερωμένη στη δεκαετία του 80.
0: Για πείτε μας για αυτήν. Το είδα και λέω, έχω γίνει ήδη παρελθόν. Για εμείς που έχουμε γεννηθεί, εγώ που έχω γεννηθεί το 1970. Οπότε το 80 ήταν, ξέρετε, παιδική σχεδόν με πρωτοεφηβική ηλικία. Και σκέφτομαι ότι το 80 έχει γίνει ήδη κάτι να αναπολούμε, έτσι δεν είναι? Η δεκαετία του 80.
1: Υπάρχει μια νοσταλγία για το 80, πέρα από τη σημασία τη. Υπάρχει μια νοσταλγία. Εμείς το προσεγγίζουμε και κινηματογραφικά αυτή την έκθεση και μουσικά και σε από πλευράς αντικειμένων, αφίσες και όλα τα αντικείμενα που μπουν σε έκθεση.
0: Αφίσες, κινηματογραφικές αφίσες από το 80 δηλαδή?
1: Αφίσες, όχι, έχουμε και αφίσες, έχουμε πολιτικές αφίσες σε διάφορα. Έχουμε κοινωνικές, έχουμε αφίσες από όλες τις... σημαντικές εκδηλώσεις από το Φεστιβάλ Επιδαύρα, από το Rock Fest, συναυλία της εποχής. Δηλαδή έχουμε όλα τα πολιτιστικά γεγονότα, αλλά και όχι μόνο, και τα πολιτικά και τα κοινωνικά.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι μεγάλο το θέμα για να μπορεί να πεις ότι το καλύπτεις όλο. Τουλάχιστον έχουμε καλύψει από λίγο όλους τους τομείς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ, πολύ ωραία ιδέα, έτσι, μια τέτοια προσέγγιση σε μια δεκαετία που, εντάξει, είναι μεν μακρινή, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή, αυτό λέγα. Έχουμε μνήμες, υπάρχουν μνήμες, υπάρχουν αφηγήσεις και τα παιδιά που είναι τώρα πολύ νέα ακούνε γι' αυτό. Δηλαδή, είναι μια εποχή για την οποία συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Και πέρα από αυτό, έχουμε και μια φυσική έκθεση με αντικείμενα. Από αντικείμενα μπορεί να είναι από τηλεοράσεις, τηλέφωνα, οτιδήποτε είδη σπιτιού, οτιδήποτε αντικείμενο είχαμε στη χρήση μας, δηλαδή από ένα σέικερ, εφημερίδες της εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Έχει εκατοντάδες αντικείμενα.
0: Πολύ ωραία. Και είπατε ότι είναι και άλλες εκθέσεις. Οι άλλες εκθέσεις τι είναι?
1: Είναι και άλλες εκθέσεις. Είναι μια έκθεση η οποία αφορά το μακέτες. Είναι για το προσεισμικό αργοστόλι. Το αργοστόλι είχε μια καταστροφή το 1953 ολοκληρωτική.
0: Βέβαια.
1: Έχω φτιάξει 4 μακέτες οι οποίες είναι ακριβείς οι διαστάσεις τους σε σχέση με την πραγματικότητα. σε μια κλίμακα 1:50, δηλαδή σε μεγάλο μέγεθος. Και έτσι με όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Και έτσι μπορούν να δουν τέσσερα βασικά κτίρια, ας πούμε, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Δημαρχείο, τα προσυσμικά αυτά, μια εινομπία μεγάλη του Τούλ και το θέατρο Κέφαλος στο Αργοστόλι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα τέσσερα κτίρια για τώρα, για φέτος. Αυτή είναι μια έκθεση η οποία ονομάζεται Μνήμες μιας ξεχασμένης πολιτείας και έχουμε επίσης και μια έκθεση για τον Καραγκιόζη.
0: Είδα ότι έχετε θέατρο σκιών ούτως ή άλλως, ότι έχετε, θα είναι και ο Άθος Δανέλης, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Άθος Δανέλης μαζί με τον Σπύρο Αγγελόπουλο, είναι μαζί θα την κάνουν την παράσταση. Εκείνο που νομίζω έχει σημασία, είναι, που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι είναι η παράσταση η ίδια. Γιατί πρόκειται για την παράσταση που είχε προτείνει ο Χατζηδάκης, ο κύριος Χατζηδάκης στον Παυριανό και στο Λέκα να κάνουν μια παράσταση με τους Βάτραχους του Αριστοφάνη. Αλλά στη θέση των δηλαδή στον Άβη ο Καραγκιόζης να συναντάει τον Χατζηδάκη και τον Θοδωράκη να κάνουν ένα διαγωνισμό ποιος είναι καλύτερος μουσικός. Αυτό είχε επεκτεί μόνο μια φορά αυτή η παράσταση, την παρουσία του κύριου Χατζηδάκη.
0: Ο Καραγκιόζης και οι Βάτραχοι.
1: Καραγκιόζης και η Πάτραχη, ναι. Είναι κείμενο του Παυριανού και μουσική του Κωνσταντίνου Λέκ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το παίξει ο Άθος Δανέλης. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η παράσταση, έχει ζωντανή μουσική, έχει παιχτεί μόνο μία φορά, δυστυχώς. Και με αυτό αφορμή γίνεται και μία έκθεση παράλληλη που με κάποια αντικείμενα αυθεντικά της εποχής διαφόρων εποχών ώστε να βρίσκεται και ένα masterclass μαζί, δηλαδή ένα masterclass όπως το λέμε, να το πούμε, ένα σεμινάριο ή μια παρουσίαση από τον κύριο Δανέλη σχετικά με το θέατρο σκιών.
0: Μάλιστα, την ιστορία.
1: Άρα έχουμε μια έκθεση, την παράσταση και το σεμινάριο.
0: Πολύ ωραία. Η τεχνική εξέλιξη του Καραγκιόζη, μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Πριν πάμε στα τιμόμενα πρόσωπα, θέλω να πούμε και άλλες δύο κουβέντες για πράγματα που γίνονται γύρω, όπως αυτό για την λογοτεχνία και τα graphic novels που βλέπω και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι και εκεί και ο αγαπημένος Παύλος Μεθενίτης από το Σφινάκι να συντονίσει τη συζήτηση που θα έχουν ο Θανάσης Πέτρου και ο Πέτρος Κατσάκος, ο γνωστός δημοσιογράφος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε μας μια κουβέντα και γι' αυτό, γιατί είναι, εντάξει, πάμε τώρα στα γύρω-τριγύρω, όχι τα κινηματογραφικά, και τα αφήνουμε για το τέλος αυτά.
1: Θέλουμε να οργανώσουμε ένα στην ουσία πολυθεματικό φεστιβάλ. Γι' αυτό βάζουμε πράγματα από όλες τις τέχνες όσο μπορούμε. Έχουμε τα κόμιξ, που οποία είναι κάτι που μας αρέσει έτσι αλλιώς και που το θεωρούμε συναφή με κάποιο τρόπο με τον κινηματογράφο. Και παρουσιάζουμε, έχουμε ένα παράρτημα, το πούμε, να γνωρίσουμε κάποιους συγγραφείς. Λέγεται ας γνωρίσουμε ένα συγγραφέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εκεί παρουσιάζουμε αυτά τα δύο βιβλία, το Θανάση Πέτρου. Συνολικά τη δουλειά του, αλλά και πιο συγκεκριμένα το τελευταίο του βιβλίο «Πικάτη και ιστορίες γεύσεων» και τον κύριο Κατσάκο,
0: βέβαια,
1: ο οποίος παρουσιάζει και αυτό στο τελευταίο του βιβλίο σε συνεργασία, είναι την παρουσίαση με τον κύριο Μεθενίτη.
0: Τι ωραία. Και μια κουβέντα φαντάζομαι μετά για όλα αυτά.
1: Ναι, εννοείται, ναι, ναι.
0: Πολύ όμορφα. Και έχετε και μουσική, το βλέπω τον Νίκο Βελιώτη εδώ πέρα και βλέπω και διάκαιες συναυλίες.
1: Ναι, ξεκινάμε πάντα κάθε χρόνο εδώ, όλα τα χρόνια του φεστιβάλ, με τον Νίκο Βελιώτη που κάνει ένα live μουσική σε κάποια βοβή ταινία. Φέτος η ταινία του Μπάστερ Κίτον.
0: Α, μάλιστα.
1: Τις περασμένες χρονιές ήταν το Νοσφεράτου, ήταν
0: κλασικές ταινίες, βέβαια.
1: Ναι, ήταν και πιο κλασικές ταινίες και αυτή τη χρονιά έχουμε μια κωμωδία. Μετά ξεκινάμε, έχουμε μια συναυλία με τους χειμερινούς κολυμβητές, αλλά όχι ακριβώς χειμερινούς κολυμβητές, την παραφιάδα που έχουν φτιάξει, που λέγεται «Θέλω να πάρω τα βουνά», με τον Αργύρη Μπακιντζή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μια της Φιλαρμονικής Αργοστολίου, το 2 εδώ, ο οποίος διασκευάζει κινηματογραφικά soundtrack. Και έχουμε και από μουσική ένα σόλο κιθάρα σε κομμάτια του. Θα παίξει ο κ. Μανολκίδης, Κωνσταντίνος Μανολκίδης, σε διάφορα soundtrack και μουσικές του από τον κινηματογράφο.
0: Όντως λοιπόν παίρνετε αφορμή και κάνετε έτσι μια πολυθεματική, δίνετε μια πολυθεματική διάσταση στο φεστιβάλ σας, κύριε Σκλαβουνάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο φαντάζομαι και θα αρέσει και στον κόσμο, δηλαδή ακριβώς επειδή είναι, θα αρέσει να δει και όλα αυτά, να έχει και διαφορετικές έτσι εικόνες μέσα σε όλο αυτό. Να πάει το ένα βράδυ να δει μουσική, να δει, ξέρω εγώ, μια έκθεση. Να... Όλο αυτό μαζί κάπως το πλαισιώνει, έτσι δεν είναι, το κάνει πιο.
1: Ναι, ναι, και έχουν όλα σχέση μεταξύ τους. Με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ας πούμε, η έκθεση, όλα δένονται με κάτι άλλο. Η έκθεση, υπάρχει μια έκθεση που δεν σας είπα, μουσική και κινηματογράφος, γιατί η μουσική και τον κινηματογράφο, αυτή και αυτή δένει με όλα τα υπόλοιπα, με όλες τις δράσεις, με κάποιο τρόπο.
0: Πάμε τώρα στο σκληρό πυρήνα, που είναι ο κινηματογράφος, να δούμε τους καλεσμένους και να ξεχωρίσετε εσείς, να μας ξεχωρίσετε εσείς κάποια από τα. Από όσα περιμένουμε να γίνουν στο φεστιβάλ Κύματα φέτος, 21 με 30 στο Αργοστόλι, εκεί στο Θαλασσόπουλο.
1: Νομίζω, ναι? Νομίζω ότι η σημαντικότερη έτσι, παρουσία, εντάξει, να το πούμε από μεριάς σημασίας, είναι η παρουσία του κ. Σχολιμόφσκι. Είναι ίσως από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους σκηνοθέτες. Είναι μεγάλος, σχεδόν 90 χρονών, ο οποίος κάνει ακόμα ταινίες. Είναι ήδη, είναι πάνω από 50 χρόνια στο χώρο, με παρουσία το, νομίζω από το 1965 και είναι μια σημαντική παρουσία, θα μιλήσει για τρεις ταινίες του, θα παρουσιάσουμε εδώ. Πολύ και επίσης μια δεύτερη από το εξωτερικό, εμείς προσπαθούμε να φέρουμε και από το εξωτερικό καλεσμένους και Έλληνες. Από το εξωτερικό έχουμε επίσης έναν ηθοποιό, ένα από τους καλύτερους Ευρωπαίους ηθοποιούς, τον Ζλάτκο Μπούριτς, ο οποίος είχε βραβευτεί και πέρυσι και ως καλύτερος Ευρωπαίος ηθοποιός. Έχουμε διάφορους Έλληνες, έχουμε...
0: Έλληνες του εξωτερικού?
1: Έλληνες, όχι, Έλληνες σκηνοθέτες. Ναι, που είναι, ας πούμε, ο Γιάννης Οικονομίδης.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε το Χάρη το Λαγκούση που είναι καινούριος και που έχει μια καινούρια ταινία, τον Νόβακ.
0: Στην οποία παίζει και μήκος. Ο Μπούριτς.
1: Ναι, η οποία παίζει ο Μπούριτς. Έχουμε από ηθοποιούς τη Μαρία Κεχαγιόγλου, ηθοποιούς του το Στάθιο Σταμουλακάτο, τη Σοφία Τικούνια, που είναι ηθοποιοί του Οικονομίδη που θα μιλήσουν ταυτόχρονα και για τα soundtrack. Έχουμε διευθυντές φωτογραφίες για πρώτη φορά, τον Γιώργο Φρέτζο και τον Δημήτρη Κατσαΐτη.
0: Οι οποίοι θα κάνουν κάποιο masterclass,
1: Θα κάνουν κάποια masterclass όσον αφορά την τη διεύθυνση φωτογραφίας. Όχι εξειδικευμένα, είναι για όλο τον κόσμο.
0: Αυτό πια να ρωτήσω. Άρα απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο σε όσους ασχολούνται.
1: Σε όλους, αλλά και ειδικά και σε αυτούς που... ασχολούνται, μπορούν να ρωτήσουν, να έρθουν σε επαφή, να... άρα διαφέρει όλο το...
0: Πάμε
1: Και επίσης από σκηνοθέτες, ο Κώστας Μπακυρτζής θα παρουσιάσει μια ταινία καινούργια ντοκιματέρ που έχει κάνει τον Βίλμα. Αυτά νομίζω.
0: Ωραία, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν θέλουμε να τα απαριθμίσουμε όλα, θέλουμε να δώσουμε μια γενική εικόνα. Και τώρα και ήθελα δύο πράγματα ακόμα να πούμε, κύριε Σκλαβουνάκη. Το ένα, οι Έλληνες του εξωτερικού τι θέση έχουν σε όλο αυτό το φεστιβάλ και αν υπάρχει έτσι η μέλη διασπορά, επικοινωνία και επαφή, γιατί οι Κεφαλονίτες είστε και πώς να το πω, είσαστε από τους Έλληνες που έχουν φύγει στα πέρατα της γης. Και έχουν και επαφή με την Κεφαλονιά πολύ, βέβαια. Γυρνάνε, έχουν σχέση. Οπότε έτσι, αν υπάρχει ένα σημείο τέτοιο με τους Κεφαλονίτες της Διασποράς στο φεστιβάλ, ή αν υπάρχει πλάνο για μια τέτοια επαφή.
1: Είναι αλήθεια ότι οι Κεφαλονίτες έχουν νομίζω ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό σε μετανάστες. Είχαν από όλους τους νομούς της Ελλάδας.
0: Ναι,
1: υπάρχει πολλοί κόσμος. Όπου όποια πέτρα και να γυρίσεις,
0: έτσι,
1: μπορεί να βρεις έναν Κεφαλονίτη.
0: Κάπως έτσι, αυτό το ρητό.
1: Ναι. Και είναι αλήθεια επίσης ότι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων, σχεδόν όλοι, ξαναγυρίζουν πίσω. έχοντας την νοσταλγία και την επιθυμία πάντα, ακόμα και αν μένουν μόνιμα έξω, να γυρίζουν στον τόπο τους. Mm-hmm. Και ειδικά το καλοκαίρι που έχουμε εμείς την οργάνωση, έρχεται πολλοί κόσμος που έρχεται ταυτόχρονα, βλέπει τους συγγενείς και συμμετέχει μαζί με τους υπόλοιπους στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρομένα.
0: Πολύ ωραία. Άρα είναι και αυτό ένας δημόσιος χώρος συνέβρεσης και με τους κεφαλούντες της διασποράς.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Και ό,τι μπορούμε, δηλαδή όπου το φεστιβάλ μπορεί να βρει ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό, είναι επιθυμία μας και μόνη μας προσπάθεια να συνδεθούμε με αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό.
0: Ωραία, βέβαια.
1: Για να φέρουν ένα πάλι πίσω κάποιες από τις γνώσεις, τις εμπειρίες τους ή οτιδήποτε.
0: Ένας ανοιχτός διάλογος, και είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού, και αυτό μπορεί να είναι και πάρα πολύ θετικός αυτός ο διάλογος με την οπτική που κομίζει από τις χώρες στις οποίες ζει, κινείται, δουλεύει. Είναι ενδιαφέρον ούτως ή άλλως, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Και τέλος, την αποδοχή των ντόπιων εκεί στο Αργοστόλι, και όχι υποχρεωτικά των ανθρώπων που έχουν σχέση με το σινεμά, με τις τέχνες, αλλά της κοινότητας. Πώς έχει πάρει το φεστιβάλ και πώς ανταποκρίνεται.
1: Η αποδοχή από την κοινότητα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν υπάρχει, και ανεβαίνει κάθε χρόνο, ανεβαίνει κατακόρυφα. Αν θέλετε να σας πω, το παράπονο μου είναι το γνωστό, η αποδοχή από τους φορείς, αν θέλετε.
0: Και όχι από
1: το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι τρομερά επίπονο.
0: Και αργό, φαντάζομαι, και δύσκολο.
1: Και αργό, και επίπονο, yeah. Δύσκολο, και δηλαδή ανεβάζουμε ένα βουνό κάθε... Ναι. Ένα καράβι στο βουνό, που λένε.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή θεσμική στήριξη και πολύ, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω από τα
1: λόγια. Όχι, υπάρχει μια διαφορία, υπάρχει ένα τέτοιο, αλλά ο κόσμος το θέλει και θα ελπίσουμε ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, ελπίζουμε με τον καιρό να γίνει κατανοητό ότι είναι μια ανάγκη και μια αναγκαιότητα, να το πούμε έτσι.
0: Βεβαίως, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο όλα, πώς να το πω, ένα τουριστικό προϊόν, θάλασσα, φαγητό, ξαπλώστρα. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, και αυτό πλαισιώνει διαφορετικά και το καλοκαίρι. Και δίνει νόημα και στους ντόπιους και στους ξένους. Γιατί όχι, δηλαδή, είναι πολυδιάστατο.
1: Βεβαίως είναι, και ο τουρισμός δεν είναι μόνο να έρθηκαν κάποιοι να πληρώσουν κάποια χρήματα και να φύγουν. Είναι μια ανταλλαγή, γενικότερη, κοινωνική, πολιτιστική, η οποία πρέπει να του δίνεται και σε αυτό σημασία. Εμείς προσπαθούμε, έχουμε μεταγλωτισμένα όλα, προσεγγίζουμε τους τουρίστες, προσπαθούμε να τους φέρουμε εδώ να δουν κάποια πράγματα.
0: Τους αρέσει αυτή η ιδέα με το θερινό σινεμά, ειδικά και το σινεμά. Οι προβολές σε ανοιχτό χώρο, νομίζω ότι θα είναι κάτι θελκτικό και για τους τουρίστες στην Κεφαλαία.
1: Ναι, βέβαια, γιατί και ο χώρος που γίνεται εδώ, ένα δημοτικό κτίριο που είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή μέσα στα δέντρα, είναι ένα τοπίο που σου μένει στη συνολική εμπειρία.
0: Πολύ όμορφα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και επίσης να ευχηθούμε και περισσότερη θεσμική στήριξη στην πορεία, για να μπορέσετε κι εσείς να μεγαλώσετε αυτό που κάνετε, να το βαθύνετε, να το διευρύνετε, να κάνετε αυτά που θέλετε να κάνετε. Χρειάζεται πάντα στήριξη. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: για όσα
1: ευχαριστώ
0: μας
1: πάρα πολύ.
0: Και πραγματικά καλή επιτυχία στο φεστιβάλ, να το απολαύσετε κι εσείς και όσοι θα συμμετέχουν εκεί στο όμορφο Αργοστόλι, 21 με 30 Αυγούστου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Έτσι λοιπόν στην Κεφαλονιά, στο φεστιβάλ Κύματα, γιατί ακριβώς είναι ένα φεστιβάλ κινηματογράφου δίπλα στο Κύμα και στο Θαλασσόμυλο, στο Αργοστόλι. Πολύ ωραία έτσι αίσθηση, ανοιχτός χώρος, ουρανός, θάλασσα, σινεμά. Αυτά δεν συμβαίνουν όμως μόνο στην Κεφαλονιά, συμβαίνουν και στην Κύμολο, με ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο βέβαια, δεν πρόκειται για ένα φεστιβάλ, αλλά πρόκειται όμως για μια έτσι πρωτοβουλία που μετράει κάποια χρόνια τώρα, που είναι η εξής: είναι το να γίνονται προβολές κινηματογράφου, θερινού κινηματογράφου σε διαφορετικά ανοιχτά σημεία του νησιού. Σε κάποια σημεία στο λιμάνι, σε παραλίες, σε διαφορετικές παραλίες. Μάλιστα έτσι είναι και πολύ εφάνταστη όλη η διακόσμηση. Είναι φαναράκια, ηλιακά φαναράκια, κρεμασμένα από αλμυρίκια, κεριά απλωμένα ανάμεσα στον κόσμο και στα βράχια των παραλιών. Έτσι είναι ένα πολύ ονειρεμένο υπαίθριο σινεμά εκεί στην Κύμολο. Ο Σινέ Καλησπερίτης είναι χρόνια τώρα που λειτουργεί, έχει γίνει διάσημο. Έχουν γραφτεί και σε ξένα περιοδικά και άρθρα, έτσι. Έχει η περίπτωση αυτή των προβολών εκεί στην Κύμολο. Έχει δηλαδή πάρει μια διάσταση και είναι ενδιαφέρουσα σαν πρωτοβουλία να το σκεφτούμε. Ο Σινέ Καλησπερίτης λοιπόν, ο οποίος προσφέρει στον πολιτισμό στους επισκέπτες, στους κατοίκους του νησιού της Κυμόλου, εδώ και 13 χρόνια γίνονται προβολές σε απόμακρες μαγευτικές παραλίες του νησιού, στο Μεσαιωνικό Κάστρο, του χωριού, και κάθε φορά δημιουργώντας ξεχωριστές σκηνογραφίες. Δηλαδή, ανάλογα με το χώρο στον οποίο θα γίνει η προβολή, υπάρχει και μια σχετική έτσι, ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι διοργανωτές αυτής της πολύ έτσι, πρωτότυπης, να το πούμε, και ενδιαφέρουσας προβολής κινηματογραφικής. Λοιπόν, επίσης, η ομάδα αυτή άρχισε να επισκέπτεται και άλλα νησιά, όπως τη Μήλο, τη Σίκινο, τη Σέριφο, τη Γάβδο, την Τήλο, και να φέρνει αυτή την εμπειρία του θερινού κινηματογράφου σε τέτοιους χώρους, σε παραλίες, σε ανοιχτούς χώρους του νησιού και σε άλλα μέρη λοιπόν. Άρα λοιπόν μεταδίδεται αυτή η ιδέα και από ό,τι λένε οι διοργανωτές του, έχει και μεγάλη αναγνώριση και αγάπη από το κοινό. Έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των ατόμων αναπροβολή. Το 2025 λένε χαρακτηριστικά ήταν με 550 με 600 άτομα όπου έβλεπαν τις ταινίες. Είχαν επισκέψεις από ξένους δημιουργούς, από δημοσιογράφους τα λοιπά. Οπότε κοίταξε μια πολύ απλή ιδέα, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε εκεί από την εθελοντική ομάδα Κυμόλου, να κάνει μια προβολή έτσι στον ανοιχτό αέρα, αλλά να το πάει και σε χώρο, σε παραλία. Θα φαντάζομαι ότι έχει και τεχνικά προβλήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση κάπως τα λύνουν και κάπως έχουν καταφέρει να μιλάει όλος ο κόσμος για αυτές τις φοβερές προβολές του θερινού κινηματογράφου στην Κύμολο, σε αυτό το όμορφο νησί του Αιγαίου.

Λοιπόν, αυτά με την Κύμολο, αλλά και μια και αναφερθήκαμε να πούμε ότι αυτές τις μέρες, αυτό το καιρό έχει προβολές εκεί στο Κύμολος Experience Festival, που είναι έκτη συνεχή χρονιά που διοργανώνεται, και έχει τον Αύγουστο κάποιες προβολές. Να δούμε αυτές που είναι τώρα. Από 4/8 έως 13/8 είναι τα Φθηνά Τσιγάρα του σενεριογράφου και σκηνοθέτη Ρένου Χαραλαμπίδη. Και θα είναι εκεί κιόλας και θα μιλήσει και με το κοινό για τη διαδρομή του σινηματογράφου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Και από 10 Αυγούστου έως 13, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, θα προβληθεί το Cold War, η βραβευμένη για τη σκηνοθεσία της στο Φεστιβάλ Κανών του 2018 ταινία, με παρουσία του Πολωνού σκηνοθέτη και σενεριογράφου Παύλικοφσκι, το Cold War, μια πολύ σημαντική ταινία ευρωπαϊκή των τελευταίων χρόνων. Θα είναι εκεί λοιπόν, ορίστε, παίρνει διάσταση το φεστιβάλ. Και 20 με 28, Avatar, Fire and Ash, η δύναμη της εικόνας σε συνδυασμό με τη μεγάλη αφήγηση σε μια ξεχωριστή παράλια της Κυμόλου. Αυτά λοιπόν από την Κύμολο, το Σινέ Καλησπερίτης, και τις προβολές που θα γίνουν και τώρα, τον Αύγουστο, εκεί στο όμορφο νησί.

Sun Sign of Your Love ακούσαμε, αλλά το ακούσαμε από την Έλα Φιτζέραλντ. Είναι έτσι μια ιδιαίτερη εκτέλεση του τραγουδιού. Και πάμε να δούμε άλλη μια εικόνα από θερινά σινεμά στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, που δεν θα είναι σε νησί αυτή τη φορά, αλλά εδώ στην Αθήνα, όπου γίνεται για 16η χρονιά το Athens Open Air Film Festival. Είναι λοιπόν, όπως το λέει και το όνομά του, είναι μια σειρά προβολών σε ελεύθερο χώρο και μάλιστα σε σημαντικές τοποθεσίες της Αθήνας, σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά, και καλώντας και τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της να δουν σινεμά σε διάφορους χώρους της πόλης. Έχει ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα, ξεκίνησε 18 Μαΐου το Athens Open Air Film Festival, αλλά συνεχίζει και θα είναι και τον Αύγουστο εδώ, για να έχει το κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει με ελεύθερη είσοδο πάντα σημαντικές δημιουργίες, κλασικά αριστουργήματα και σημαντικές δημιουργίες σε πολλούς διαφορετικούς χώρους της Αθήνας. Ενδιαφέρον και αυτό, άλλη αίσθηση, όχι παραλίες λοιπόν και δίπλα σε θάλασσα, όμως σε σημεία της πόλης. Η πόλη σαν σκηνικό για το σινεμά. Να πούμε ότι όταν ξεκίνησε φέτος για 16η χρονιά αυτός ο θεσμός, ήταν εδώ ο Χάρβεϊ Καϊτέλ. Έχει και μια ποιότητα λοιπόν έτσι το όλο εγχείρημα. Και η πρώτη ταινία ήταν Το Βλέμμα του Οδυσσέα του Θόδωρα Αγγελόπουλου. Ήταν εδώ ο Χάρβεϊ Καϊτέλ και μίλησε για την δική του εμπειρία και για το μέγιστο έργο του Αγγελόπουλου. Έτσι ξεκίνησε φέτος λοιπόν αυτό το φεστιβάλ. Όλο τον Ιούλιο σε πάρα πολλά και διαφορετικά σημεία με πολύ ωραίες ταινίες. Και τον Αύγουστο όμως θα είναι εδώ, είπαμε. Επόμενη προβολή από τώρα που μιλάμε είναι 24 Αυγούστου στο θερινό σινεμά Λάις, εκεί στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, στην Ιερά Οδό. Και θα κλείσει το φεστιβάλ αυτό την Τετάρτη 26 Αυγούστου, μαζί με το μήνα Αύγουστο και το φετινό καλοκαίρι σιγά σιγά, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης, με μια κλασική ταινία, Σέρτζιο Λεόνε, Κλίντ Ίστγουντ, Ο Καλός, Ο Κακός και Ο Άσχημος, στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας. Έτσι λοιπόν θα κλείσει φέτος και αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, βέβαια το διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, και μετατρέπει τις καλοκαιρινές βραδιές της πόλης σε στιγμές τέχνης, φαντασίας και φωτός, όπως λένε οι διοργανωτές του. Και να μην γίνουν όλα αυτά και απλά να πάμε σε ένα θερινό σινεμά, όπου και αν είμαστε στην Ελλάδα υπάρχουν θερινά σινεμά, και σε ένα κανονικό θερινό σινεμά ένα βράδυ, πάλι μια πολύ ωραία εμπειρία του καλοκαιριού. Και από αυτές που έχουν μείνει ακόμα, να χαιρόμαστε. Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά όπου κι αν είστε. Επικοινωνήστε μαζί μας στο mail μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο Viber, στο WhatsApp, στο Facebook, στο Instagram, Voice of Greece, Pavla Ert, Φωνή της Ελλάδας, Viber και WhatsApp 69 300 78 283, και email thevoiceofgreece@r.gr. Είμαστε εδώ παρέα για μια ώρα, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο βέβαια. Λοιπόν, κάπως έτσι, και αφού μιλήσαμε για καλοκαίρι, ακούσαμε και Έλα Φιτζέραλντ, να κλείσουμε με μια Έλα Φιτζέραλντ και με το καταπληκτικό της ανεπανάληπτο και πάντα όμορφο Summer Time.

0: διαφορά είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτίριων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Η ταχύτητα, διευκρίνησε, με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης. Αυτοψία στα εγώστενα στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη Μεγάλη Φωτιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο Φρούριο και τα Βυζαντινά Μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται και καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία ενίσχυσης χιλιάδων παραγωγών που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 18 Αυγούστου. Οι αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η υλοποίηση του έργου περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία, είπε με έμφαση ο Υπουργός. Ο ΑΔΜΙΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου. Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε το έργο πρωτίστως ευρωπαϊκό, το οποίο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου 72χρονου, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός την 1η Αυγούστου στα πίσω καθίσματα σταθμευμένου αυτοκινήτου στα Ανολιώσια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία και έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια φαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια, δύο άνδρες ηλικίας 68 και 72 χρόνων φέρονται να τον μετέφεραν με όχημα στα Ανολιώσια, όπου τον εγκατέλειψαν. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε η στάθμη του ποταμού Ρήνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Στο κρίσιμο σημείο του Κάουμπ, το βάθος έπεσε στα 19 εκατοστά κάτω από το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό του 2018. Τα φορτηγά πλοία κινούνται πλέον με περίπου το 20% της κανονικής χωρητικότητάς τους, ενώ το κόστος μεταφοράς έχει εκτιναχθεί. Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί σύσκεψη για τη λήψη μέτρων στήριξης της βιομηχανίας και της ναυσιπλοείας. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση που είχε διακοπεί στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Αυτή την ώρα η κηδεία του σπουδαίου τραγουδιστή και μουσικού Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο epnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο...
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων με τη Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε.

0: Ο σημερινός μου καλεσμένος στην καλοκαιρινή σημερινή εκπομπή είναι ο Αντώνης Τζαβάρας, συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, δημοσιογράφος από την εποχή των περιοδικών και συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Καλοκαίρι», έξω και το καλοκαιρινό μας θύμα. Αντώνη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραία εδώ.
0: Είναι ωραία. Συνήθως το διάδρομο τα λέμε.
1: Έχει κλιματισμό, έχει καλή παρέα, έχει μουσική.
0: Είχε και τηλεόραση και την κλείσαμε. Όχι, την έχουμε ανοιχτή ακόμα.
1: Και έχει και μια πολύ καλοκαιρινή αφίσα απέναντί μου. Σύκυνος.
0: Τη Σύκυνο.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε
1: δεν ξέρω αν είναι σκηνικό για την συγκεκριμένη εκπομπή, αν είναι πάντα εδώ. Πάντως έχει ταιριάξει πολύ.
0: Είναι
1: ωραία.
0: Πάντα και νομίζω έχουμε εκεί μέσα και φολέγανδρο. Αν δεν κάνω λάθος. Και η Φολέγανδρος αναφέρεται και στο βιβλίο σου, αλλά τέλος πάντων θα περάσουμε αργότερα σε αυτά. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι καλοκαιρινή, με διπλή αφορμή, γιατί βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουλίου. Και με αφορμή βέβαια το βιβλίο σου, το καλοκαίρι που κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια, τέτοιες μέρες.
1: Πριν 2 καλοκαίρια. Mm-hmm.
0: Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα σχετικά, θα ήθελες να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα από το βιβλίο και να ακούσουμε και το ανάλογο τραγούδι, βέβαια.
1: Ωραία. Πολύ ευχαρίστως. Έχω επιλέξει το απόσπασμα το οποίο επέλεξα και για το πιστόφυλλο του βιβλίου.
0: Να σου πω ότι είναι πολύ πιασάρικο απόσπασμα για το πιστόφυλλο. Είναι καταπληκτικό, έτσι.
1: Πολύ καλή επιλογή. Παιδεύτηκα πάρα πολύ για το τι έπρεπε να βάλω εκεί. Επειδή το βιβλίο είναι μια συλλογή διηγημάτων, mm-hmm. στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα απόλυτα αντιπροσωπευτικό. Θα έπρεπε να έχει 6 αποσπάσματα για να πεις ότι από κάθε διήγημα υπάρχει εκπροσώπηση, ας πούμε, υπάρχει mm-hmm. κάτι αντιπροσωπευτικό. Οπότε επέλεξα ένα απόσπασμα που το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι αντιπροσωπευτικό του ύφους, ας πούμε, του κειμένου, του συνολικού κειμένου του βιβλίου και του εσωτερικού ρυθμού και της σκηνοθεσίας, της εσωτερικής. Mm. Οπότε θα διαβάσω αυτό.
0: Ωραία, διάβασα και ακούμε και το soundtrack στη συνέχεια.
1: Ωραία. Εχθές το βράδυ είδε πάλι στον ύπνο το Μητροπάνο. Φορούσε ένα μαύρο μαγιό σλιπάκι, καθόταν στις φτέρνες και κάπνιζε αμέλητος. Είχε μόλις βγει από τη θάλασσα. Το νερό που έσταζε από το δέρμα του σχημάτιζε μικροσκοπικά λοφάκια λάσπη στην αμμουδιά. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε ακριβώς ο Μητροπάνος αντικατέστησε τον πατέρα του στον ιερά του, αλλά πάει πια αρκετός καιρός. Έχει εξοικειωθεί μαζί του. Δεν μιλάνε ποτέ, αλλά ούτε με τον πατέρα του μιλούσε. Περιμένει υπομονετικά μέχρι να στρέψει το κεφάλι του προς το μέρος του και αφού κοιταχτούν για λίγο στα μάτια ξυπνάει. Το βλέμμα του το συγκινεί και τον ταράζει ακόμα. Αυτό το μουντό τοπίο σιγουριάς και παρέτησης που σου επιτρέπει να αφήσεις για λίγο τις αποσκευές σου στο χώμα του και να συνεχίσεις πιο ελαφρύς. Ας το πάνω μου. Η πιο συνοπτική περιγραφή της πατρότητας, η αντίχηση κάθε ζεγιμπέκικου.
0: Πάμε να ακούσουμε μια παλιά φωτογραφία.

0: Θέλω να μου πεις και για το απόσπασμα και για το Μητροπάνο και για αυτή την επιλογή.
1: Καταρχάς, εδώ δεν είναι μόνο Μητροπάνος, είναι Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, είναι Άλκης Αλκαίος στους στίχους και Μητροπάνος στην ερμηνεία, από τον εμβληματικό, ξέρεις, έχει καεί λίγο αυτό το επίθετο, αλλά τι να κάνουμε, είναι εμβληματικό
0: δίσκος,
1: στο αιώνα την Παράγκα, 1996 κυκλοφόρησε. Ο Μητροπάνος για μένα είναι ο λαϊκός ερμηνευτής που, τέλος πάντων, με πιάνει περισσότερο, με χτυπάει κατευθείαν, ακαριέα. Έτσι κι αλλιώς αγαπώ πάρα πολύ τον Θάνο Μικρούτσικο, αγαπώ πάρα πολύ τον Άλκη Αλκαίο, αγαπώ πάρα πολύ και τον Μητροπάνο.
0: Και πώς μπήκε στο όνειρό σου ο Μητροπάνος?
1: Μπήκε στο δικό μου όνειρο, μπήκε στο όνειρο του ήρωα από το συγκεκριμένο διήγημα. Αυτό το τραγούδι δεν είναι πρώτη ερμηνεία από τον Μητροπάνο, δηλαδή δισκογραφικά το είπε πρώτα ο Διονύσης Θεοδόσης στο άλμπουμ του 1989, Σου κρατάει ένας καφές, είναι δεύτερη ερμηνεία του Μητροπάνου, αλλά για μένα είναι συγκλονιστική ερμηνεία. Είναι όπως οι περισσότερες ερμηνείες του Μητροπάνου, δεν μπορείς να τις αγνοήσεις. Δηλαδή, εδώ το συγκεκριμένο το λέει βουρκωτικά.
0: Εμένα πάντα, βουρκωτικά, μου αρέσει αυτή η λέξη.
1: Δεν είναι απλό συγκίνηση, είναι κάτι πέρα, ρε παιδί μου, από τη συγκίνηση. Είναι κάτι πιο γήινο, κάτι που μπορείς να το ψηλαφίσεις. Και έχει και ένα βαθύ μελόδραμα, το οποίο πάντα με κάποιο τρόπο καταφέρνει και το... πώς να το πω, γιατί το μελόδραμα είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγει και να γίνει, ξέρεις, ακόμα και αστείο, ας πούμε, ή γελίο. Ο Μητροπάνος έχει μια πολύ βαθιά μελοδραματική, ας πούμε, δύναμη και έναν τρόπο να τη διοχετεύει έτσι ώστε να σε χτυπάει, να είναι εύστοχο. Πώς να σου πω, θα βραχείς και θα συγκινηθείς, δεν θα μείνεις στεγνός ποτέ όταν ακούς κάτι από τον Μητροπάνο. Αυτή την αίσθηση μου δίνει και ειδικά στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Και έλεγες πριν, συζητούσαμε, ότι ακόμη και ένα μέτριο κομμάτι το ανεβάζει με την ερμηνεία.
1: Κοίτα, αυτή είναι μια δική μου αξιολόγηση για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής. Λέμε ότι είναι ο τελευταίος των κορυφαίων, αλλά αυτό, okay, μπορεί να αλλάξει και ευχόμαστε να αλλάξει. Έτσι, το λαϊκό τραγούδι παραμένει ζωντανό και ενεργό στη χώρα μας, οπότε θα προκύψουν κι άλλοι σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές. Τώρα κάθε γενιά και κάθε εποχή θεωρεί ότι είναι η κορυφαία, είναι η πιο σημαντική, ότι έχει τους πιο σημαντικούς, ας πούμε, δικούς της. Αλλά δεν το φοβάμαι το λαϊκό τραγούδι, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδομένο ότι ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι ένας κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού. Εμένα αυτό που με συγκλονίζει είναι ότι, επειδή στην πολύ μεγάλη του δισκογραφία έχει πει και τραγούδια τα οποία δεν είναι κορυφαία, είναι μέτρια. Αγγίζουν, αν θες, ακόμα και την περιοχή του σκυλάδικου τραγουδιού, πίστας. Ο ίδιος τα έχει πάρει πάνω του, τα έχει ανεβάσει ίσως και παραπάνω από όσο τους άξιζαν από γραφής, πώς να σου πω, σαν συνθέσεις και σαν τραγούδια. Αν τα λέει κάποιος άλλος, δεν τα θυμόμασταν ή δεν θα μας είχαν αγγίξει τόσο ή δεν θα τα θεωρούσαμε τόσο σημαντικά. Αυτό θεωρώ ότι είναι γνώρισμα ενός πολύ πολύ μεγάλου καλλιτέχνη του τραγουδιού. Και το έχει ο Μητροπάνος, ή τουλάχιστον εγώ το έχω εντοπίσει και το πιστώνω. Θεωρώ ότι είναι τα πολύ, ας πούμε, δυνατά του χαρακτηριστικά στοιχεία.
0: Οπότε, ως φιγούρα που χρησιμοποιείς στο βιβλίο σου, σε αυτό το απόσπασμα, το πολύ ωραίο απόσπασμα, αντιπαραβάλλεται με κάποιο τρόπο με τον πατέρα του ήρωα. Πώς λειτουργήσε ως φιγούρα, τι είναι η φιγούρα του?
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα γνώρισμα του λαϊκού τραγουδιού και των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών και τραγουδιστριών, το να παίρνουν από σένα, δεν ξέρω, τον πόνο, την καψούρα, οποιοδήποτε βαρύ συνέστημα και κάπως να σε εξαλαφρώνουν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις βασικές λειτουργίες του λαϊκού τραγουδιού. Οπότε αυτό είναι κάτι που το κάνουν και οι γονείς σου, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα έπρεπε τουλάχιστον να το κάνουν, να είναι και για σένα. Νομίζω το λαϊκό τραγούδι, ακόμα και το τραγούδι της πίστας, μην το αδικήσουμε, έτσι, κυρίως κιόλας, ειδικά στο τραγούδι της πίστας, αυτό είναι πολύ βασική η λειτουργία αυτού του είδους, η εκτόνωση συναισθηματική. Το κάνει. Οπότε νομίζω ότι και εδώ στο διήγημα ο ήρωας κατά κάποιο τρόπο έχει συνδυάσει την πατρική φιγούρα με την φιγούρα του Μητροπάνου, ως προς αυτό, ως προς το ότι ξέρεις, του παρέχουν κάποιο είδους, ας πούμε, λύτρωση, έστω και περιστασιακή.
0: Μα αυτή τι...
1: Να πω καταρχάς ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάω για το βιβλίο μου, έτσι, και για, το... για πράγματα που έχω γράψει εγώ. Είμαι δημοσιογράφος, η δουλειά μου είναι συνήθως να κάνω εγώ τις ερωτήσεις.
0: Ναι, είσαι από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, οπότε επειδή το καλοκαίρι είναι και το πρώτο μου βιβλίο, θέλω να σου πω ότι παρότι γράφω από τα 17 μου, ξεκίνησα να γράφω επαγγελματικά από το 1994-95, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτού του είδους το γράψιμο, το λογοτεχνικό, ήταν μια έκθεση άλλης κλίμακας και άλλης τάξης για μένα. Με ζόρισε πάρα πολύ. Όπως με ζόρισε πάρα πολύ και σε δεύτερο επίπεδο η έκθεση που προϋποθέτει η προώθηση του βιβλίου. Δηλαδή το να μιλήσεις για το βιβλίο, το να πας σε μια παρουσίαση, το
0: αυτό
1: να προσπαθήσεις κάπως.
0: Κάτι που συνήθως δεν μας αρέσει, νομίζω, τους ανθρώπους που γράφουμε.
1: Εμένα γράφουμε πέρα του ότι δεν μου αρέσει, με δυσκολεύει πάρα πολύ και νομίζω δεν είμαι και καλός αυτό. Οπότε.
0: Νομίζω όλοι το ίδιο
1: αισθάνομαι. Τώρα δυσκολεύομαι πολύ να μιλήσω για το βιβλίο μου. Προτιμώ να μιλάω για τον Μητροπάνο,
0: για τον Μητροπάνο, μια χαρά, και για τα λαϊκά. Ξέρεις τι σκεφτόμουν με τα λαϊκά. Θυμάμαι κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο, όταν κάνεις όλες αυτές τις συζητήσεις, τις αφοριστικές, που λες πράγματα κτλ. Λεγόταν σε παρέες ότι και αυτά που ακούτε εσείς οι εναλλακτικοί, τα Nick Cave και Tinder Sticks και Madrugada κτλ. Είναι στην πραγματικότητα καψουροτράγουδα, αλλά δεν τα ακούτε στη γλώσσα σας και δεν το καταλαβαίνετε. Βέβαια, εκεί υπάρχει. Μιλούσαν μόνο για το κομμάτι των στίχων προφανώς, γιατί η μουσική είναι κάτι άλλο. Και το συνδέω τώρα αυτό, γιατί λέγαμε για τα λαϊκά, με τους Tinder Sticks που έχεις φέρει να ακούσουμε. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο από το Curtains του 97, αν δεν κάνω λάθος. Η οποία είναι πολύ κλαψιάρδηση.
1: Για τα αγαπημένα μου άλμπουμ, είμαστε περίπου στην ίδια γενιά, οπότε έχουμε προλάβει την εποχή που ακούγαμε άλμπουμ. Δηλαδή που έπαιρνες ένα δίσκο, το άκουγες ολόκληρο και ήταν φτιαγμένος για να τον ακούσεις ολόκληρο. Το Curtains νομίζω είναι ένα κατεξοχήν conceptual άλμπουμ. Είναι στην ίδια συναισθηματική απόχρωση από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Οπότε... Με εξάρσεις, έχει διάφορα. Θυμάσαι πόσα έγχορδα έχει και τα λοιπά που ανεβαίνουν πολύ σε κάποιες φάσεις.
1: Έχει, αλλά επειδή μου είναι όλο το άλμπουμ σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο, όχι σαν να διαβάζεις πέντε βιβλία. Δηλαδή είναι 10-12 τραγούδια τα οποία ξεκάθαρα ανήκουν σε μια πολύ πολύ, ή μάλλον αντιπροσωπεύουν και εμπνέουν ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό ηχόχρωμα, μια συγκεκριμένη περιοχή. Από αυτή την περιοχή, έτσι για να μην το βαρύνουμε και πάρα πολύ, έχω διαλέξει ένα ντουέτο που είναι και μέσα στα 2-3 αγαπημένα μου ντουέτα από όλη τη δισκογραφία, που είναι και λίγο πιο έτσι απαλό.
0: Είναι απαλό, ταιριάζει και με το αρχικό μας τραγούδι, το Summer Wine, επίσης πολύ αγαπημένο δικό μου ντουέτο. Μου αρέσουν γενικά τα ντουέτα. Αυτός ο συνδυασμός, αυτή η διφωνία μου αρέσει. Πάμε να ακούσουμε το Buried Bones.

0: Ας το μαζέψει κάποιος αυτό το καλοκαίρι. Φυσάει φως στα μάτια μου. Βρέχει διάτοντες που εγκυμονούν ευχές. Αστράφτει με χρώματα χυδαία. Δαγκώνει χαρούμενο τις φτέρνες μου. Τρίβεται στην κοιλιά μου. Καίει την ανάσα μου. Ανάβει τα στράκια μου τις νύχτες. Νομίζει πως θα το λυπηθώ το αδέσποτο με τα φτηνά του κόλπα. Θα το υιοθετήσω. Αυτή ήταν η Μυρσίνη Γκανά. Από τη συλλογή «Εγώ έχω και άλλα πράγματα που αγαπώ». Ο Σαββόπουλος είναι πολύ αγαπημένος της, ξέρω, και δεν μπορούσα να μην διαβάσω αυτό το πολύ ωραίο ποίημα της για το καλοκαίρι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι, σε ευχαριστώ γιατί νομίζω ότι σε ένα βαθμό βλέπει το καλοκαίρι όπως λίγο το βλέπουν και οι ήρωες στα διηγήματά μου, γιατί το βιβλίο λέγεται «Καλοκαίρι». Mm-hmm. Μου αρέσει να λέω ότι είναι 6 ιστορίες που εκτελήσονται κατά τη διάρκεια του ελληνικού καλοκαιριού. Και δεν το λέω τυχαία. Νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, εντελώς φαντασιακή. Όπως διάφορα πράγματα στην Ελλάδα είναι φαντασιακά, αλλά νομίζω ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια εντελώς sui generis φαντασιακή συνθήκη, φορτισμένη με εκατομμύρια προσδοκίες, προβολές και τελικά καταλήγει να χρεώνεται και πάρα πολλές διαψεύσεις. Οπότε νομίζω ότι ταιριάξε πάρα πολύ, όπως ταιριάξε και με το Σαββόπουλο το καταπληκτικό αυτό τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με γοητεύει και με έλκει πάρα πολύ αυτό που λέμε χαρμολύπη, αυτή η συναισθηματική περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι του Σαββόπουλου είναι το πιο χαρμολυπημένο τραγούδι που ακούσει. Έχει μια μελωδία, σχεδόν είναι σαμπετικό τραγουδάκι αυτό το τύρι.
0: Θα κρατήσω χαρμολυπημένο και βουρκωτικό από τις λεξιπλασίες που έφερε σήμερα.
1: Εντάξει, δεν είναι, υπάρχουν και οι δύο, δεν είναι δική μου λεξιπλασία. Αλλά αν το σκεφτείς, έχει μια τόσο αφελή μελωδία, αν την ακούσεις μόνη της, είναι σχεδόν ένα παιδικό τραγουδάκι, στο όριο του να είναι χαρούμενο. Και από πάνω κεντάει σιγά σιγά, ξέρεις, καλοκαιρινές εικόνες που επίσης θεωρητικά. Το καλοκαίρι πάντα το έχουμε ταυτισμένο με τις διακοπές, με την ξεκούραση, τα μπάνια, τη χαρά, και καταλήγει σε μια φοβερή ελεγεία. Το έχει κεντήσει τέλεια εδώ ο Σαββόπουλος.
0: Κάπως έτσι είναι και πολλά τραγούδια των Cure. Έχουν μια χαρούμενη μελωδία, λες τι ωραία, και η στίχη είναι μαυρίλα.
1: Και η Cure είναι φοβερή οπαδή της χαρμολύπης και φοβερή.
0: Εννοείται.
1: Εκφράστες της.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν με αφορμή το βιβλίο σου που το ξαναδιάβαζα αυτές τις μέρες για τα καλοκαίρια, ότι το ελληνικό καλοκαίρι χωρίζεται νομίζω στο καλοκαίρι της παιδικής ζωής, της εφηβικής ζωής και μετά της ενήλικης ζωής. Είναι τρία διαφορετικά καλοκαίρια. Δεν επιφυλάσσουμε για το γύρας ακόμα. Δεν ξέρω πώς είναι το καλοκαίρι.
1: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι της παιδικής ηλικίας. Εκεί όπου πραγματικά για τρεις μήνες τελειώνει το σχολείο. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να είσαι ευτυχισμένος, όπως αρκεί και το να είσαι με τους φίλους σου και τις φίλες σου έξω και να παίζετε, ειδικά αν αυτό είναι σε μια παραλία, οποιαδήποτε παραλία, και σε αυτομάτως είναι ο παράδεισος. Όσο περνά τα χρόνια και όσο μεγαλώνουμε, νομίζω ότι το καλοκαίρι αρχίζει και γίνεται μια εποχή στην οποία όσο δεν είσαι διακοπές, απλώς υποφέρεις από τη ζέστη, υποφέρεις από τα μέσα μεταφοράς τα οποία αραιώνουν και σου δυσκολεύουν την καθημερινότητα.
0: Τι ωραία που είναι να πετυχαίνεις σε σειρμό του μετρό χωρίς κλιματισμό.
1: Και γι' αυτό λέω ότι το ελληνικό καλοκαίρι πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Είναι καταρχάς μια συλλογικά μια ιδιαίτερη συνθήκη, αλλά και ιδιωτικά. Αν το καλοσκεφτείς, είναι ένα εθνικό μας προϊόν. Το πουλάμε το καλοκαίρι.
0: Θες να σου πω μια φράση που είναι στο συλλογικό ασυνείδητο καλοκαίρι? Τηλεόραση στο μπαλκόνι.
1: Παλιά.
0: Σκέψου το αυτό. Παλιά, ναι.
1: Αν το σκεφτείς, όσο οι τηλεοράσεις ήταν η θηρία και ασήκωτες, τις βγάζαμε στο μπαλκόνι. Τώρα που είναι φίλε.
0: Υπήρχαν και εκείνα τα τραπεζάκια με τα ροδάκια που τις γύριζες τις τηλεοράσεις. Ναι,
1: αλλά βλέπεις, μιλάμε για το καλοκαίρι. Και μιλάμε αναμνησιακά. Δηλαδή
0: αναμνησιακά, γιατί πλέον δεν μπορείς να κάτσεις. Έχει τόση ζέστη. Νομίζω κάθεσαι μέσα με τον κλιματισμό τώρα, ακόμα και το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτό να καθίσεις στο μπαλκόνι τόσο συστηματικά όπως τότε.
1: Επίσης, από ένα σημείο και μετά, το καλοκαίρι είναι και ένας φοβερός ψυχαναγκασμός. Και νομίζω αυτό αρχίζει σχετικά νωρίς. Δηλαδή, όταν είσαι έφηβος και πηγαίνεις στις πρώτες διακοπές, ξέρεις, αρχίζεις και αναθέτεις στις διακοπές και στο καλοκαίρι διάφορες ευθύνες που ενδεχομένως δεν τους αναλογούν. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι πρέπει να ερωτευτείς ή τουλάχιστον να κάνεις ερώτα ή να κάνεις σεξ. Πρέπει να μαυρίσεις, να γυρίσεις πίσω και να είσαι μαυρισμένος. Πρέπει να περάσεις τέλεια, να ξεκουραστείς, να φορτίσεις μπαταρίες. Και όλα αυτά πριν τα social media. Τώρα, αν το σκεφτείς.
0: Ναι, συμφωνεί εδώ ο Κωνσταντίνος.
1: Πρέπει και να ανεβάσεις και 10 τέλειες φωτογραφίες. Πρέπει να πας και σε ένα μέρος το οποίο κανείς άλλος δεν το έχει ανακαλύψει και εσύ είσαι ο μόνος που το έχεις ανακαλύψει. Πρέπει να φας και κάτι το οποίο θα είναι ντεμέκα, ας πούμε, παραδοσιακό και δεν θα είναι. Οπότε...
0: Να σου πω, και αν είσαι συγγραφέας, πρέπει να γράψεις και λίγο, γιατί το καλοκαίρι θα έχεις λίγο χρόνο ενδεχομένως παραπάνω στις διακοπές. Ένα έτσι έξτρα κερασάκι για μας.
1: Και αυτό που νομίζω ότι περισσότερο από όλα κάπως ελπίζω ότι αναδύεται στο βιβλίο, τουλάχιστον εγώ το είχα στο μυαλό μου, είναι το καλοκαίρι, πέρα από όλα αυτά που τα λέω λίγο χιουμοριστικά, έχει έτσι κι αλλιώς σαν εποχή την ιδιότητα να διαστέλει τα αντικείμενα. Νομίζω ότι διαστέλει και τα συναισθήματα και έχει και μία τάση να διαστέλει περισσότερο τα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή, αν είσαι λυπημένος το καλοκαίρι, θα είσαι πολύ συνοχωρημένος αν δεν περάσει καλά, γιατί όλοι οι άλλοι γύρω σου περνάνε καλά ή τέλος πάντων προσπαθούν να περάσουν καλά. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το καλοκαίρι και ιστορίες για το καλοκαίρι, αλλά όχι πάρα πολύ χαρούμενες ιστορίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς τους έτυχε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να βρεθούν σε κάποιο προσωπικό τέλμα, ο καθένας το δικό του, και προσπαθούν κάπως να το αντιμετωπίσουν και συχνά δεν μπορούν. Μάλλον σε όλα, κανείς τους δεν μπορεί στην πραγματικότητα και καταφεύγουν και σε λύσεις κάπως υπερβατικές. Προσπαθούν να αποδράσουν δηλαδή από τη συνθήκη τους και πάνε σε άλλου είδους κόσμους λίγο επίπλαστους.
0: Πάντα σκέφτομαι με το καλοκαίρι στη λογοτεχνία ένα εμβληματικό, ορίστε ξανά η λέξη, βιβλίο, τον Ξένο του Καμί, που διαδραματίζεται καλοκαίρι.
1: Φοβερά χαρούμενη.
0: Την τρομερή ζέστη που εντάξει τώρα. Οδηγεί τον ήρωα σε ακραία κατάσταση και πάντα έχω στο νου μου ότι το καλοκαίρι κάτι έχει. Σκέφτομαι, ας πούμε, και ένα άλλο βιβλίο, τη Λούλα του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, που περιγράφει το καλοκαίρι στην Αθήνα με ένα τρομερό καύσωνα, που υπάρχει μια μεταφυσική διάσταση της Αθήνας εκεί. Κάτι έχει, κάτι είναι.
1: Ναι. Έχει, νομίζω ότι έχει αυτή την εγγενή αντίφαση που εμείς την έχουμε δημιουργήσει. Ότι είναι η εποχή στην οποία αισθάνεσαι την ανάγκη, και αυτό είναι περίεργο, είναι λίγο οξύμορο, αλλά αισθάνεσαι την ανάγκη να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος περισσότερο από ό,τι την αισθάνεσαι τις άλλες εποχές του χρόνου. Μόνο στα Χριστούγεννα ίσως όλοι αισθανόμαστε λίγο υποχρεωμένοι να είμαστε χαρούμενοι. Το καλοκαίρι επίσης όλοι το αισθανόμαστε. Ενώ αν το καλοσκεφτούμε, σαν συνθήκη, πια και με τις θερμοκρασίες εκεί που έχουν φτάσει και με το κλίμα έτσι όπως έχει αλλάξει και με τις συνέπειες που έχει αυτή η αλλαγή, ειδικά στη δική μας χώρα, μάλλον θα έπρεπε να προσπαθούμε και να το απαλύνουμε το καλοκαίρι μέσα μας και γύρω μας, παρά να το υποδεχόμαστε τριαμβευτικά και να το περιμένουμε και να χτίζουμε όλες τις προσδοκίες της χρονιάς γύρω από το καλοκαίρι. Να περιμένουμε απλώς να έρθει το καλοκαίρι για να ξεφορτώσουμε από όλα αυτά που μας φορτώνουν όλη τη χρονιά.
0: Να το απαλύνουμε λίγο με Ξύλινα σπαθιά, ένα τραγούδι που το θεωρώ πολύ πολύ καλοκαιρινό. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Θα διαβάσω τώρα, αν μου επιτρέψει, ένα απόσπασμα που μου αρέσει πολύ, που περιγράφει τη συνθήκη της εργασίας στα περιοδικά. Κάτι που έχει παρέλθει πλέον. Διαβάζω. Έγραφε σε περιοδικά. Έφτιαχνε λίστες. Για λόγους που ο ίδιος δεν κατανόησε ποτέ, είχαν φοβερή πέραση στα zeros. Ο κόσμος δεν χόρτενε να διαβάζει 50 πράγματα που, 18 τρόποι για να, 7 συν 1 μπαρ όπου. Παρά τις προσωπικές ενστάσεις, ο Φάνης αφιέρωνε πολύ χρόνο και εργαζόταν μεθοδικά για τις λίστες του. Και δεν ήταν ο μόνος που δούλευε έτσι. Σε γενικές γραμμές, οι γραφιάδες των περιοδικών εκείνης της εποχής την ίδρωναν τη φανέλα. Είχαν στο μυαλό τους ότι ο αναγνώστης πλήρωνε για να πάρει στα χέρια του το τεύχος, οπότε ένιωθαν ότι οφείλαν να του δώσουν κάτι που δεν θα το έβρισκε δωρεάν στο ίντερνετ. Δεν έχει παράπονο από τα περιοδικά. Για ένα διάστημα πέρασε καλά εκεί. Έβγαλε συμπαθητικά χρήματα, έκανε κάποια αξιομνημόνευτα ταξίδια και κυρίως είχε την ευκαιρία να αφοσιωθεί για κάποια χρόνια τη ζωή του στο γράψιμο. Αν τον άφηνε να συνεχίσει έτσι να γράφει και να ταξιδεύει, είναι βέβαιο ότι θα ήταν ακόμα γραφιά σε κάποιο έντυπο ή σε κάποιο site. Τα περιοδικά όμως δεν ήταν μόνο γράψιμο, ούτε είχαν μόνο γραφιάδες. Κάποια στιγμή έγινε αρχισυντάκτης, μετά ανέλαβε ένα δεύτερο έντυπο και σύντομα, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να γράφει ελάχιστα και να περνάει τις μέρες του σε ατελιέ, σε γραφεία εμπορικών διευθυντών και σε αίθουσες συσκέψεων. Τα κείμενα των περιοδικών είναι τα γραπτά που δεν μένουν. Ή που μένουν για λίγο στο τραπεζάκι του σαλονιού και στη ρεσεψιόν του κομμωτηρίου και πάνε για πολτοποίηση όταν εκδοθούν τα επόμενα τεύχη των περιοδικών. Αυτή όμως η θνησιγένεια της περιοδικότητας ήταν που γοήτευε το Φάνη. Ξυπνούσε τα πρωινά στο φανταστικό ερημονήσι του, έγραφε πυρετόδη μηνύματα, τα έβαζε σε μπουκάλια, τα πέταγε στη θάλασσα και τα βράδια έπεφτε για ύπνο ευχαριστημένος, ξέροντας ότι στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν τα καταπιεί ο ωκεανός, θα ξεβραστούν σε ακτές κατοικημένες από ηθαγενείς που συλλέγουν με πάθος γυάλινα μπιχλιμπίδια, αλλά δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση. Ναι, τα αγάπησε τα περιοδικά. Παρά τις μαλακίες που προέκυψαν στην πορεία και παρά την απομάγευση που βίωσε πριν την εγκαταλείψη, έχουν ακόμα μια ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό και στις αναμνήσεις του. Πολύ ωραίο αυτό το απόσπασμα και αποτυπώνει καταπληκτικά το αίσθημα του να γράφεις σε περιοδικά. Εσύ είχες πολύ μεγάλη εμπειρία στον ελληνικό περιοδικό τύπο.
1: Ναι, εργάστηκα στα περιοδικά και λέω εργάστηκα γιατί πια πρακτικά δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, mm-hmm. τουλάχιστον καλά σίγουρα δεν υπάρχει στο βαθμό και στους αριθμούς που υπήρχε. Αλλά αυτό που λέμε περιοδικά, η εποχή των περιοδικών έχει προφανώς παρέλθει και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει παρέλθει πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Εγώ εργάστηκα σε αυτό το χώρο αρκετά χρόνια, περίπου 20. Μετά κάναμε όλη αναγκαστικά τη μετάβαση στο ψηφιακό mm-hmm. χώρο. Αναγκαστικά. Έγινε αναγκαστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μια τελικά κακή μετάβαση ή μια κακή εξέλιξη. Εγώ ειλικρινά το λέω, πιστεύω ότι κάθε πρόοδος είναι πραγματική πρόοδος. Ότι κάθε τι που συμβαίνει έχει ένα λόγο που συμβαίνει και τελικά συμβαίνει για καλό. Αλλά τα περιοδικά, ειδικά στην Ελλάδα, είναι και μια πολύ παρεξηγημένη έτσι, ιστορία.
0: Γιατί?
1: Είναι μια ιστορία την οποία δεν έχουμε στην πραγματικότητα αξιολογήσει και αρχαιοδοτήσει όπως θα τις άξιζε, όπως θα έπρεπε, mm. όπως και πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές ας πούμε αντίστοιχες ιστορίες στην Ελλάδα. Εγώ μπήκα στα περιοδικά πάρα πολύ μικρός, πέτυχα την καλή εποχή των περιοδικών.
0: Διάβαζες και περιοδικά μικρός και ήθελες να γράψεις αυτά?
1: Ήμουν φανατικός των περιοδικών. Ως παιδάκι έπαιρνα πάντα τα εβδομαδιαία περιοδικά, ειδικά τα κόμιξ με υπερήρωες, ο Spider-Man, το Τρουένο, το Αγόρι. Ήταν και τότε ας πούμε μια εποχή που κυριαρχούσαν αυτού του είδους τα έντυπα. Δεν υπήρχε πρακτικά τηλεόραση, δηλαδή στη δική μου παιδική ηλικία η τηλεόραση ήταν όχι η κομπάρσος, ήταν ένα διακοσμητικό αντικείμενο στο σπίτι.
0: Στις διακοπές δεν διάβαζες πάρα πολλά περιοδικά, κόμιξ και τέτοια?
1: Στις διακοπές, ειδικά επειδή όλα μου τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας τα έχω περάσει στο χωριό του μπαμπά μου, mm. που δεν είχε θάλασσα, είναι χωριό στον κάμπο της Θήβας. Κυριολεκτικά περνούσα το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου στο πρακτορείο εφημερίδας, στο πρακτορείο τύπου, όπου εκεί πήγαιναν όλα. Με είχε μάθει και ο ιδιοκτήτης, mm-hmm. οπότε επειδή δεν μπορούσα να τα αγοράζω και όλα, μ' άφηνε και τα διάβαζα και έφευγα. Περνούσα πάρα πολλές ώρες εκεί και διάβαζα όχι μόνο τα αγορίστικα αντίστοιχα περιοδικά, μου άρεσε πάρα πολύ και η Μανίνα και η Πάτη. Δεν ξέρω αν τα έχεις προλάβει, αν ήσουν. Αλλά εμείς τότε θυμάμαι ότι ήταν το γεγονός της εβδομάδας το πότε θα κυκλοφορήσει το τεύχος και θα το πάρουμε. Και αργότερα, μεγαλώνοντας, μπαίνοντας στην εφηβεία, πάλι υπήρχαν περιοδικά τα οποία ήταν σημείο αναφοράς. Θα αναφέρω, ας πούμε, το 01. Ήταν ένα περιοδικό, εντάξει, εντελώς άλλου ύφους προφανώς, ή η Βαβέλ αργότερα, που είναι στον χώρο των κόμιξ, αργότερα εννοώ σε σχέση με τα Spider-Man και τα Super Spider-Man και τα Trueno περιπέτεια και τέτοια. Οπότε, ναι, ξεκίνησα ως αναγνώστης περιοδικών. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει η περιοδικότητα, μου αρέσει η αναμονή, η προσμονή. Έχω μπει και εγώ στη λογική του binge, δηλαδή θέλω πια μια σειρά η οποία ξέρω ότι είναι διαθέσιμη ολόκληρη, να τη βλέπω ολόκληρη, να έχω την άνεση να πατήσω να πω και μετά να δω τρία επεισόδια. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου λείπει. Και αυτή η αίσθηση, το ότι διαβάζω κάτι και μετά περιμένω και έχω αγωνία και μέχρι να έρθει το επόμενο μεταβολίζω και λίγο καλύτερα αυτό που έχω διαβάσει, αυτό που είδα. Οπότε ναι, ήμουν αναγνώστης περιοδικών. Παρ' όλα αυτά δεν είχα ποτέ όνειρο να μπω στα περιοδικά. Έτυχε. Μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω. Οπότε ήμουν πάρα πολύ τυχερός και κατάφερα με το που τελείωσα το σχολείο, έδωσα πανελλήνιες. Την πρώτη χρονιά πέρασα κάπου που δεν μου άρεσε και δεν μπορούσα να πάω έτσι και αλλιώς ήταν επαρχία. Και διαβάζοντας για να ξαναδώσω πανελλήνιες, έπιασα την πρώτη μου δουλειά. Δεν ήταν σε περιοδικό, ήταν σε εφημερίδα. Ήταν μια εναλλακτική εφημερίδα, τέλος πάντων. Μαγεύτηκα. Ήταν πάρα πολύ παραπλανητική. Γιατί αυτή η δουλειά δεν ήταν μαγική πάντα. Τις περισσότερες φορές ήταν το αντίθετο, ναι, της μαγείας. Και έμεινα εκεί. Τα περιοδικά λοιπόν ήταν μια ευκαιρία για ανθρώπους που ήθελαν να γράψουν, να μπορούν να γράψουν. Ακόμα και ο χώρος του lifestyle που έχει παρεξηγηθεί κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ και έχει χρεωθεί και κόλλησα, δεν μπορώ να βρω τη λέξη, αλλά τέλος πάντων έχει κατηγορηθεί και για πράγματα που δεν τα έκανε. Ναι. Δεν ήταν ένοχος ο χώρος. Προφανώς και μπορείς εύκολα να κατηγορήσεις τα περιοδικά για, και ειδικά αυτού του χώρου, αυτού που λέμε lifestyle, για διάφορες νοοτροπίες και συμπεριφορές τις οποίες ενθάρρυναν ή ακόμα και ενέπνευσαν.
0: Και τέλος για πάντων, παράδειγμα, ήταν τα lifestyle είχαν μεγάλη αρνητική επίπτωση, θεωρώ, στην αυτοεικόνα των κοριτσιών εκείνης της εποχής. Δηλαδή, νιώθαμε όλες κομπλεξικά βλέποντας όλα αυτά τα φωτοσοπαρισμένα μοντέλα κτλ.
1: Και των αγοριών. Απλώς δεν ήταν μόνο τα περιοδικά. Ναι. Και είναι μια εποχή που θα μπορούμε να την κρίνουμε συνολικά. Τέλος πάντων, ως εργαζόμενος στα περιοδικά, σου έδιναν χώρο να γράψεις. Χώρο που σε ένα νέο παιδί δεν το έδιναν, ας πούμε, οι εφημερίδες. Αν πήγαινε σε μια μεγάλη εφημερίδα, ήσουν καταδικασμένος, υποχρεωμένος και λογικά ίσως να ξεκινήσεις από αυτό που λέγανε παλιά τα φαρμακεία, ξέρεις, να εντελώς. Όχι κείμενα ύφους.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό, τα φαρμακεία που λέγανε, ναι.
1: Ναι. Οπότε, επίσης, τα περιοδικά στην καλή τους εποχή ήταν πάρα πολύ καλές εκδόσεις. Είχαν φοβερές φωτογραφικές παραγωγές. Είχαν συντακτικές ομάδες που αν τις δεις τώρα λες όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγραφαν εκεί σε αυτό το... ήταν επίσης κανονικά περιοδικά. Υπήρχε διόρθωση, υπήρχε άρχη συνταξία. Τα κείμενα που έφευγαν ήταν φιλτραρισμένα 2 και 3 φορές. Και ακόμα και αν υπηρετούσαν κάτι που εσένα δεν σου τέριαζε, δεν σε άγγιζε, δεν σου μιλούσε ή ακόμα και αν σε εξόργιζε, ήταν τουλάχιστον σωστά κείμενα. Και το κυριότερο, τότε ακόμα τα περιοδικά τα είχαν εκδότες. Νομίζω ότι αυτό, όπως και τις εφημερίδες, είχαν εκδότες. Νομίζω ότι ένα από τα δεινά της εποχής μας είναι αυτό, όπως και τις εφημερίδες είχαν εκδότες. Νομίζω ότι ένα από τα δεινά της εποχής μας είναι

0: μια μηχανία, θέλω να σου πω, δεν το κρύβω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αισθανόμουν ότι δεν ανήκω ακριβώς εκεί. Απ' την άλλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μου ανήκει εκεί. Το έκανα πολύ ειλικρινά, πολύ φιλότιμα και με πολύ κόπο. Και επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι το έκαναν έτσι, με επαγγελματισμό και με πολλή προσπάθεια και αφιερώνοντας ώρες πάρα πολλές από τη ζωή τους.
1: Και τα πρόλαβα στο πολύ τέλος. Είχα τη χαρά για πολύ λίγο και εγώ να δοκιμάσω πώς είναι να γράφεις σε περιοδικό και ήταν κάτι μαγικό για μένα πραγματικά, αλλά ήταν η εποχή που τελείωναν αυτά τα πράγματα, που τελείωναν τα περιοδικά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και ακούμε μια άλλη επιλογή που μας έφερε, Ερημιά στην Καλυθέα.
2: Στην Καλυθέα οι παπαγάλοι που δράγουν τα ράμφη τους, στα κλουβιά

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των Ξωτικών της Παράδοσης από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, σήμερα με τον Μιχάλη Σιγλέτο. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της μουσικής μας παράδοσης. Για χρόνια αποτελεί τη ρυθμική βάση μιας παραδοσιακής ορχήστρας, μέχρι που ο Χρήστος Ζώτος το μετέτρεψε σε σολιστικό όργανο, γυρίζοντας από το Καναδά με δική του κυριαρχή μελωδική γραμμή. Για τις καταβολές του Λαούτου, τις μουσικές του τεχνικές, την εξέλιξή του, καθώς και τον δάσκαλό του, τον Χρήστο Ζώτο, θα μας μιλήσει ο εκπρεβέζης Βασίλης Τριάτης, που είναι μαζί μας σήμερα, μαζί με την ορχήστρα, τον Νικόλα Αγγελόπουλο στο λαούτο, το Βαγγέλη Καρύπη στα κρουστά και το Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι.

0: Σε καλωσορίζω, Βασίλη Τριάντη, στα Ξωτικά της Παράδοσης. Χαίρομαι που μας ξαναήρθες.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο. Καταρχάς να μας δώσεις μια βασική περιγραφή του όργανου αυτού.
1: Καταρχήν να σου πω ότι νιώθω τιμή που έχω την ευκαιρία να μιλήσω και για το όργανο που υπηρετώ και κυρίως όμως για το δάσκαλό μου, το μεγάλο λαουτιέρι, το Χρήστο το Ζώτο. Το Στεριανό Λαούτο λοιπόν έχει μια μοναδικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως και άλλα μουσικά όργανα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, εξελίχθηκε σε πολλά επίπεδα στο πέρασμα του χρόνου. Και τεχνικά και κατασκευαστικά και ρεπερτοριακά. Κατασκευαστικά, ας πούμε, έχει γίνει προσαφαίρεση χορδών στο πέρασμα του χρόνου, αλλαγές στο μέγεθος του σκάφους και στο μάνικα, αλλαγή του μήκους κλίμακας χορδής κτλ. Τεχνικά αφομοίωνε πάντα στοιχεία από άλλα μουσικά όργανα με τα οποία συνήθως συνυπήρχε στην ορχήστρα, αλλά και με όργανα που δεν συνυπήρχε. Ένα πολύ βασικό παράδειγμα είναι το τσεμπαλίσιο παίξιμο, το οποίο αποτελεί μια σχολή παίξηματος σε πολλά μέρη της Στεριανής Ελλάδας και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Πρέβεζα, όπου είχαμε και σαντουργέριδες. Και είναι ένα όργανο το οποίο είχε ένα κύρος στους παραδοσιακούς μουσικούς. Γιατί στα Βαλκάνια, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ.
0: Οι καταβολές του τις γνωρίζουμε.
1: Έχει έρθει από την Ανατολή. Υπήρχε το περσικό, ας πούμε, το σαντούρι. Εμείς παίξαμε κυρίως το σαντούρι στην Ελλάδα, αν και υπήρχε και τσέμπαλο. Δηλαδή, ακόμα και ο Αραπάκης, ο Καλίνικος, ο Δημήτρης Αραπάκης, ο Πρεβεζάνος, έπαιζε τσέμπαλο. Και είχαμε και άλλους δύο σπουδαίους σαντουργέριδες στην Πρέβεζα. Ήταν κάτι σαν το πιάνο, είχε ένα κύρος. Και πολλοί μουσικοί παίζαν και τσέμπαλο. Όπως ο Σούκας, όπως ο Γεράσιμος ο Λάλος, ο δάσκαλος του Ζώτου. Επίσης, σε άλλα μέρη έπαιζαν πιο πολύ σκούπα στη συνοδεία τους. Όπως στο Πογόνι και στην Πελοπόννησο, ας πούμε, που ξεχωρίζουν οι παινιές στα μπουρά. Και αυτό μουσικό δάνειο, έτσι. Από άλλες παραδόσεις και όργανα. Μια άλλη αλλαγή, ας πούμε, ρεπερτοριακά, επίσης αφομοίωνε μουσικά δάνεια από διαφορετικές παραδόσεις και προσάρμοζε το ρόλο του και την τεχνική του, όπως αναφέραμε παραπάνω. Και αυτό είναι κάτι που καταδεικνύει και το ρόλο της λέξης παράδοσης, η οποία δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται διαρκώς.
0: Ακούσαμε ένα σκάρο και αμέσως μετά το τραγούδι κάτω στα δασιά πλατάνια και γύρισμα σε χώρα και αμέσως μετά τη γράβα. Πες μας λίγο για τη γράβα.
1: Η γράβα είναι ένας οργανικός σκοπός, ο οποίος παίζεται στο Ζαγόρι. Και μάλιστα ο έμνηστος ο Γρηγόρης ο Καψάλης, αυτός ο σπουδαίος κλαρινίστας από το Ζαγόρι, από τον Αλαφότοπο, ξεκινούσε πάντα το πανηγύρι με αυτό το σκοπό. Δεν μπορούσε να λείπει σαν κομμάτι από την εκπομπή αυτή.

0: Συρτό Πρεβεζάνικο. Ακούσαμε και το Θωμά Γρηγορόπουλο στη χείρα, που παίζεται και ως οργανικός σκοπός. Και αμέσως μετά μια πατινάδα από τη Λευκάδα.
1: Ναι, η χείρα είναι ένα μουσικό δάνειο το οποίο έχει έρθει από τη Μικρά Ασία και παίχτηκε πολύ στα μέρη τα δικά μου, δηλαδή στο Ξηρόμερο και στην Πρέβεζα.
0: Και έχουμε και εξαιρετικές ηχογραφίες από τον Χρήστο Ζώτο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Από τις εκπομπές του Παπαδάκη.
1: Και από εκεί το γνωρίσαμε έπειτα, δηλαδή από την πρώτη επαφή που είχαμε την κασέτα, η δεύτερη επαφή ήταν οι εκπομπές του Παπαδάκη. Πατινάδα Λευκάδας είναι ένας σκοπός γάμου, μια πατινάδα γάμου δηλαδή, που συνοδεύει την ύφη στην εκκλησία και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με πολλές μουσικές πάρτες και μελωδικότατη.
0: Θα ήθελα να μας πεις για τον Χρήστο Ζώτο, που τον είχες δάσκαλο, είχες αυτή την πολύ μεγάλη τύχη και την πολύ σπουδαία αλλαγή που έκανε να μετατρέψει το λαούτο από συνοδευτικό, που παίζει ρυθμό δηλαδή, σε σολιστικό.
1: Ακούγοντας κάποιος τις πρώτες ηχογραφίες στο λαούτο, θα αντιληφθεί ότι είχε έναν αυστηρά συνοδευτικό αρμονικό ρόλο. Λοιπόν, αυτός ο οποίος ασχολήθηκε πιο βαθιά ήταν ο δάσκαλός μου, ο Χρήστος Ζώτος. Με τον Χρήστο Ζώτο είχαμε μια σχέση όχι μόνο μαθητή-δασκάλου, μια πιο προσωπική σχέση φιλίας.
0: Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν καλός άνθρωπος, μου έχουν πει. Έδειχνε, πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή.
1: Έδειχνε μανιδιοτέλεια. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, είναι ένας μοναδικός άνθρωπος. Γιατί αν σκεφτείς ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι γίναν τόσο καλοί σε μια εποχή που δεν είχαν και τα μέσα στο να φτάσουν στην πληροφορία αυτή, ήταν ιδιαίτεροι.
0: Τα κράταγαν οι μουσικοί για την πάρτη τους.
1: Κάπως έτσι, ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια, ο δάσκαλός μου καταγόταν από. Ο πατέρας του ήταν επίσης λαουτιέρης και μεγάλωσε με ορχήστρες μες στο σπίτι του. Αλλά ήταν και φοβερός ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα. Όσοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του ενώνονται με ένα αόρατο νήμα, ας πούμε, όπως σημείο αναφοράς είναι ο Ζώτος. Και όπου και να πας, και εγώ με τόσα χρόνια που λείπει από κοντά μας, όπου και να βρεθώ, μιλάμε για αυτόν, είναι σαν να μην έχει λείψει καθόλου ούτε λεπτό.
0: Ο οποίος, να πούμε στον κόσμο, ότι ήταν από την Κανδύλα, αλλά ταξίδεψε μετά, έφυγε για να εξελίξει το όργανο. Θέλεις να μας πεις πού πήγε και ποιος ήταν ο δάσκαλός του?
1: Ο Χρήστος ο Ζώτος είχε καταγωγή από τη Φιλιππιάδα Πρέβεζας. Αλλά ο πατέρας του έφυγε και γεννήθηκε στην Κανδύλα Ετωλοκαρανίας, στο Ξηρόμερο. Από το ίδιο χωριό ήταν και ο αείμνηστος ο Τάκης ο Καρναβάς, ο τραγουδιστής. Ο Χρήστος Ζώτος λοιπόν επέμεινε να μάθει μουσική, γιατί ο πατέρας του δεν το επέτρεπε, δεν το ήθελε για αυτόν. Ασχολήθηκε λοιπόν με τη μουσική, με το λαούτο, ενώ ξεκίνησε με βιολί στην αρχή. Έχει βρεθεί σε διάφορα μέρη, δηλαδή και στην Πρέβεζα τη δεκαετία του 50 είχε πάει 2 χρόνια, και στο Αγρίνιο και στην Άρτα, όπου μαθήτευσε στο Γεράσιμο το Λάλο, στο μεγάλο αυτό δάσκαλο και μουσικό, για τον οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσματα, δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις, υποτίθεται, για να τον ακούσουμε. Παρόλα αυτά, σήμερα λέω πως υπάρχουν ηχογραφήσεις στο Γεράσιμο του Λάλου.
0: Και χαίρομαι που θα έρθεις κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
1: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
0: Για να ακούσουμε αυτές τις ηχογραφήσεις.
1: Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου χαρά. Εγώ το γνώρισα το Ζώτο λοιπόν σε μια φάση της μουσικής του πορείας που είχε αρχίσει να συνεργάζεται με τον Γρηγόρη τον Καψάλη στο Ζαγόρι.
0: Αυτό ήταν και όταν γύρισε από τον Καναδά.
1: Ναι, όταν γύρισε και πιο μετά ακόμα. Και το έζησα αυτό από κοντά όλο. Τελείωσε. Μόλις τον άκουσα, τον Χρήστο τον Ζώτο, τον άκουσα βασικά από μια κασέτα που μου έδωσε ένας φίλος μου. Μου λέει, άκουσε λίγο αυτό το λαούτο. Εγώ δεν περίμενα να ακούσω κάτι περισσότερο από αυτά που είχα ακούσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή σαν συνοδευτικό όργανο. Και εκεί πέρα, ας πούμε, τελείωσαν όλα. Αγόρασα ένα λαούτο και πήγα να τον βρω. Στην Αθήνα, γιατί τότε δεν ζούσα Αθήνα, ήμουν στην επαρχία.
0: Εσύ είσαι από την Πρέβεζα.
1: Ναι, εγώ από την Πρέβεζα.
0: Αυτό το πολύ μεγάλο σταυροδρόμι μουσικών ρευμάτων, και είχατε στο παρελθόν και τα καφενεία στο Σαϊτάν Παζάρ εκεί, όπου περάσανε όλοι.
1: Βεβαίως, ναι. Έχει
0: και
1: μεγάλη
0: μικρασιάτικες επιρροές.
1: Ναι, μετά το 22 είχαμε και μικρασιάτικες επιρροές, αλλά είναι και ένα μέρος το οποίο απελευθερώθηκε το αργά, έτσι, σχέση το 1912. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος, ή ήταν τουλάχιστον, για την παραδοσιακή μουσική.

0: Ο Καρσλαμάς που ακούσαμε είναι πάνω σε παίξιμο του Σαλέα.
1: Ναι, είναι ο Καρσλαμάς του Βασίλη Σαλέα του παλιού. Και είναι ένα από τα κομμάτια που μου είχε δείξει ο δάσκαλός μου και σαν νέοι τότε μας ενδιέφερε, γιατί έχει μια δυσκολία. Μας άρεσε πάρα πολύ να παίζω με αυτόν τον Καρσλαμά.
0: Πώς ήταν ως δάσκαλος ο Χρήστος Ζώτος, και θέλω να μου πεις και τη σχολή που άφησε πίσω του.
1: Καταρχήν θα πω ότι ήταν πολύ επίμονος. Ήθελε να δείξει, ήθελε να μάθει ο μαθητής. Σεβόταν το γεγονός ότι ο μαθητής πήγε και τον βρήκε. Θέλω να τονίσω ότι ο Χρήστος Ζώτος ήταν βαθιά γνώστης όχι μόνο της τέχνης του λαού του, αλλά και της παραδοσιακής μουσικής γενικότερα. Ό,τι και να εμπερικλεί αυτό, έτσι, ρεπερτόριο, μακάμ, μουσικούς δρόμους, φρασιολογία, τραγούδι. Γι' αυτό είχε και μαθητές και από άλλα όργανα. Και τραγουδιστές πήγαν πολύ.
0: Θέλω να μου πεις λίγο και για την τεχνική του Χρήστου Ζώτου.
1: Δούλεψε πάρα πολύ στο όργανο ο Χρήστος Ζώτος και εξέλιξε το σολιστικό ρόλο του οργάνου, χρησιμοποιώντας μια δική του τεχνική, η οποία αξιοποιούσε το κάθετο παίξιμο στο μάνικα του οργάνου και όχι το οριζόντιο.
0: Όπως κάνουν οι κιθαρίστες δηλαδή.
1: Κάπως έτσι, ναι. Βέβαια όμως το λαό του με το κούρτισμα που έχει, έχει πολύ δυσκολία αυτό το πράγμα, έτσι, και απαιτεί δεξιότητα. Μην ξεχνάμε ότι και αυτό ακόμα το σολιστικό το παίξιμο δεν έχει αντίκτυπο σαν ρόλο του οργάνου στη Δημοτική Ορχήστρα σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος να παίξει ένα πανηγύρι, υπάρχουν δύο σολιστικά όργανα. Δεν έχει εφαρμογή. Όμως είναι απαραίτητο, θεωρώ, να το κάνεις, να μάθεις την ταστιέρα του οργάνου. Μάθαινες το όργανο. Γινόσουν πιο ολοκληρωμένος.
0: Πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι για να φύγεις από ένα τάστο να πας σε κάποιο άλλο τάστο που είναι πολύ μακριά, χρειάζεται μεσολαβεί ένας χρόνος για να συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Οπότε με το κάθετο παίξιμο έχεις μεγαλύτερες δυνατότητες και να είσαι και πιο γρήγορος για να παίξεις, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν εξυπηρετεί στην ουσία?
1: Αυτό είναι. Έχεις δυνατότητα να παίξεις από όλες τις τονικότητες καταρχήν. Και μισόφωνα που λέμε, στις διέσεις. Αλλά όσο εύκολο είναι όταν το μάθεις, τόσο δύσκολο είναι να φτάσεις μέχρι να το μάθεις.
0: Στα κουρδίσματα επεμβαίνεται?
1: Κάποιες φορές ναι, αλλά συνήθως όχι. Υπάρχουν κάποιες φορές που επεμβαίνουμε στα κουρδίσματα όπως κάνανε και πιο παλιά, αλλά δεν το χρησιμοποιούν τόσο πολύ οι σύγχρονοι λαουτιέριδες. Παίζουν δηλαδή τα στεριανά όργανα στο λα ρε σολ ντο. Πολλές φορές κάποιοι κατεβάζουν μισόφωνα, μισό τόνο το όργανο, όταν το κλαρίνο είναι λα, για να έχουν ανοιχτή τη φα δίεση και να έχει όγκο το όργανο, για να μην χάνει τον όγκο του στην ουσία.
0: Θα ήθελες να μου πεις τη διαφορά στεριανού και κρητικού λαού του?
1: Η βασική διαφορά είναι στο κούρδισμα. Και υπάρχει και μια μικρή κατασκευαστική διαφορά. Συνήθως είναι πιο μεγάλα τα σκάφη στα κρητικά λαούτα. Το κούρδισμα είναι πιο χαμηλό και αλλάζει και η τεχνική που παίζουν οι κρητικοί, έτσι, λόγω του ρεπερτορίου. Αυτά είναι τα βασικά. Αν πάρω δηλαδή εγώ που είμαι στεριανό σε ένα κρητικό όργανο και παίξω τα ίδια πράγματα που παίζω στο στεριανό, θα ακουστεί ακριβώς το ίδιο πράγμα σε διαφορετικό τόνο.

0: Είμαστε στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Μιχάλη Σιγλέτο στη ρύθμιση του ήχου, σε μια ηχογράφηση από το στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Βασίλη Τριάντη στο λαούτο, τον Νικόλα Αγγελόπουλο στο λαούτο, τον Βαγγέλη Καρύπη στα κρουστά και τον Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι, σε ένα ειδικό αφιέρωμα για το Στεριανό λαούτο, με τον Βασίλη Τριάντη, ο οποίος Βασίλης είναι από το Μουσικό Σχολείο Αθηνών, εκεί διδάσκει, έχει εξαιρετικούς παίχτες, τους έχουμε δει σε προηγούμενη εκπομπή και ευχόμαστε να μπορέσετε να τα καταφέρετε και να έρθετε κάποια στιγμή να ηχογραφήσουμε. Έχει σπουδάσει στη Γυμναστική Ακαδημία με ειδίκευση στους παραδοσιακούς χορούς και στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα. Από τους πρώτους που βγήκες από αυτό το τμήμα, θα ήθελα να μου συστήσεις λίγο και τους υπόλοιπους της ορχήστρας.
1: Θα ξεκινήσω από τον Βαγγέλη τον Καρύπη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Βαγγέλης ο Καρύπης είναι ένας κρουστός που έχει παίξει με τους πάντες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και είναι τιμή μου που τον έχω δίπλα μου και συνοδεύει αυτή τη δουλειά. Είναι ο Νικόλας ο Αγγελόπουλος στο λαούτο με καταγωγή από το Αγρίνιο, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, και ο Θωμάς ο Γρηγορόπουλος, ο οποίος είναι και αυτός ένας νέος τραγουδιστής που έχει έρθει τώρα στην Αθήνα με καταγωγή από την Ξεχασμένη Μαθίας και έχει πολύ μέλλον και αυτός εδώ.
0: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Άδη θα κατέβω με το Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι και μια φράσια πρεβεζάνικη. Θέλω να μας πεις για αυτή τη φράσια, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της.
1: Η συγκεκριμένη φράσια είναι μια εκτέλεση που έπαιζε ο Μάκης ο Βασιλιάδης, ο μεγάλος κλαρινίστας, ο οποίος τον θεωρώ και αυτόν κατά κάποιο τρόπο δασκαλό μου. Δουλέψαμε και μαζί, τον ήξερα πολλά χρόνια από μικρό παιδί και διαφοροποιείται από τη φράσια που παίζουν οι υπόλοιποι, την πρεβεζιάνικη φράσια, γιατί υπάρχει και ζαγορίσια, έτσι. Τώρα μιλάμε μόνο για την πρεβεζιάνικη. Είναι διαφοροποίηση ανάμεσα στις πρεβεζιάνικες φράσκες. Οπότε αυτή είναι μια εκτέλεση που έπαιζε ο Μάικς ο Βασιλιάδης και το χαρακτηριστικό της είναι, αυτό ενδιαφέρει, οι μουσικοί θα το καταλάβουν ίσως καλύτερα και όχι οι υπόλοιποι, ότι δεν γυρίζει στη μελωδική της γραμμή σε καρτσιγάρ, αλλά είναι όλοι ουσάκ. Μιλάω για μουσικούς δρόμους τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και επειδή ο Μάικς ήταν στην πρέβεζα για αυτός πάρα πολλά χρόνια, από 14 χρονών, αποτελεί για μένα η κάθε του εκτέλεση μια εγγύηση, ας πούμε.
0: Και στην επόμενη εκτέλεση που θα ακούσουμε, ένα τσιφτετέλι, θα έχουμε δύο διαφοροποιήσεις. Ένα μέρος του Μάκη του Βασιλιάδη και ένα μέρος πάνω σε αυτά που έπαιζε ο Χρήστος Ζώτος.
1: Ναι, εδώ πέρα θα κάνουμε την απενεχοποίηση του τσιφτετελιού. Γιατί εμείς στην Πρέβεζα ακούγαμε πάρα πολλά τσιφτετέλια και η περιοχή γύρω-γύρω. Βέβαια ήταν πιο μελωδικά, πιο στρωτά και χορεύονταν και πιο στρωτά.
0: Τα κουνήματα είναι της νέας εποχής.
1: Ναι, ήταν λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα τότε, αλλά και σαν σκοπή και παιγμένα πιο αργά. Το πρώτο λοιπόν τσιφτετέλι που ακούγεται εδώ είναι ένα τσιφτετέλι το οποίο το έπαιζε ο δάσκαλός μου, το είχε δείξει, δεν το είχε ηχογραφήσει ποτέ. Το θυμάμαι όπως μου το είχε μάθει. Και το δεύτερο που κολλάει, ας πούμε, στο πρώτο είναι του Μάκη του Βασιλιάδη. Ένα πολύ μελωδικό αργό τσιφτετέλι και αυτό.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε τον Αμάραντο με τη φωνή του Θωμά Γρηγορόπουλου, Βασίλης Τριάντης και Νικόλας Αγγελόπουλος στα λαούτα, Βαγγέλης Καρύπης στα κρουστά. Θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με τα κλάματα, αυτό τον υπέροχο σκοπό αποχαιρετιστήριο του γάμου, όταν αποχαιρετά η μάνα την κόρη που φεύγει από το σπίτι. Θα σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη Τριάντη, που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Σιγλέτο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους οργανοπαίχτες, κορυφαίους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής αυτή τη στιγμή που ήταν εδώ μαζί μας για αυτό το αφιέρωμα στο στεριανό λαούτο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή, μας ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις επετείους. Έχουμε σήμερα την Διεθνή ημέρα διαλόγου, λέει, μεταξύ των πολιτισμών. Έχουμε επίσης τη Διεθνή ημέρα εραλδικής. Για να πω την αλήθεια, δεν ήξερα τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά βλέπω εδώ ότι είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Είναι αυτό το διεθνές στυλ, κατά κάποιο τρόπο, τέχνης, αρχιτεκτονικής, πώς το έλεγε κανείς, που επικράτησε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ασφαλώς έχουμε και επετείους. 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του Ράινχαρντ Χάιντριχ. Ήταν ο νούμερο 2, αν θυμάμαι καλά, των SS κάτω από τον Χίμλερ. Η επιχείρηση είχε ονομαστεί επιχείρηση Ανθρωποειδές, εκτελέστηκε στην Πράγα, στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Οι δύο, νομίζω, αξιωματικοί ήταν του τσεχικού στρατού. Ήταν αυτοί οι οποίοι τον χτύπησαν, έβαλαν βόμβα, κάτι τέτοιο, τον τραυμάτισαν θανάσιμα, πέθανε μετά από λίγες μέρες και σαν εκδίκηση οι Ναζί έκαψαν το χωριό Λίντιτσε. Όμως αν σήμερα το 1944 έχουμε και την καταστροφή του Δίστομου εδώ στην Ελλάδα, όπου οι Ναζί σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Έτυχε σήμερα να κοιτάζω εκείνη την φωτογραφία η οποία έγινε πρωτοσέλιδο εκείνη την εποχή στο περιοδικό, στο αμερικανικό περιοδικό Life. Ήταν, θα έλεγα, το σημαντικότερο, το πιο μεγάλο περιοδικό της εποχής του, μεγαλύτερο και από το Time και το Newsweek. Το Life είχε πρωτοσέλιδο την φωτογραφία της Μαρίας Παντίσκα, μιας 19χρονης κοπέλας της οποίας δολοφόνησαν την μητέρα της, την Παγώνα Παντίσκα, και ο δημοσιογράφος του Life, ο οποίος πήγε στο Δίστομο 4 μήνες μετά το συμβάν, τον Ιούνιο του 1944, δηλαδή τον Οκτώβριο, την πέτυχε εκεί πέρα, είχε αφήσει τη σκάφη της και είχε πάει να ανάψει κάτι καντήλια και έκλαιγε. Από ό,τι έχω διαβάσει, της είπε να σταθεί, της είπε να τραβήξει λίγο πίσω τη μαντήλα και τράβηξε την περίφημη αυτή φωτογραφία, την οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Κατά σύμπτωση έκανα σήμερα και κάποιους συνδυασμούς, γιατί έτυχε όταν, τώρα είναι λίγο προσωπικό, αλλά όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου μέναμε στο Δίστομο για ένα διάστημα, ο πατέρας μου είχε πάει εκεί πέρα και νοικιάζαμε ένα σπίτι το οποίο ανήκε στον Λεωνάρδο Παντίσκα. Είχε μια κόρη, την ονόμαζαν Παγώνα Παντίσκα, και σήμερα έκανα τους συνδυασμούς. Από ό,τι φαίνεται ήταν ο αδερφός της Μαρίας Παντίσκα και η μητέρα τους ήταν εκείνη η οποία είχε δολοφονηθεί. Βλέπω επίσης ότι σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Και το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Εκείνη την εποχή ήταν η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία, το Ιράκ, όλοι εναντίον του.
Οι Ισραηλινοί όμως κατάφεραν να νικήσουν μέσα σε λίγες μέρες. Στην ουσία δεν διήρκησε ο πόλεμος 6 μέρες όπως λένε, διήρκησε 130 τόσες ώρες και κατέκτησαν την Λωρίδα της Γάζας, η οποία ανήκε τότε στην Αίγυπτο, τη Χερσόνησο του Σινά, η οποία επίσης ανήκε στην Αίγυπτο, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού που ανήκε στην Ιορδανία, την Ανατολική Ιερουσαλήμ που ανήκε, την παλιά πόλη δηλαδή που και αυτή νομίζω ανήκε στην Ιορδανία τότε, και τα υψίπεδα του Γκολάν που ανήκαν στην Συρία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, βλέπω ότι το 1922 γεννιέται η Judy Garland. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Frances Ethel Gumm, Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας. 1931 γεννιέται ο Ζουάο Ζιλμπέρτο, ο Βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης από τους θεμελιωτές της Bossa Nova. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, σημαντικούς ανθρώπους. Louis de Camoens, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, πέθανε το 1580 και το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ray Charles Robinson, ο Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Είχε γεννηθεί το 1930. Και νομίζω ότι με ατά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το αυτό που αποκαλώ καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Ασία, στην Νότιο-Ανατολική Ασία και συγκεκριμένα θα πάμε στην Ταϊλάνδη να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να πάμε όμως στην Ταϊλάνδη, έχει φροντίσει εδώ να βάλει ένα ωραίο τραγούδι, βλέπω, του Τόλι Βοσκόπουλο, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Πάμε λοιπόν με Τόλι Βοσκόπουλο στην Ταϊλάνδη και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου, το Ανεπανάληπτος, έχουμε ήδη συνδεθεί με την, έχουμε πάει και νοερά στο βασίλειο της Ταϊλάνδης, στην Ταϊλάνδη δηλαδή, όπως την, μια χώρα στην νότιο-ανατολική Ασία, η οποία συνορεύει με το Λάος και την Καμπότζη στα ανατολικά, τον κόλπο της Ταϊλάνδης και την Μαλαισία στα νότια, τη θάλασσα Ανταμάν και την Μιανμάρ στα δυτικά. Είναι επίσης γνωστή για αρκετούς από εμάς ως Σιάμ, το οποίο ήταν το επίσημο όνομα της χώρας μέχρι τον Μάιο του 1949, και να πούμε ότι η ιστορία της Ταϊλάνδης και του Σιάμ τότε συνδέεται με έναν Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Γεράκη ή Κωνσταντς Φάλκον όπως ήταν γνωστός, ο οποίος κατάφερε να διοριστεί μέχρι και πρωθυπουργός του βασιλιά Ναράι του Σιάμ την περίοδο 1683-1688, αλλά ήθελε να τους αλλάξει και θρησκεία από ό,τι ξέρω, και εκεί κάπου χάλασαν τα πράγματα, στο τέλος βρέθηκε δολοφονημένος. Αλλά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη Φωτιάδη, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, και ο οποίος, αγαπητέ Γιάννη, σε καλωσορίζω καταρχάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Χαιρετισμούς από την Ταϊλάνδη.
0: Για μίλησε, από ποιο μέρος της Ταϊλάνδης όμως, για πες μας πού σε βρίσκουμε τώρα.
1: Εγώ στο παρελθόν έμενα στο Μπέγκοκ περίπου 26 χρόνια.
0: Στην Μπανκόγκ που λέμε εμείς. Έχω... Στην Μπανκόγκ, να το πω έτσι για να κατανοήσουν οι...
1: Ναι, στο Μπέγκοκ. Και τώρα έχω μεταφέρει την οικογένειά μου στο Τσιανγκ Μάι που είναι βόρεια Ταϊλάνδη. Περίπου 10 ώρες με το αυτοκίνητο από το Μπέγκοκ.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι διαφορετική η πόλη αυτή. Η Μπανκόγκ είναι γνωστή ως μια μεγαλούπολη η οποία έχει πολύ μόλυνση. Τουλάχιστον στο μυαλό το δικό μας αυτό είναι μια σύγχρονη πόλη η οποία όμως έχει υπερβολικά, πώς να το πω, υπερβολική μόλυνση, περιβαλλοντολογική μόλυνση.
1: Well, Chase, όταν εγώ πρώτα ήρθα στη Ταϊλάνδη, εγώ είμαι από τη Νέα Υόρκη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, να μας θυμίσεις πώς βρέθηκες στην Ταϊλάνδη, γιατί εσύ είσαι Ελληνοαμερικανός κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, οι γονείς μου από την Ελλάδα, ο πατέρας μου Πόντιος και η μητέρα μου από τη Σίμη.
0: Σίμη.
1: Ήρθα στη Ταϊλάνδη από δουλειά. Δηλαδή ήμουν δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, αλλά άρχισα να κάνω κάτι δουλειές εδώ στην Ασία. Και βρήκα ευκαιρία να αρχίσω δουλειά στην Νέα Υόρκη, στο Μπέγκοκ, και μετάφερα εδώ γιατί σαν δικηγόρος ήταν πιο...
0: εύκολο.
1: Όχι πιο εύκολο, πιο ενδιαφέρον. Γιατί στη Νέα Υόρκη είχαμε, ξέρεις πόσοι δικηγόροι στη Νέα Υόρκη. Αλλά εδώ ο νόμος εδώ ιδιαίτερος 30 χρόνια πριν, ο νόμος άρχισε να γίνεται πιο μοντέρνος νόμος, αλλά άλλαζε ο νόμος και ήταν πιο ενδιαφέρον, πιο exciting δηλαδή.
0: Ναι. Εσύ με τι ακριβώς ασχολείσαι στη δικηγορική? Γιατί ξέρουμε στη δικηγορική ασχολούνται άλλοι με ποινικό, άλλοι με άλλα πράγματα. Εσύ με τι ακριβώς?
1: Με το γραφείο μας θα κάνει όλες τις δουλειές εκτός από ποινικές, criminal. Δηλαδή και εγώ οι πιο πολλές δουλειές που κάνω είναι δηλαδή εταιρείες.
0: Επιχειρηματικά
1: και international, πώς το λένε, WTO.
0: Διεθνής εμπόριο... World Trade Organization, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
1: Ναι, αυτές οι δουλειές. Τώρα έχουμε αρχίσει και κάνουμε δουλειές με το cryptocurrency και digital tokens που έχουν αυξηθεί εδώ στη Ταϊλάνδη τώρα.
0: Όταν εννοείς κάνετε δουλειές, τι εννοείς? Γιατί αυτό κάνεις παραγωγή mining που λέμε, έτσι, των κρυπτονομισμάτων και ασφαλώς αγοραπολισίες. Εσείς πώς ακριβώς εμπλέκεστε στη διαδικασία, πώς, με ποιο τρόπο?
1: Το πραγματικά, εμείς κάνουμε το development. Οι πελάτες που έχουμε κάνουν το software, ας πούμε, για καινούρια digital coins,
0: για ψηφιακά νομίσματα.
1: Ναι, που έχουν αξία από ή από οικόπεδα ή από άλλα διαφορετικές εταιρείες. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καινούριο investment.
0: Ναι.
1: Τρόπος investment. Yeah.
0: Εκδίδουν δηλαδή ψηφιακά νομίσματα που έχουν από πίσω τους διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως είπες, που μπορεί να είναι
1: κτίρια
0: ή οτιδήποτε άλλο, και εσείς μεσολαβείτε, και οι πελάτες σας, από ό,τι κατάλαβα, είναι εταιρείες πληροφορικής βασικά, οι οποίες αναπτύσσουν το software. Σωστά,
1: Σωστά.
0: Το λογισμικό που λέμε εμείς εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Γιάννη, πριν πάμε, δεν θέλω να εμπλακούμε αμέσως με αυτά, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Βρέθηκες λοιπόν στην Ταϊλάνδη πριν 30 χρόνια, κάπου τόσο. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, πόσο έχει αλλάξει η Ταϊλάνδη από τότε που πήγες εσύ μέχρι σήμερα?
1: Μεγάλες αλλαγές. Όταν πρώτο ήρθα στη Ταϊλάνδη, είχαμε το μεγάλο crash το 1997, και οι τράπεζες είχαν σταματήσει δάνεια, πολλά οικόπεδα που αρχίσανε και τα χτίσανε, σταμάτησαν όλα, η οικονομία είχε πέσει, το BAT, το που είναι το νόμισμα της Ταϊλάνδης, είχε πέσει στα μισά. Δηλαδή παλιά ήταν κάπου 26 το δολάριο και είχε πέσει μέχρι τα 45 στο δολάριο τότε.
0: Να είχε διολυστήσει.
1: Τώρα έχει στάσει, είναι περίπου 32-33, που έχει μείνει έτσι για τώρα να πω κάπου 6-7 χρόνια.
0: Μάλιστα. Μεγάλες αλλαγές δηλαδή από τότε μέχρι σήμερα. Εσύ φυσικά παντρεύτηκες, έκανες οικογένεια, έχεις παιδιά εκεί πέρα, έγινες Ταϊλανδός κατά κάποιο τρόπο. Δεν σου φτάνε μόνο που είσαι Αμερικανός και Έλληνας, ήθελες να γίνεις και Ταϊλανδός.
1: και έχω βάλει χαρτιά για να πάρω τα επικότητα εδώ στη Ταϊλάνδη.
0: Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι δύσκολο. Είναι πιο εύκολο αν είσαι παντρεμένος με Ταϊλανδέζα γυναίκα, όπως είμαι, και έχεις και παιδί, και αν έχεις μείνει στη Ταϊλάνδη για πολλά χρόνια, είναι πιο εύκολα. Δηλαδή, όταν εγώ κανονικά πηγαίνω κάθε χρόνο και μου ξανανεώνουν τη βίζα για ένα χρόνο.
0: Βγαίνεις εκτός της χώρας και επιστρέφεις για να ανανεωθεί η βίζα, έτσι
1: όχι, γίνεται. Όχι, αυτό γίνεται μέσα στη πόλη. Δηλαδή πηγαίνουμε στο γραφείο, βάζουμε τα χαρτιά, είναι τα ίδια χαρτιά κάθε χρόνο και μου ξανανεώνουν για ένα χρόνο. Και δηλαδή περίπου 4 χρόνια πριν, το γραφείο, το immigration, μου είπε, γιατί τα συνεχίζεις αυτά, γιατί δεν βάζεις για επικότητα, γιατί είσαι εδώ τόσο καιρό, έχεις οικογένεια, σε θέλουμε να είσαι Ταϊλανδός.
0: Ναι.
1: So, έβαλα τα χαρτιά και παίρνει περίπου 5-6 χρόνια για να τα κοιτάξουν, είχα να δώσω και interview με διαφορετικά γραφεία και τώρα περιμένω.
0: Το interview.
1: Maybe σε ένα χρόνο να το πάρω.
0: Το interview έχει γίνει στην τοπική γλώσσα ή στα αγγλικά, πώς ακριβώς γίνεται?
1: Στην τοπική γλώσσα.
0: Στην τοπική. Μιλάς στην τοπική γλώσσα εσύ πλέον, έτσι?
1: Ναι. Μιλάω.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι σε ρωτάνε για την ιστορία της χώρας και ούτω καθεξής.
1: Yes. Ρωτάνε για τα κοινά της χώρας, την ιστορία της χώρας. Τέτοια πράγματα. Και εγώ, αφού έχω μείνει εδώ 30 χρόνια, αυτά ήταν πολύ εύκολα.
0: Ναι, σαφώς. Για τον Κωνσταντίνο Γεράκη το ήξερες, έτσι αναφέρθηκα σε αυτόν προηγουμένως. τον Έλληνα.
1: Σίγουρα, και έχω πάει και στο σπίτι του, στο Λόπμπουρι, εδώ,
0: ναι,
1: στη Ταϊλάνδη.
0: Σοβαρά, έχει.
1: Που αξίζει, αν είναι κανείς ιδιαίτερος Έλληνας,
0: ναι,
1: να δει στη Ταϊλάνδη, αξίζει να πάει. Γιατί είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον η ζωή που είχε και αυτά που έκανε και τώρα ακόμα τον έχουν. Τον respect, πώς τον θα πω.
0: Σεβασμό του έχω.
1: Σεβασμό, μεγάλο σεβασμό.
0: Ναι, μα νομίζω ότι και εδώ στην Κεφαλονιά, Κεφαλονίτης ήταν, έτσι δεν είναι, από ένα χωριό,
1: ναι,
0: της Κεφαλονιάς,
1: ναι, ναι,
0: ήταν. Θυμάμαι στο παρελθόν που τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης εδώ τον πήγαινε στο συγκεκριμένο χωριό και τον ξεπερνώ, έχει σπίτι και εκεί και στο χωριό εδώ στην Ταϊλάνδη ο Γεράκης, έτσι, και θυμάμαι ότι τον πήγαινε τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης στο σπίτι του συγκεκριμένου του Γεράκη στο χωριό του ο Πέτρος, ναι, ο δίπλας, το θυμάσαι τον Πέτρο που ήταν μαζί.
1: Ναι, θυμάμαι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, τον πήγαινε ο Πέτρος εκεί πέρα, τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης στο σπίτι του Γεράκη στην Ελλάδα, το χωριό του,
1: ναι,
0: εκεί ακριβώς ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα μου λες ότι διατηρούν και το σπίτι του που ήταν εκεί, έτσι, μπράβο.
1: Ναι, το σπίτι του ήταν περίπου ένα χιλιόμετρο από το παλάτι του βασιλιά.
0: Και
1: εκεί δεν ήταν μόνο σπίτι, ήταν το σπίτι του και ήταν και κτίρια
0: του,
1: που ήταν για να. Ήταν δηλαδή κτίρια για όταν ερχόντουσαν διπλωμάτες από το εξωτερικό, mm-hmm, ο Γεράκης του συναντούσε εκεί στα άλλα κτίρια που ήταν δίπλα στο σπίτι του και είχαν και χριστιανική εκκλησία στο ίδιο μέρος, δηλαδή είναι κάπως, είναι σαν ένα πάρκο, ας πούμε, mm-hmm, και είναι διαφορετικά κτίρια και έτσι ο Γεράκης ήταν ο διπλωμάτης του βασιλιά.
0: Σαν ένα κόμπλεξ που λέμε, ένα συγκρότημα,
1: ναι,
0: κατοικιών που.
1: Έτσι ήταν, έτσι, ναι, είναι ακόμα.
0: Και είναι σωστό, ναι, αυτό που είπα, αυτό που θυμόμουν, ότι προσπάθησε πρακτικά να τους αλλάξει τη θρησκεία και επαναστατήσανε οι βουδιστές, οι ιερείς εκεί πέρα και τον φάγανε.
1: Πραγματικά, πολλά έχουν πει για το ποιο είναι ο λόγος που τον βάλανε φυλακή και τότε έπειτα τον σκοτώσανε. Είναι, πολλοί λένε για θρησκεία, άλλοι λένε γιατί είχε φιλία με τους Γάλλους, mm-hmm, και προσπαθούσε να φέρει τη Ταϊλάνδη να γίνει, να φέρει τη Γαλλία να πάρει τη Ταϊλάνδη. Αλλά αν κοιτάξεις πιο βαθιά, ο βασιλιάς Ναράι,
0: yeah,
1: δεν είχε γιο που μπορούσε να γίνει βασιλιά. Επειδή δεν είχε γιο, και όταν είχε αρρωστήσει, άλλοι που θέλανε να
0: τον διαδεχτούν,
1: θέλανε τη δύναμη, right,
0: να πάρουν τη θέση του,
1: είδανε ότι ο βασιλιάς δεν είχε δύναμη και ο Γεράκης ήταν ο μόνος που υποστήριζε τον βασιλιά. So, έτσι τον βάλανε φυλακή, είπανε ότι βοηθούσε τους Γάλλους,
0: ναι,
1: προσπαθεί να αλλάξει τη Ταϊλάνδη, αλλά ο αληθινός λόγος είναι ότι θέλανε να βάλουν δικό τους βασιλιά,
0: ναι, ναι,
1: και θέλανε να τον βγάλουν και να πάρουν εκείνη την κυβέρνηση. Και αυτό νομίζω είναι ο πραγματικός λόγος που τον. Ναι, γι' αυτό ακόμα το σέβονται, γιατί I think οι Ταϊλανδοί καταλαβαίνουν ότι το τι έγινε δεν ήταν ότι ο Γεράκης έκανε τίποτα κατά τη Ταϊλάνδη,
0: ναι,
1: ήταν γιατί βρέθηκε σε ένα σημείο που, you know, τα πολιτικά ήταν εναντίον του.
0: Ναι, ναι, είναι πολιτικά παίγνια εκεί μεταξύ των, ναι, ποιος θα πάρει την εξουσία.
1: Όπως βλέπεις τα. Πώς είναι πώς είχαν εκείνο το έργο Game of Thrones. Πραγματικά ήταν έτσι.
0: Ναι, όντως. Πόσοι Έλληνες τώρα περίπου, ο Γεράκης ήταν εκεί το 1650, 80, 70, κάπου εκεί πέρα. Σήμερα Πόσοι Έλληνες περίπου είσαι στην Ταϊλάνδη, αγαπητέ Γιάννη? Πόσοι περίπου έχετε πάει?
1: Παλιά είχαμε πιο πολλούς Έλληνες. Έπειτα από το COVID, νομίζω πολλοί Έλληνες που είχαν επιχειρηματίες εδώ, ιδιαίτερως με το τουρισμό, κλείσανε γραφεία και γυρίσανε στην Ελλάδα. Μερικοί που τους ξέρω. Και έτσι νομίζω ο κόσμος εδώ, ο ελληνισμός εδώ έχει πέσει. Θα έλεγα πρέπει να έχουμε κάπου, όχι πολλούς τώρα, κάπου 500, maybe 1000 Έλληνες.
0: 1000 άτομα, ναι.
1: Κάθε τόσο γνωρίζω καινούριο, γνώρισα καινούριο Έλληνα εδώ στη Chiang Mai, προχθές.
0: Σοβαρά, γιατί, πώς, κατά σύμπτωση?
1: Όχι, γιατί κάνουμε κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: κάνουμε ένα παρέλαση μοτοσυκλέτες που λέγεται το Distinguished Gentleman Ride, που είναι για να μαζεύουν λεφτά για καρκίνο, για να βοηθήσουν, ναι. Και αυτό το χρόνο ένας Ελληνάς, ο Φανούρης είναι το όνομά του, ήρθε μαζί και γνωριστήκαμε και τώρα maybe την επόμενη φορά όταν μιλήσουμε μπορεί να τον έχω και εκείνο μαζί.
0: Α, πολύ ωραία. Πού μένει ο Φανούρης? Είναι εκεί στην πόλη σου ή κάπου άλλο?
1: Μάει, αλλά στο κέντρο. Στο κέντρο, εγώ είμαι λίγο έξω από το κέντρο, ναι. Εκείνος είναι στο κέντρο.
0: Μάλιστα. Ναι. Είδες, βρήκες σε κάποιον τελικά, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
1: Σίγουρα. Πάντοτε βρίσκω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και έχουμε ακόμα το ελληνικό επιμελητήριο στο Bangkok.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Πώς πάει το ελληνοταϊλανδέζικο εμπορικό επιμελητήριο? Ήσουν απρόεδρος, δεν ξέρω αν παραμένεις για ένα διάστημα.
1: Ήμουν πρόεδρος 2 χρόνια και τώρα έχουν αλλάξει πρόεδρο 2 φορές, αλλά συνεχίζει και προσπαθούν να βοηθήσουν με εμπόρευμα μεταξύ Ελλάδα και Ταϊλάνδης και να διαφημίσουν ελληνικά
0: προϊόντα
1: εδώ στην Ταϊλάνδη, ναι. So, προχωρούν. Και κάθε τόσο έχουν διασκέδαση. Έρχεται και ο Μπάσερ της Ελλάδος που είναι τώρα, έχουν αλλάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον στο επιμελητήριο να βοηθήσει να προοδέψουν έσω. So yeah, προχωρεί.
0: Ο πρεσβευτής εννοείς της Ελλάδος
1: ναι.
0: Στην Ταϊλάνδη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εμείς εξάλλου από εκεί σε γνωρίσαμε, από το ελληνοταϊλανδέζικο επιμελητήριο και τις εκδηλώσεις που κάνατε στο παρελθόν. Και το Πάσχα και τις εθνικές εορτές, θυμάμαι, και τα λοιπά λοιπά, όλα αυτά που κάνατε. Ήθελα να σε ρωτήσω, μια και είσαι και δικηγόρος, πόσο εύκολο είναι ένας ξένος να έρθει να κάνει δουλειές στην Ταϊλάνδη που λέμε? Γιατί έχουμε ακούσει ότι έχουν κάποιους αυστηρούς κανόνες, δηλαδή δεν είναι εύκολο κάποιος ξένος να πάει στην Ταϊλάνδη και να ανοίξει μια επιχείρηση, τουλάχιστον αυτό είναι στο μυαλό μας, και να έχει ο ίδιος την πλειοψηφία των μετοχών εκεί πέρα, το 51% που λέμε. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει μόνο δουλειές, δηλαδή μερικά industries. Παραδείγμα χάρη τουρισμός, δηλαδή τουριστική εταιρεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 51% Ταϊλανδέζικοι, Ταϊλανδοί που έχουν μετοχές. Αλλά ας πούμε, αν θέλεις να κάνεις εξαγωγή από τη Ταϊλάνδη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αυτό μπορεί ένας ξένος να έχει όλες τις μετοχές, γιατί αυτό δεν απαγορεύεται σε ξένους.
0: Μάλιστα.
1: So, μπορεί ένας Έλληνας να αφήσει τη Ταϊλάνδη, να κάνει εταιρεία, να πάρει βίζα, να παίρνει κάθε χρόνο βίζα και να κάνει εξαγωγή ταϊλανδικά προϊόντα στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα είναι, έχουν και το ένα σωματείο, το Board of Investment, που αν έχεις κάτι κατάλληλη δουλειά, παραδείγματος χάρη που μιλούσαμε, Digital Token Development, μπορείς να αρχίσεις εταιρεία χωρίς Ταϊλανδούς μετοχές.
0: Χωρίς μετοχές, ναι. Χωρίς να έχεις μετόχους Ταϊλανδούς, να είναι δικιά σου δηλαδή ολόκληρη εταιρεία, ναι.
1: Ναι, και μπορείς να κάνεις δική σου εταιρεία, να κάνεις τις δουλειές, αλλά ο λόγος που το αφήνουν αυτό είναι αν δείξεις ότι θα φέρεις λεφτά μέσα στη Ταϊλάνδη, δηλαδή investment, και θα βάλεις εργάτες στη Ταϊλάνδη και θα προχωρήσεις κάτι ενδιαφέρον που θα βοηθήσει την οικονομία της Ταϊλάνδης. So, αυτό είναι το ένα που είπα, είναι digital tokens, αλλά είναι logistics centers, εργοστάσια που ας πούμε κάνουν ηλεκτρονικά για εξαγωγή. Μια εταιρεία που είχαμε είναι εργοστάσιο που αγόραζε χρυσό, έφερνε διαμάντια και τέτοια από το εξωτερικό, τα φτιάχνουν σε δαχτυλίδια.
0: Τα επεξεργάζονταν εκεί, δηλαδή.
1: Για εξαγή, ναι.
0: Και τα εξάγανε.
1: Είναι πολλές άλλες, πολλά άλλα industries, ας πούμε, ναι, που το αφήνουν έτσι, ναι. Και σε βοηθάνε, σου δώνουν και 10 χρόνια χωρίς να πληρώσεις φόρο στη Ταϊλάνδη. Ναι, στο τα κέρδη που τα κάνεις μπορείς να τα στέλνεις πίσω στο εξωτερικό χωρίς φόρο.
0: Μάλιστα.
1: Για 10 χρόνια παραδείγματος χάρη. Ναι.
0: Στο real estate τι γίνεται, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει να αγοράσει σπίτι ας πούμε στην Ταϊλάνδη ή να αγοράσει ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το κάνει αυτό ένας ξένος ή όχι?
1: Αυτή τη τώρα η Ταϊλάνδη από τώρα περίπου 20 και χρόνια αφήνουν ξένους να αγοράζουν condominium, διαμερίσματα, αλλά πρέπει αν είναι ένα κτίριο, μόνο μπορούν να αγοράσουν μέχρι 49% από τα διαμερίσματα μπορεί να αγοράσουν ξένοι στο όνομα τους. Για οικόπεδο και σπίτια αυτό απαγορεύεται ακόμα.
0: Απαγορεύεται, δηλαδή... Δεν μπορεί να έρθει κάποιος εκεί έστω και αν έχει λεφτά και να πει εμένα μου αρέσει αυτό το σπίτι που έχει αυτόν τον ωραίο κήπο και θέλω να το πάρω, δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει στο όνομά του ας πούμε το 51%.
1: Γενικά όχι, αλλά είναι μερικά exceptions ας πούμε, παραδείγματος χάρη αν αρχίσεις εταιρεία με το BOI που είπαμε, το Board of Investment, σε αφήνουν ο CEO της εταιρείας μπορεί να αγοράσει σπίτι. Και μπορεί να κρατήσει το σπίτι όσο η εταιρεία συνεχίζει. Όσο έχουν κάτι καινούριες βίζες για ξένους που έχουν retire, ας πούμε,
0: παίρνουν
1: συνταξιούχους που μπορούν να αγοράσουν σπίτι στη Ταϊλάνδη και παίρνουν ειδικό εξαιρέσεις γι' αυτό. Αλλά πρέπει να είναι 250.000
0: και πάνω.
1: Δολάρια και πάνω. Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν βάλει κάποιο όριο, ας πούμε.
1: Ναι. Αλλά είναι εξαιρέσεις. Αυτά είναι λίγο πιο δύσκολα να τα βρεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Γιάννη. Μια και μιλάμε τώρα για την Ταϊλάνδη, είναι μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ακούσει ότι εκεί πέρα δεν δίνονται συντάξεις όπως δίνονται στη Δύση και τα λοιπά, ισχύει κάτι τέτοιο? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε συνταξιοδοτικό σύστημα, δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, ισχύει αυτό στην Ταϊλάνδη?
1: Δώνουν κάτι λίγα, πολύ λίγα λεφτά, έχει να κάνει με τη δουλειά. Αν δουλεύεις για την κυβέρνηση, είναι κάτι, για κανονικά, maybe θα είναι κάπου, θέλω να πω, χίλια δολάρια το μήνα, κάπου εκεί, για συνταξιούχος. Και δώνουν και ασφάλεια για υγείας και τέτοια για όλη τη ζωή σου. Αν δουλέψεις, ας πούμε, για την κυβέρνηση 10-20 χρόνια, μπορείς να πάρει σύνταξη και να έχεις και ασφάλεια υγιής για την ζωή σου. Πολλοί θέλουν να δουλεύουν για την κυβέρνηση.
0: Το προφανώς. Στον ιδιωτικό τομέα ισχύει το ίδιο ή εκεί δεν δίνονται? Τι γίνεται στον ιδιωτικό? Αυτοί που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα στην Ταϊλάνδη.
1: Ναι. Εκεί η κάθε εταιρεία είναι διαφορετική. Πολλές εταιρείες δώνουν σύνταξη άλλες. Έχει να κάνει η κάθε εταιρεία, αλλά δεν υπάρχει νόμος που το υποχρεώνει να το κάνουν.
0: Μάλιστα. Αυτές οι συντάξεις εννοείς, φαντάζομαι συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι αυτά που έχει κάθε εταιρεία για τους εργαζόμενους της.
1: Ναι.
0: Αλλά φαντάζομαι πρέπει να δουλεύουν πολλά χρόνια για την εταιρεία για να απολαύσουν στο τέλος μια σύνταξη. Αν φύγουν, δεν φαντάζομαι ότι. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
1: Έχουν ένα σύστημα που τώρα θα. Η κάθε εταιρεία πρέπει να. Είναι ένα σύστημα που αν ο υπάλληλος δέχεται να βάλει, ας πούμε, $1,000 το μήνα ή 500 δολάρια το μήνα για σύνταξη, η εταιρεία πρέπει να βάλει και εκείνη 500.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άρα, like a matching program.
0: Ναι, άρα
1: και αυτό μπορούν, και αυτό δεν το χάνε. Αν φύγουν από τη δουλειά, ό,τι έχουν μαζευτεί θα το πάρουν όταν φύγουν από τη δουλειά, ή αν πάρουν καινούρια δουλειά μπορούν να το μεταφέρουν στη καινούρια δουλειά και να το συνεχίσουν.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνεις.
1: Αλλά αυτό είναι optional, δηλαδή
0: αν
1: ο εργάτης το θέλει και δώσει τα λεφτά. Πολλοί δεν το κάνουν γιατί
0: τα
1: χρήματα που παίρνουν κάθε χρόνο. Ναι, σωστά, και δεν θέλουν να τα δώσουν, ναι.
0: Δεν τους φτάνουν δηλαδή. Αλλά για να ζήσουν.
1: Υπάρχει, ναι, ναι.
0: Και στο θέμα της περίθαλψης τι γίνεται, δηλαδή στο θέμα ότι υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, σε τι κατάσταση είναι, γιατί γνωρίζουμε ότι η Ταϊλάνδη έχει καλά ιδιωτικά νοσοκομεία και πολλοί και Αμερικανοί και άλλοι έρχονται στην Ταϊλάνδη για αυτό το λόγο, για να θεραπείες και τα λοιπά, στα ιδιωτικά όμως νοσοκομεία της Ταϊλάνδης, τα οποία θεωρούνται πολύ καλά. Έχω ακούσει ότι τα δημόσια δεν είναι σε καλή κατάσταση, αυτό ισχύει?
1: Τα δημόσια είναι καλά, αλλά κανονικά υπάρχει, δηλαδή αν ο κάθε κάτοικος δικαιούται να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά ας πούμε θα πάει από το πρωί και θα μείνει όλη την ημέρα μέχρι δει γιατρό. Υπάρχει, αλλά είναι...
0: Σου βγάζει...
1: Είναι slow, δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, εντάξει. Ναι, μάλιστα. Άρα όλοι προτιμούν να πάνε σε ιδιωτικά.
1: Τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι πολύ καλύτερα, αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι άσχημα, ας πούμε. Ο πιο πολλής κόσμος πηγαίνει και ξέρω πολλοί που πάνε και είναι ευχαριστημένοι με τη, με τη δουλειά, με το show. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του. Δηλαδή αν εμείς πάμε σε δημόσιο νοσοκομείο, I think δεν θα μας άρεσε.
0: Δεν θα μας άρεσε. Ναι, γιατί έχουμε κάποιο μέτρο σύγκρισης, αυτό λες. Όταν έχεις δει κάτι άλλο, το συγκρίνεις με αυτό που βλέπεις και λες ότι αυτό είναι υποδεέστερο, άρα δεν μ' αρέσει. Αλλά φυσικά για να πας στα ιδιωτικά πρέπει να έχεις ιδιωτική ασφάλιση, έτσι δεν είναι, υγείας.
1: Ναι, σωστά. Ή να πληρώσεις με ό,τι χρειάζεται.
0: Παραδείγματος
1: χάρη, εγώ είχα σπάσει το shoulder. Το shoulder.
0: Τον ώμο σου.
1: Ναι.
0: Τον ώμο σου.
1: Τον ώμο μου,
0: σου
1: ναι.
0: Βγήκε,
1: είχε σπάσει τον ώμο και το κόκαλο είχε βγει από το ώμο και έπρεπε να κάνω χειρουργία.
0: Ναι. Πότε συνέβη αυτό?
1: Και, ναι.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Πώς έγινε? Και περπατούσα και έπεσα κάτω.
0: Τόσο απλό.
1: Ναι. Well, όταν έπεσα, δηλαδή ήταν στο δρόμο κάτι και έπιασε το πόδι μου και εκεί που ήταν να πέσω, αντί να πέσω προσπαθούσα να αναστηρίξω τον εαυτό μου και πήγα τρώχοντας έπεσα κάτω. Γι' αυτό έσπασε. Και στο τέλος πήγα στο γιατρό, στο ιδιωτικό νοσοκομείο εδώ στο Chiang Mai και μου κάνανε χειρουργία, είναι όλα εντάξει, βάλανε βίδες και titanium και όλο μου κόστησε 400.000 μπατ, δηλαδή λίγο παραπάνω από 10.000 δολάρια.
0: Α, είναι σχετικά φτηνό δηλαδή, αν το σκεφτείς. Δηλαδή όλο αυτό που περιγράφεις και τιτάνιο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πόσοι Ταϊλανδοί μπορούν να το κάνουν αυτό, δηλαδή εάν συμβεί σε έναν μέσο άνθρωπο, έχει τα λεφτά να πάει να τα δώσει, έχει αυτά τα λεφτά?
1: Θα πάει σε δημόσιο, θα πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, θα το κάνουν και δεν θα πληρώσει τίποτα.
0: Ναι, πώς θα το κάνουν φυσικά, αλλά εντάξει.
1: Αυτό δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι, εντάξει, κανείς.
1: Πιστεύω θα κάνουν τη δουλειά, αλλά δεν θα είναι ο καλύτερος γιατρός δηλαδή. Ναι, δεν θα είναι ο top χειρουργός, you know, ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Όχι. Απλώς έχω ακούσει ιστορίες, γι' αυτό σε ρωτάω, απλώς για επιβεβαίωση.
1: Και το νοσοκομείο, ξέρεις, εγώ πήγα στο νοσοκομείο, είναι ωραίο δωμάτιο, air conditioning.
0: Ναι. Ωραίο ξενοδοχείο.
1: Πολύ ωραίο, αλλά στο δημόσιο θα είναι πιο βασικό.
0: Ναι, θα είναι και άλλος κόσμος και τα λοιπά, κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Θα μοιράσεις δωμάτιο, τέτοια. Okay.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, το λέω επειδή βλέπω ότι ο χρόνος έχω κρατήσει ήδη αρκετά και βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά εξαντλείται. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για την Ταϊλάνδη, για τους Έλληνες εκεί πέρα, για τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα ή ο πανταχού στον κόσμο, αν ήθελες να πεις κάτι.
1: Μόνο ότι το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι, τώρα εγώ πηγαίνω σε εκκλησία, δεν έχουμε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία δώσω, πηγαίνω σε ρωσική ορθόδοξη εκκλησία, και η γυναίκα μου που είναι Ταϊλανδέζα έχει αποφασίσει ότι θέλει να βαφτιστεί, να γίνει χριστιανή. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, για τον παπά. Τώρα μαθαίνει, you know, διαβάζει τη βίβλος, μαθαίνει κατοικητισμός.
0: Η γυναίκα σου είναι είναι βουδίστρια, πώς θα το πω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι
1: βουδιστέ.
0: Του βουδιστικού δόγματος, ας πούμε.
1: Ναι. Αλλά η κόρη μου είναι βαφτισμένη σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην
0: Μπανκόγκ.
1: Και τώρα πηγαίνουμε σε χριστιανική, σε χριστιανικό σχολείο. Εδώ στο Chiang Mai.
0: Έχει και τέτοια.
1: Που είναι, είναι πολύ καλό σχολείο.
0: Καθολικό.
1: Διδάσκουν τα παιδιά κανονικά, αλλά διδάσκουν και για τη βίβλος.
0: Μάλιστα, είναι καθολικό.
1: Δεν είναι καθολικό, είναι Protestant.
0: Α, είναι προτεσταντικό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι των διαμαρτυρωμένων, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και τα μαθήματα γίνονται στα ταϊλανδέζικα ή στα αγγλικά?
1: Ναι, ο παπάς είναι Ταϊλανδός. Και έτσι κάνει και τη λειτουργία στα ταϊλανδέζικα και στα αγγλικά. Και έτσι αυτό έκανε τον ενδιαφέρον της γυναίκας μου, γιατί άρχισε να καταλαβαίνει το τι λέει ο παπάς. Και τώρα τα κάνει τα μαθήματα στα ταϊλανδικά. Έχει τη βίβλος, είναι γραμμένη στα ταϊλανδικά.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό που λες. Ορθόδοξη εκκλησία στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία στην Μπανκόγκ έχετε, έτσι ή όχι? Ούτε στην Μπανκόγκ?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Ούτε εκεί έχετε?
1: Δεν έχουμε.
0: Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία.
1: Δεν έχουμε. Νομίζω δεν υπάρχει ελληνισμός για να κάνουμε εκκλησία, αλλά επειδή είναι πολλοί Ρώσοι στη Ταϊλάνδη, γι' αυτό έχουμε πολλές ρωσικές εκκλησίες.
0: Ορθόδοξες ρωσικές, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε μετά από πολύ καιρό. Να σε ευχαριστήσω και πάλι και να σου ευχηθώ το καλύτερο σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όλους τους λίγους, εν πάση περιπτώσει, Έλληνες εκεί πέρα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και με το Φανούρη. Και νομίζω ότι πρέπει να ξαναεπισκεφθούμε το Έλληνο-Ταϊλανδέζικο Εμπορικό Επιμελητήριο. Έχουμε καιρό εκεί να μιλήσουμε και με τους υπολείπους κτλ.
1: Ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσω και πάλι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας όλοι.
0: Γεια σου Γιάννη. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Γιάννη Φωτιάδη, έναν Έλληνα Ελληνοαμερικανός, οι γονείς του είναι Έλληνες, έγινε στη Νέα Υόρκη, πήγε πριν 30 χρόνια στην Ταϊλάνδη, έμεινε εκεί πέρα, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά, οικογένεια και τα λοιπά. Μας μίλησε για την ζωή γενικότερα στην χώρα αυτή της Νοτιοανατολικής Ασίας, στην οποία έχει δράσει ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ένας άνθρωπος τον οποίο περισσότερο εδώ δεν τον ξέρουμε στην Ελλάδα, αλλά τον ξέρουν πολύ καλά στην Ταϊλάνδη. Και μάλιστα, όπως μας πληροφόρησε ο Γιάννης, το σπίτι του, την οικία που είχε, την διατηρούνε και μάλιστα έχουν μεγάλο σεβασμό προς το άτομό του. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Σκύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκύρου Κυριάκο Αντωνόπουλο, που μίλησε στο σταθμό μας, η φωτιά βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο του νησιού και δεν απειλούνται οικισμοί. Πυρκαγιά σε αγροδοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσης και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη ημέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Η επόμενη ημέρα δεν ξεκινά σήμερα, έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο και προετοιμάζουν τις πρώτες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδοστές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Διευκρίνησε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάηκε στο σύνολό της η συγκεκριμένη έκταση, καθώς μέσα στη περίμετρο περιλαμβάνονται διαφορετικές κατηγορίες γης, ενώ σημαντικά τμήματα δασικής βλάστησης διασώθηκαν και θα αποτυπωθούν αναλυτικά στη χαρτογράφηση της περιοχής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ.

0: Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνηση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογίας των εγωπροβάτων, της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρόος, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάση του νόμου περί όπλων, τρεις το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, αύριο πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, βόρειο-δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.

0: Γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Έφτασε κιόλας η 6η του Αυγούστου.
1: Δεν είναι αλήθεια πως είδαμε τα αστέρια.
0: Και καθυστερήσαμε κιόλας για να παίξουμε αυτό το κομμάτι.
1: Να κρέμονται γλυκά.
0: Κάθε Αύγουστο παραδοσιακά το παίζουμε.

5 και 8, εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8. Και επειδή είμαστε και λίγο ντούμπλεξ, έχουμε και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ μαζί μας, τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Στη θάλασσα, στη θάλασσα, μαζί και καθόλου χώρια. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, αλλά ξέρετε, η επικαιρότητα ως συνήθως θα μας πάει στον ομό Ηλίας, στην Αγία Μαρίνα. Έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παναγιώτης Φωτεινόπουλος για να μας δώσει το στίγμα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και λίγα λεπτά η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με πριν από περίπου 40 λεπτά με μία ώρα, καθώς η πυρκαγιά φαίνεται ότι μπαίνει σε τροχιά. Η ύφεση είναι στην Βόρεια Ηλία, στο Δήμο Ανδραβίτας Κυλλήνης, στη θέση Αγία Μαρίνα, κοντά στην Βάρδα. Αλλά η εικόνα τώρα είναι καλύτερη διότι επιχείρησαν 3 αεροσκάφη, απανωτές ενέργειες δρύψεις και περίπου 15 πυροσβεστικά οχήματα μαζί με την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Αυτήν την ώρα η μάχη δίνεται και φαίνεται ότι κερδίζεται προς το παρόν για να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Έχει κάψει γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες και έχει φτάσει 10 με 15 μέτρα μακριά από τις δασικές εκτάσεις. Φαίνεται ότι μάλλον δεν θα ακουμπήσει δάσος και δεν θα έχουμε επέκταση. Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνονται κυλιδώσεις, αυτή την ώρα υπάρχει ισχυρός άνεμος και φοβούνται στην πυροσβεστική τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.
0: Υπάρχει ισχυρός άνεμος, είπες, ναι. Παναγιώτη, ναι.
1: Ακριβώς, έπαιρνε ισχυρός άνεμος. Τώρα φαίνεται λίγο να υποχωρεί και η μάχη, τα πυροσβεστικά έχουν παραταχθεί σε ένα σημείο προκειμένου να μην πλησιάσει η πυρκαγιά κοντά σε δασική έκταση. Είναι, έτσι όπως το βλέπω, 10, 15, 20 μέτρα, δεν είναι παραπάνω η απόσταση από τις γεωργικές εκτάσεις από τις δασικές.
0: Τόσο
1: φαίνεται
0: κοντά.
1: Να το πετυχαίνουν προς
0: ναι,
1: το παρόν.
0: Ναι, γιατί φαίνεται, έτσι όπως καταλαβαίνω και εγώ, την έπιασαν από νωρίς που λέμε τη φωτιά.
1: Ακριβώς, την έχουν περιορίσει σε γεωργικές εκτάσεις.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι εδώ βρίσκεται ήδη το ανακριτικό κλιμάκιο Ηλίας για να ερευνήσει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, διότι προσπαθούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Γύρω στις 3.30-4 φωτιά σε γεωργική έκταση.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Καλά τα λες.
1: Το θετικό
0: είναι οι περισσότεροι αγρότες βέβαια σέβονται πάρα πολύ και ακολουθούν τις οδηγίες, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θεώρησαν ότι πρέπει να κάψουν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με αέρα και τόσο ξηρό κλίμα και τόση θερμοκρασία υψηλή, ότι πρέπει να ξεκινήσουν να κάψουν κάτι στα χωράφια τους.
1: Ακριβώς, και επειδή πρόκειται για γεωργική έκταση, είναι στον κάμπο της Ηλίας, τεράστιο κάμπο, έφορη έκταση. Αν μια φωτιά εδώ ξεφύγει, η οικονομική ζημιά στην πρωτογενή παραγωγή γενικότερα θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Έχεις δίκιο, Παναγιώτη, έτσι είναι γι' αυτό το νομό ειδικά. Να ρωτήσω, επειδή το έχω λίγο απορία, επειδή υπάρχει και άλλη Αγία Μαρίνα, δεν είναι αυτή στα Δουνέικα που είναι προς τα κάτω?
1: Όχι, είναι στα Δουνέικα, ξέρεις, στην παραλία.
0: Είναι στη, ναι. Είναι στη Βόρεια Ηλία, είπες,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Στη Βόρεια
0: στην κατάφη τη Δάφνη κοντά.
1: Μετά τη Βάρδα προς το Ψάρι, κοντά στα όρια του νομού.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλά μας τα λες μέχρι τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει εκεί και ακόμα καλύτερα θα ελεγχθεί η κατάσταση για την συγκεκριμένη πυρκαγιά, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με την φωτιά αυτή, νωρίτερα και μία στη Σκύρο, η οποία επίσης ελέγχθηκε, και ακόμα νωρίτερα στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Έτσι, εκεί να παραμένουμε, όπως είπαμε, έτσι και λίγο χαρακτηριστικά και χαριτολογώντας, γιατί η μέρα και ο μήνας και η ζέστη και οι συνθήκες οι γενικότερες, οι καιρικές και οι άλλες, το επιτρέπουν. Λέγαμε με τη Βούλα, λίγες να είναι και μικρές οι φωτίτσες, οι φωτιές, να είναι φωτίτσες. Και επειδή εμείς μας αρέσει πάρα πολύ να ευνηδιάζουμε και λίγο με το ελληνικό μας ρεπερτόριο, αγαπούμε πολύ, όπως έχετε καταλάβει, τις live, τις ζωντανές εκτελέσεις,

Και επειδή έχουμε γίνει και ασανσεράτη, μη μου παρεξηγήσετε τον όρο, δηλαδή με πολύ μεγάλη μας χαρά, είδαμε και εμείς και διαπιστώσαμε ότι στα ασανσέρ του Ραδιομεγάρου έχουν τοποθετήσει tablets και οθόνες, έτσι ώστε να ακούνε οι επιβάτες, αυτοί που πηγαίνουν έρχονται, είτε είναι επισκέπτες είτε είναι οι υπάλληλοι εδώ οι συνάδελφοι, να ακούνε ραδιόφωνο. Και μας αρέσει πολύ αυτό. Αν τώρα στους ανελκυστήρες υπάρχει το Earth News Radio ζωντανό, σας χαιρετούμε και εσάς.

0: Μας αρέσουν που λέτε οι ζωντανές εκτελέσεις, γιατί σίγουρα το μυαλό μας πηγαίνει σε κάποια πολύ ωραία ακροατήρια που υπάρχουν, που βρίσκονται και ακολουθούν τους αγαπημένους καλλιτέχνες σε ζωντανές συναυλίες. Υποθέτω τώρα συναυλίες καλοκαιριού, σαν αυτή εδώ.
1: Μου έχει σκάψει την καρδιά.
0: Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Δώσαμε αρκετό χρώμα, νομίζω, θαλασσινό, καλοκαιρινό, αυγουστιάτικο, και πού είστε ακόμα, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή και μένουμε Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Οπότε ναι, μπορούμε να κάνουμε συντροφιά, να παρακολουθούμε την επικαιρότητα, να ενημερωνόμαστε και ταυτόχρονα να βάζουμε και πολλές νησίδες μουσικής, πολιτισμού και όλα τα ωραία πράγματα που μας πλαισιώνουν. Την ανθρώπινη δραστηριότητα, με δύο λόγια. Που λέτε, κυρίες και κύριοι, ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και είχαμε μια απορία. Θα συμφωνήσουν ή δεν θα συμφωνήσουν το Ιράν και το Ομάν για διάδρομο για τα πλοία στα στενά του Ορμούζ? Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν συμφωνήσει να ανοιχτεί διάδρομος για να περνούν ελεύθερα τα πλοία στα στενά του Ορμούζ, και γενικά υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας εννοείται ότι τάσσονται αρκετές χώρες που ενδιαφέρονται. Αλλά από την άλλη μεριά, το ίδιο το Ιράν διαμηνύει και υποστηρίζει ότι όλη η τήρηση της συμφωνίας για το Ορμούζ που εγκρίθηκε με το Ομάν, επαναλαμβάνω, συμφωνία μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά η είδηση στην ουσία, όσο και να μας αφορά αυτό, δηλαδή ο ελεύθερος διάπλους, οι τιμές της ενέργειας, τι γίνεται με την αυσιπλοεία κτλ., η είδηση ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα από την πολιτεία του Μίσιγκαν, όπου ο προοδευτικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, κρατήστε αυτό το όνομα γιατί μάλλον θα το συναντήσουμε μπροστά μας, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, 41 ετών μόλις και γιατρός, εξασφάλισε με οριακή διαφορά το χρήμα του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μίσιγκαν για μία έδρα στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που πρόκειται να λάβουν χώρα. Και λέμε, τι είναι όλα αυτά, τι συμβαίνει στο Κόμμα των Δημοκρατικών, γιατί ο Τραμπ δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ και άρχισε να χαρακτηρίζει έτσι με διάφορους χαρακτηρισμούς καθόλου κολακευτικούς τον καινούριο υποψήφιο, τον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ. Και φυσικά, πού πήγε το μυαλό μας? Πήγε το μυαλό μας στον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον καθηγητή Πέτρο Βαμβακά, πολιτικών επιστημών, πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων από το Emmanuel College, τον ΗΠΑ, και τον έχουμε μαζί μας με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα σας από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
0: Πώς είστε?
2: Καλησπέρα. Καλά, ωραία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες σας βρίσκουμε, Βοστόνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βοστόνη.
0: Πώς είναι ο καιρός?
2: Ωραίος είναι, έχουμε λίγο υγρασία που είναι το καλοκαίρι εδώ, είναι, έτσι έχει τη δεδομένη υγρασία του Βοστόνη ιδιαίτερα.
0: Την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει φτιαρίζατε χιόνι.
2: Έχουμε όλα τα καιρικά.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Σας συναντούμε σε διάφορες εποχές του χρόνου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πώς να το πω τώρα, έχει αξία να εστιάζουμε σε μία εκλογή, σε μια επικράτηση όπως αυτή του Ελ Σαγέντ στην πολιτεία του Μίσιγκαν? Σημαίνει κάτι να πούμε ότι ο Ελ Σαγέντ είναι και αυτός δημοκρατικός, όπως δημοκρατική ήταν και η ανθυποψήφιά του, πώς να το πούμε, η αντίπαλή του υποψήφια, η Χέιλι Στίβενς? Ναι, για πείτε μας εσείς λοιπόν, έχει σημασία αυτό, σημαίνει κάτι?
2: Σημαίνει κάτι, και σημαίνει κάτι το οποίο διαδραματίζεται εδώ και μια δεκαετία, θα έλεγα. Έχουμε μια μετατόπιση των πολιτικών κομμάτων στην Αμερική και η υποψηφιότητα του κυρίου Τραμπ το 2016, αλλά και η άνοδος του Μπέρνι Σάντερς τότε υποδεικνύει μια πιο λαϊκή μορφή στα πολιτικά γίγνεσθε της Αμερικής. Οι δημοκρατικοί τα τελευταία 10 χρόνια είχαν καταφέρει να κρατήσουν αυτό το λαϊκό ή το λαϊκιστικό μάλλον φορέα μέσα στο κόμμα τους, και με την εκλογή που επέβαλαν της Χίλαρη Κλίντον το 2016, αλλά και με την επιλογή του Biden και την επιλογή του Κάμαλα Χάρις. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, με την εκλογή του Μαντάνη και μετέπειτα και στο Κολοράδο και σε άλλες πολιτείες, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτή η φωνή την οποία οι δημοκρατικοί είχαν κατευνάσει να βγαίνει στην επιφάνεια. Και βλέπουμε προφανώς ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαιρεθεί στα δύο, αυτή που είναι πιο συντηρητική μέσα στο κόμμα και εκείνη που είναι πιο αριστερή πλευρά, θα έλεγα, του κόμματος.
0: Ναι.
2: Και το βλέπουμε, δηλαδή το έχουμε δει και οι Ρεπουμπλικανοί και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να το επωφεληθεί βάζοντας την ετικέτα του σοσιαλιστή ή βάζοντας την ετικέτα του κομμουνιστή, κάτι το οποίο έχει αντανακλαστικά σε αυτή την κοινωνία, η οποία έχει αντανακλαστικά τα οποία είναι αντανακλαστικά ενός αιώνα, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Έχουν δηλαδή συνιστώσεις και οι δημοκρατικοί, θα έλεγα, όπως μπορούμε να το πούμε και για δικά μας κόμματα. Ναι.
2: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που βλέπουμε στην Ευρώπη, με το αμερικάνικο, έτσι, με τον αμερικάνικο τρόπο. Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι αριστερά του κέντρου δεν μπορεί να εκφράσει ένα λόγο ο οποίος να μπορέσει να επικρατήσει στο ευρύτερο κέντρο. Και εκεί γίνεται η μεγάλη διαμάχη. Το ίδιο γίνεται και στους Ρεπουμπλικανούς. Το γεγονός είναι ότι στους Ρεπουμπλικανούς έχει επικρατήσει ο Τραμπ και έχει κατευνάσει αυτές τις φωνές. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διαίρεση υπάρχει και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς. Απλώς θα το δούμε όταν ο κ. Τραμπ θα φύγει από το προσκήνιο πολύ πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Άρα έχει μέλλον η ιστορία, από ό,τι καταλαβαίνω, η αντιπαράθεση, οι οσμώσεις που μπορεί να γίνονται και στους κόλπους του κόμματος των Δημοκρατικών, αλλά και ο αντίκτυπος στους Ρεπουμπλικανούς. Και τελικά δεν είναι τόσο μακρύς ο δρόμος προς τον Νοέμβριο. Φτάνουμε σιγά σιγά, φαντάζομαι ότι θα κορυφωθεί.
2: Λιγότερα από 100 μέρες, θα έλεγα.
0: Ναι,
2: λιγότερα από 100 μέρες. Και αν κοιτάξετε και το σλόγγαν του El Said, λεφτά εκτός πολιτικής, λεφτά στις τσέπες του λαού, μια τέλος στους πολέμους διαρκείας, απλά συνθήματα τα οποία έχουν απήχηση όχι μόνο εδώ στο αμερικάνικο κοινό, νομίζω σε ένα ευρύτερο κοινό αυτή τη στιγμή. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η καταγωγή του, είναι Αιγύπτιος η καταγωγή, Αμερικανός υπήκος βέβαια, η γυναίκα του Ινδύ, το είπε και αυτός στο λόγο που έβγαλε προχθές το βράδυ, ότι αυτός ο Αιγύπτιος, η γυναίκα του Ινδύ, τα παιδιά τους Αμερικανοί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο χτυπάει και τους δημοκρατικούς σε αυτά τα κινήματα της ταυτότητας και κατά πόσο αυτά έχουν απήχηση ακόμα σε ένα κοινό το οποίο ο κύριος Τραμπ τα έχει κατευνάσει, θα έλεγα, τον τελευταίο χρόνο με την άνοδο του στην Προεδρία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που κάποιος θα το κατέγραφε ως ελάττωμα, δηλαδή το να είναι από άλλη χώρα, από άλλο θρήσκευμα και η γυναίκα του το ίδιο, αυτός το προέβαλε ως κάτι που σημαίνει μια συμπερίληψη, να το πούμε έτσι, που λέμε και την φράση και είναι πολύ της μόδας. Δηλαδή ότι δεν παίζουν ρόλο αυτά, ότι τα έχει ξεπεράσει μπροστά στην αποτελεσματικότητα και την πολιτική, ας πούμε, οξύτητα που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο σαν το δικό του ή κάποιο άλλο που μπορεί να αναδεικνύεται από καιρού εις καιρών.
2: Είναι ο φιλελεύθερος λόγος, ότι δεν, η ταυτότητά μου, ποιος είμαι, τι χρώμα είμαι, ποια είναι η σεξουαλικότητά μου, η θρησκεία μου, δεν παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτός ο φιλελεύθερος λόγος ο οποίος διακυβεύεται παντού σήμερα, θα έλεγα.
0: Ναι.
2: Ας κοιτάξουμε και το μεταναστευτικό, δηλαδή πάνω σε αυτό είναι και το μεταναστευτικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε 6,5 εκατομμύρια Ουκρανούς, το οποίο δεν γίνεται και τόσο μεγάλο θέμα, αλλά με τους Τούρκους, Μαροκινούς, Αλγερίους, είναι τεράστιο το θέμα και στην Ευρώπη και στην Αμερική το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Άρα έρχεται ο κύριος Αμπντούλα Σαΐντ να πει ότι εγώ είμαι σε αυτό το ιδεολογικό στρατόπεδο και νομίζω και εκεί θα υπάρχει ένας διάλογος μέχρι τις εκλογές και βλέπουμε και τους Ρεπουμπλικανούς να αντιδρούν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι αρχίζουν όλοι τη συζήτηση και λένε ο μουσουλμάνος νίκησε που πήρε το χρήσμα ή ο μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, και αυτά είναι μέσα στο διάλογο στον οποίο γίνεται συγκοινωνία, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Από αυτά δύσκολα θα ξεφύγουμε. Υπάρχουν στεγανά, υπάρχουν ετικέτες.
2: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
2: Ναι.
0: Πάμε τώρα, κύριε Βαμβακά, κύριε καθηγητά, στο άλλο θέμα που φαντάζομαι απασχολεί και την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης και ακούγεται το τελευταίο διάστημα για τις ποσότητες πυρομαχικών που διαθέτουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα αποθέματά τους. Ναι. Ο Τραμπ είπε ότι διαθέτουμε τεράστιες ποσότητες και όποιος διαδίδει το αντίθετο θα τον κυνηγήσουμε. Πώς το βλέπουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικότερα ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ένα από τα πολύ παράξενα ή περίεργα ή αξιοσημείωτα είναι αυτό που βλέπουμε στις αγορές αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις αγορές στην Αμερική, οι οποίες να πηγαίνουν προς τα πάνω και να μην καθόλου να κάπτονται από το τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Άρα νομίζω σε ένα σημείο έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε σε πολέμους διαρκείας, με αναλαμβές, με συνθήκες, με διάφορες τροποποιήσεις, αλλά θα είναι ένας πόλεμος διαρκείας. Τώρα κατά πόσο αυτός ο πόλεμος διαρκείας οφείλεται στην έλλειψη πυρομαχικών καυσίμων ή άλλων υλών, γίνεται μια σπέκουλα, θα έλεγα, σε απλά ελληνικά, ναι. Όσον αφορά και πού βρίσκεσαι, ποιο στρατόπεδο βρίσκεσαι. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικανοί, αν ακούσουμε τα μέσα μέρος των Ρεπουμπλικανών, όπως το Fox, θα λέγει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, αποδέχονται την αφήγηση του κυρίου Τραμπ. Αν κοιτάξουμε τη μεριά των Δημοκρατικών, η αφήγηση είναι διαφορετική. Η Αμερική έχει φτάσει στα όρια της, δεν μπορεί να τα απεξέλθει, γι' αυτό και γίνεται και η μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία και την έλλειψη πυρομαχικών. Η πραγματικότητα είναι κάπου στη μέση, ναι. Αλλά έχουμε ένα πόλεμο και ένα μέτωπο το οποίο περιγράφει ο George Orwell στο 1984, ένα πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία.
0: Το αγαπημένο μου βιβλίο τώρα αναφέρατε. Πόλεμο διαρκείας στην Ευρασία, όντως. Με ολέθρια, με οδυνηρά αποτελέσματα πάντως. Να κάνω και λίγο spoiler, που δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο.
2: Για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι στο μέτωπο, για εμάς που δεν είμαστε στο μέτωπο, εγώ που βρίσκομαι στην Βοστόνη αυτή τη στιγμή, εσείς που είσαστε στην Αθήνα, υπάρχει μια καθημερινότητα, δεν το βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Εφόσον το μέτωπο είναι κάπου μακριά από εμάς, και είναι κάτι το οποίο είχε πει και ο George Bush το 2003, όταν έκανε την επίθεση στο Ιράκ, είναι καλύτερα να τους πολεμάμε εκεί παρά να τους πολεμήσουμε εδώ. Mm. Άρα μεταφέρουμε το μέτωπο εκτός της καθημερινότητάς μας και κάνουμε μια διαφορετική πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι. Όπως γίνεται και με το μέτωπο των πυρκαγιών εδώ πέρα, όπως έχετε παρακολουθήσει, κύριε Βαμβακά, άλλο είναι να τα λέμε εμείς από την ασφάλεια του σπιτιού μας ή ακόμα και του εκφωνητηρίου εδώ του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, και άλλο να ενεργείς στο πεδίο. Σας ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ και σας χαιρετώ. Πολλούς χαιρετισμούς.
2: Να είστε καλά επίσης σας, στους ακροατήρες σας. Γεια σας.
0: Είχαμε πάει λοιπόν μια μικρή βόλτα στην αγαπημένη μας Βοστόνη, που έχει, λέει, και λίγο υγρασία αυτόν τον καιρό. Συναντήσαμε τον κύριο Πέτρο Βαμβακά και συζητήσαμε τα αμερικανικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος θέματα. Και τώρα θα πάμε στο «Και μισή», τίτλοι ειδήσεων από τον Γιώργο Τσούκαλο, να έχουμε μια συνοπτική ενημέρωση και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς, αγροτοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρο, από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει στο Πασόκ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Τραυματισμένη εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγνους Μπρίνερ μετά την κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.

από τους μαγικούς μετανάστες και αυτό το τραγούδι εδώ στην ξένη χώρα. Γιώργος Κούρτης, Γιάννης Μαρκόπουλος και Λάκης Χαλκιάς.

Ανεξίτηλο το αποτύπωμα λοιπόν του Λάκη Χαλκιά στο ελληνικό τραγούδι. Το σπουδαίο ερμηνευτή αποχαιρέτησαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, πλήθος κόσμου. Και η κηδεία τελέστηκε δημοσία δαπάνη ως ελάχιστος φόρος τιμής στην πολύχρονη προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό εν γέννη. Ο Λάκης Χαλκιάς, που νομίζω ότι, δεν το νομίζω καθόλου, είμαι σίγουρη ότι το μέταλλο της φωνής του, ο τρόπος ερμηνείας, η δωρική παρουσία και η όλη παρουσία του γενικά στη δημόσια και καλλιτεχνική ζωή της χώρας θα μείνουν αξεπέραστα. Ήταν αυτό που λέμε sui generis, ο Λάκης Χαλκιάς, τελεία και παύλα. Εδώ είμαστε πάντα στο Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει της εκπομπής. Όπως έλεγα νωρίτερα, ότι δεν κατάλαβα για πότε φτάσαμε στις 6 Αυγούστου, και χρόνια πολλά κιόλα σήμερα, γιατί έχουμε σωτήριδες και σωτηρίες, ου, πολλούς με το ωραίο αυτό όνομα. 6 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρος, μια μεγάλη γιορτή που τι ωραία που εξακολουθεί να γιορτάζεται εκκλησιαστικά και πανηγυρικά σε πολλές κομοπόλεις, πόλεις και χωριά σε όλη την Ελλάδα, υπηρετική και νησιωτική. Είναι μια εμβληματική μέρα, τέλος πάντων, μια σπουδαία μέρα, και ο Εσπερινός χθες και σήμερα και απόψε ακόμα, και προχωράμε γιατί ο Αύγουστος έχει τη δική του μορφή, έχει μια ατμόσφαιρα δική του, και με τις πανηγύρις και με τις πανσελίνους και με τα περίεργά του και τις φωτιές και με τα δύσκολα γεγονότα και τις απώλειες, μα πάνω απ' όλα με τα φεγγάρια του. Έβλεπα ότι στις 12 Αυγούστου πρόκειται να γίνει ένα τριπλό αστρονομικό γεγονός, και ευθυγράμμιση πλανητών και ολική έκλειψη ηλίου και το φαινόμενο των Περσίδων. Κουνάει το κεφάλι της, το έχεις παρατηρήσει, το έχεις διαβάσει και εσύ, Βίβιαν. Η Βίβιαν Νικολοπούλου, που επέστρεψε από άλλα προγράμματα και έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μετά τη Μαρίλια Γεροντίδη. Δύο κορίτσια υπέροχα στον ήχο, Μαρίλια Γεροντίδη νωρίτερα και Βίβιαν Νικολοπούλου τώρα. Έχουμε κανονίσει εμείς συζήτηση και από όλα για τις 12 Αυγούστου. Καλά να είμαστε και τότε. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, και θέλω να πάω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί για παράδειγμα ο Πέτρος λέει: μεγάλωσα με πολύ πολύ αγάπη, λαχτάρα, επιθυμίες και όνειρα για το καλοκαίρι που θα μας πάρει από το μίζερο χειμώνα από το χέρι. Έτσι είναι όπως το λες, Πέτρο, αλλά μετά λέει: δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα αντιστραφεί και τα καλοκαίρια μας θα γίνονται εφιάλτες, και μάλιστα τραγικοί εφιάλτες. Ποιος το περίμενε? Έλαντε. Και αυτό πραγματικά έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα, και δεν νομίζω ότι μόνο η νοσταλγία, οι μνήμες και οι αναπολύσεις μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό που ζούμε τώρα, αυτό το σοκ και δέος. Έχεις απόλυτο δίκιο, ευθυγραμμίζομαι. Ο Σπύρος, καλησπέρα λέει, τάβαλε πάλι με το βαθύ κράτος, το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό, δηλαδή με τον εαυτό του και το κόμμα του. Τι να πει κανείς, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Αναφέρεσαι βέβαια στις ρίσεις του, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης μας στέλνει την ευχή για καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, Earth News Radio παντού λέει, γιατί ο ίδιος είναι στη Λέρο, το μαρτυρό. Ο Angel, ευτυχώς αυτά τα τραγούδια είχαν περηφάνεια και δυναμισμό, λέει, όπως αυτό το «Εδώ στην ξένη χώρα» που ακούσαμε, και μάλιστα αναφέρεται σε όλα τα λεγόμενά μας εδώ, ότι το θέμα της ηλίας δεν είναι με τους 64 της ηλίας και τους 100 στο μάτι και λοιπά. Και εγώ αυτό σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια, Angel, αλλά δεν θέλησα να το αναφέρω. Επίσης κάτι πολύ καλό, πολύ καλό. Όχι ταμπλέτες στα σανσέρ, λέει, γιατί μπορεί κάποιος να πατάει stop για να μας ακούσει.

κι άλλο πολύ ωραίο μήνυμα, Βασίλη. Τώρα ξέρω εγώ να το διαβάσω όλο. Α, θα το πω γύρω-γύρω. Ότι σου αρέσει, ας πούμε, και το περιτύλιγμα και το περιεχόμενο. Και αυτό το περί κρυμμένης αξιοπρέπειας το κρατώ. Είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λες να είναι κρυμμένη, να την κρατώ κρυμμένη. Κακός. Πρέπει να την βγάλω στην επιφάνεια. Ευχαριστώ πολύ που το παρατηρείς και το διατυπώνεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, φυσικά και εκεί, λοιπόν. Συνέχεια. Αδιάλειπτα και ασταμάτητα.

Πάντως, αν και αυτό τώρα δεν είναι και πολύ σωστό, αλλά ξέρετε, εμένα μου αρέσει να κουβεντιάζω με τους ακροατές και να ανοίγω, να φτιάχνω ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Δεν είναι αυτό το ξύλινο πράγμα. Συνέντευξη, τραγούδι, χαιρετισμός, γεια σας. Δεν θέλω εγώ να το κάνω έτσι το ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ μερικά πράγματα που διαπιστώνετε και μόνοι σας και λέτε. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα, πώς να το λέω, εσκεμμένο. Δεν γίνεται τίποτα τεχνιέντος. Ό,τι ακούτε, ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό και

0: Και μέχρι η Βούλα να μας κάνει τη σύνδεση με το επόμενο θέμα μας, πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ πολύ σοβαρό, ήθελα και εγώ να σχολιάσω με τη σειρά μου, όχι τόσο τη συνάδελφο ρεπόρτερ που γελούσε νευρικά ή όχι την ώρα του ρεπορτάζ μπροστά από τα καμένα, τις καμένες εκτάσεις στο τηλεοπτικό κανάλι που εργάζεται, αλλά περισσότερο με την έκταση που πήρε το θέμα και τόση ανάγκη για σχολιασμό ή υπεράσπιση της συναδέλφου. Την οποία δεν γνωρίζω βέβαια, δεν γνωρίζω προσωπικά. Να πούμε τη μαύρη αλήθεια, όπως και να το δούμε βρε παιδιά, ήταν λάθος, ήταν αστοχία. Και δεν νομίζω ότι ήταν νευρικό το γέλιο, και εγώ το ονόμασα νευρικό. Δεν ήταν νευρικό, ήταν λάθος. Δεν χρειάζεται να πέφτουν όλοι πάνω για να κάνουν τους politically correct και να την υπερασπίζονται και όλες οι ενώσεις και ακόμα και οι πυροσβέστες. Εγώ δεν το κατάλαβα. Μπράβο όμως, αφού κατάφερε να κερδίσει τόση πολύ συμπάθεια για κάτι που η ίδια έπρεπε να αποφύγει ή να ζητήσει συγγνώμη, τι να πω, μάλλον έχουν αντιστραφεί πάρα πολύ τα πράγματα και τα social media και δεν ξέρω τι άλλο, το έχουν γυρίσει το πράγμα τελείως διαφορετικά από αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική και ο επαγγελματισμός. Αχ, James Blunt, σε κατακρεούργησα για στο τραγούδι, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε τώρα, να μάθουμε τώρα, γιατί η έλλειψη αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σαμποτάρει την ίδια την πράσινη ενέργεια, αν το λέω σωστά. Θα σας πω γιατί. Γιατί σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις λεγόμενες ΑΠΕ, όμως δεν έχουμε το αποτέλεσμα, το ισοδύναμο αποτέλεσμα που θα περίμενε κανείς. Και ο κύριος Σταύρος Παπαθανασίου, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, θα μας το εξηγήσει. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ο οποίος έχετε και πρωτοστατήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια να τοποθετηθούν, να τοποθετούνται ΑΠΕ, θα μας το πείτε πολύ καλύτερα βέβαια εσείς, και να εξοικονομείτε πράσινη και φτηνή ενέργεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι από χρόνια τώρα υποστηρίζουμε την ελληνική πολιτεία με όλους τους τρόπους και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και σταδιακά στην ανάπτυξη της αποθήκευσης, την ενσωμάτωση όλων αυτών των νέων πόρων στα δίκτυά μας και στις αγορές και παράγονται αποτελέσματα. Πάντοτε υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να γίνει, αλλά είναι γεγονός ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα σε σχέση με το που βρισκόταν 5 ή 10 χρόνια πριν δεν έχει καμία σχέση, που έχει πάρα πολλά βήματα. Ο βαθμός αξιοποίησης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών είναι πολλαπλάσιος. Έχουμε μια διήθυνση που ξεπερνάει το 50%, μιλώντας μόνο για την αιωλική και την ηλιακή.
0: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά γιατί θέλουμε να σας ακούμε καθαρά. Έχω την εντύπωση ότι αν είστε σε ανοιχτή ακρόαση και καλώς κάνετε αν οδηγείτε, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, χάνουμε λέξεις. Αν μπορείτε να...
1: Το μόνο που μπορώ να κάνω κύριε Καραγιάννη είναι στο επόμενο πάρκινγκ,
0: ναι,
1: να σταματήσω
0: λέγοντας
1: στο κινητόδρομο και δεν έχω...
0: Καλά κάνετε, βεβαίως πολύ σωστά κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί παρόλα αυτά έχετε ανταποκριθεί. Το είχατε αναφέρει στην συνάδελφο ότι θα έχουμε πρόβλημα, ναι, ίσως με την... αν μπορέσετε να σταματήσετε να σας ακούσουμε καλύτερα. Είπατε λοιπόν στο τέλος ότι... το ιστορικό αυτό ρεκόρ, δηλαδή, πώς μας το είπατε, πρέπει να το επαναλάβετε παρακαλώ.
1: Σε ετήσια βάση,
0: ναι,
1: στο ηλεκτρικό μας σύστημα καλύπτουμε περισσότερη από τη μισή ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές πηγές, από αιωλική και ηλιακή ενέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το ποσοστό φτάνει περίπου το 60% αν συμπεριλάβουμε και την υδροελεκτρική ενέργεια. Πολύ μεγάλο σταθμό
0: στις
1: καταλεγόμαστε στις πρώτες χώρες παγκοσμίως, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι το δικό μας ενεργειακό σύστημα και ηλεκτρικό σύστημα είναι ένα σύστημα που παραδοσιακά βασιζόταν στα ορυκτά καύσιμα, στους λιγνίτες και συνέχεια στο φυσικό αέριο.
0: Έχουμε ξεπεράσει αυτή την παραγωγή από τα ορυκτά, έτσι.
1: Βεβαίως, κατά πολύ. Κατά πολύ και λένε αυξανόμενη η διείσδυση στον ΑΠΕ. Ωστόσο είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως με την ακραία αύξηση της διοίκησης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο τις ώρες που έχουμε μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ, να μην έχουμε αρκετή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Με αποτέλεσμα το πλεόνασμα αυτό της παραγωγής, το οποίο δεν μπορεί να αποθηκευτεί γιατί δεν έχουμε και αρκετή αποθήκευση, να περικόπτεται, να μην αξιοποιείται δηλαδή, ενώ θα μπορούσε, αν είχαμε αποθήκευση, να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε ώρες κατανάλωσης που δεν έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, δηλαδή πρακτικά τα βράδια.
0: Να ρωτήσω, συγχωρέστε μου την έλλειψη γνώσης, άλλωστε γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας. Όταν λέτε αποθήκευση, δηλαδή πού και πώς αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ?
1: Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι, δύο τεχνολογίες όπως λέμε. Ένας είναι παραδοσιακός και λέγεται αντλησιοταμίευση, που σημαίνει τι, ότι όταν έχω πλεόνασμα παραγωγής βάζω σε λειτουργία αντλίες, ανεβάζω νερό σε υψόμετρο και αποθηκεύω την ηλεκτρική ενέργεια με την οφή δυναμικής ενέργειας, μηχανικής ενέργειας. Και όταν έχω έλλειμμα παραγωγής, επιτρέπω σε αυτό το νερό να πέσει και να κινήσει ένα συνηθισμένο υδροελεκτρικό σταθμό να το αποστρέψουμε και να παράξει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η τεχνολογία παραγωγής υπάρχει περισσότερο από έναν αιώνα τώρα και στο ηλεκτρικό μας σύστημα έχουμε δύο τέτοιους μεγάλους σταθμούς, το Θησαυρό και τη Σφικιά, στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίοι αφρίζουν μια σημαντική ισχύ, 700 περίπου μεγαβάτ, θα ανήκουν στην ΤΕΗ, λειτουργούν για 25-30 χρόνια τώρα και βοηθούν το ενεργειακό μας σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Ο δεύτερος και πιο καινούργιος τρόπος, αυτός που αναπτύσσεται και τα κύτταρα τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και αλλού, είναι οι μπαταρίες. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες μπαταριών. Η κυρίαρχη σήμερα και σχεδόν αποκλειστική είναι οι μπαταρίες τεχνολογίας ιόντων λιθίου.
0: Ναι.
1: Αυτές έχουν γνωρίσει απίστευτη ορίμανση τεχνολογική τα τελευταία 10-15 χρόνια και φοβερή μείωση του κόστους. Περισσότερο από 10 φορές έχει μειωθεί το κόστος σήμερα σε σχέση με πριν 10-15 χρόνια. Αυτό καθιστά τις επενδύσεις σε μπαταρίες βιώσιμες ή πολύ περισσότερο βιώσιμες σε σχέση με το παρελθόν. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανάγκη για αποθήκευση των συστημάτων, αυτό δημιουργεί ένα πεδίο επενδυτικών ευκαιριών. Και γι' αυτό βλέπουμε διεθνώς μια μεγάλη ανάπτυξη της αποθήκευσης σε μπαταρίες, οι οποίες έχουν και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορούν να αναπτυχθούν σε όλα τα μεγέθη, από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα, και αυτό τις καθιστά κατάλληλες για ανάπτυξη σε διάφορα μεγέθη μέσα στο δίκτυο, αλλά και για συνδυασμό με εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Εμείς ποιον από τους δύο τρόπους χρησιμοποιούμε για την αποθήκευση της ενέργειας?
1: Εμείς έχουμε, όπως είπα, δύο μεγάλους σταθμούς σε λειτουργία της ΔΕΗ, αντλησιοταμιευτικούς.
0: Α, έχουμε και τους δύο τρόπους.
1: Βεβαίως. Έναν τρίτον που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, ο σταθμός της αμφιλοχίας της Τέρνα Ενεργειακής, και ταυτόχρονα εισέρχονται σε λειτουργία μεγάλη σταθμή μπαταριών, αποθήκευση με τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου. Ήδη μέσα στο 2026 έχουν τεθεί σε λειτουργία ήδη περισσότερο από 600 ΜΒ. Δηλαδή, όση ισχύ αντλησιοταμίευσης έχουμε σε λειτουργία, άλλη τόση έχουμε αποκτήσει μέσα στους τελευταίους περίπου 6 με 8 μήνες. Και η ισχύ αυτή συνεχώς αυξάνεται. Περιμένουμε στο τέλος της χρονιάς να έχει διπλασιαστεί και το 2027 και 2028 να ξαναδιπλασιαστεί.
0: Πού είναι το πρόβλημα, κύριε καθηγητά, πού είναι τελικά το πρόβλημα? Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγκαλείται με αλφαγιώτα το Υπουργείο Ενέργειας. Είχε γίνει και σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης στη Βουλή στον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, ότι έχει καθυστερήσει το αρμόδιο Υπουργείο την αποθήκευση και άρα δεν αντλεί τα ωφέλη από την παραγόμενη ενέργεια. Εκεί είναι το πρόβλημα, δηλαδή ενώ μπορούμε να το έχουμε, δεν το έχουμε πάλι.
1: Θα σας πω, η αποθήκευση είναι μια πολύ καινούργια τεχνολογία, η οποία με την οφή των μπαταριών εισέρχεται στα ηλεκτρικά συστήματα τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και παγκοσμίως. Και είναι γεγονός ότι θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε περισσότερη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και ιδιαιτερότητες σε όρους οικονομικούς ως επενδύσεις, σε όρους βιωσιμότητας εννοώ, αλλά και δυσκολίες στην πρόσβαση στα δίκτυα. Η πρόκληση που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια είναι η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Εγκαταστάθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φωτοβολταϊκών κυρίως σε πολύ σύντομο χρόνο, με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό μας σύστημα και η αποθήκευση να μην έχει προλάβει να κρατήσει τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό προκαλεί προφανώς προβλήματα. Η ευκαιρία μεταφοράς φθηνής ενέργειας από το μεσημέρι στη βραδινή κατανάλωση δεν αξιοποιείται επαρκώς. Mm. Τώρα αναπτύσσεται σιγά σιγά η αποθήκευση να το επιτρέψει. Τα προηγούμενα 1 έως 2 χρόνια ήταν χρόνια όπου μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά κυρίως περικόπτονταν, δηλαδή δεν αξιοποιούνταν. Και αυτό ήταν και μια χαμένη ευκαιρία σε όρους φθηνής ενέργειας και καθαρής για το σύστημά μας. Αλλά ήταν και μια μεγάλη απειλή και παραμένει για τις επενδύσεις της ΑΠΕ. Mm-hmm. Η καθυστέρηση λοιπόν στην ανάπτυξη της αποθήκευσης είναι υπαρκτή, αλλά είναι και ερμηνεύσιμη από το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο νέες τεχνολογίες να αναπτυχθούν μέσα σε 1, 2, 3 χρόνια στο βαθμό που απαιτείται για να παρακολουθήσουν την εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των ΑΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως επενδύσεις σύνθετες και μεγάλες έχουν και έναν αρκετά δύσκολο και σύνθετο αδειοδοτικό δρόμο. Χρειάζονται σχήματα στήριξης της βιωσιμότητας από την πολιτεία και αυτά δεν έρχονται με εύκολο τρόπο. Και κυρίως πρέπει για να αποδώσουν ωφέλη και να λειτουργήσουν, πρέπει να βρουν πρόσβαση στο δίκτυο, να μπορέσουν να συνδεθούν στο δίκτυο. Τα δίκτυα μας αναπτύσσονται όπως και τα δίκτυα σε όλες τις χώρες με αργούς ρυθμούς. Είναι η φύση των δικτύων, των υποδομών αυτών και έχουν υποδεχθεί τεράστιες πρόσθετες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών σε πολύ λίγα χρόνια, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα επίπεδο πορεσμού. Όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο δικτύου, αλλά και σε όρους δυνατοτήτων των διαχειριστών δικτύων να παρακολουθήσουν και να εξυπηρετήσουν την τόσο μεγάλη ζήτηση mm-hmm. νέων πόρων για πρόσβαση στο δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί είναι λόγοι που εξηγούν την καθυστέρηση. Mm-hmm. Δεν την δικαιολογούν προφανώς απόλυτα. Θα ήταν πολύ καλύτερα να είχαμε την αποθήκευση που έχουμε σήμερα 2 χρόνια νωρίτερα, αναμφίβολα, ή 1 χρόνο νωρίτερα. Θα έλεγα ότι η καθυστέρησή μας τοποθετείται περίπου στον έναν χρόνο, αλλά θα πρέπει να δούμε την καθυστέρηση αυτή στο context της εξαιρετικά γρήγορης ανάπτυξης των αναγκών για αποθήκευση εξαιτίας της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών.
0: Και ρωτάνε οι ακροατές μας, κύριε καθηγητά, είναι πάνω από 3 που ρωτούν το ίδιο πράγμα και οφείλω να το μεταφέρω, και γιατί δεν έχουμε φτηνό ρεύμα.
1: Σωστά. Δεν έχουμε λοιπόν φτηνό ρεύμα, όχι εξαιτίας της ενεργειακής μετάβασης και της ανάπτυξης των ΑΠΕ, αλλά παρά την ενεργειακή μετάβαση. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή οι πόροι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα στο ελληνικό σύστημα είναι κατά βάση 2. Είναι το φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο και παραδοσιακό καύσιμο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, και είναι και ανανεώσιμες πηγές. Οι ανανεώσιμες πηγές, η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, είναι οι φθηνοί πόροι. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Με κόστος παραγωγής το 1/3 τάξη μεγέθους του κόστου παραγωγής από αέριο. Παρόλα αυτά, ως ανανεώσιμοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι πάντοτε. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν στο μέσο της ημέρας. Χρειάζονται ποσότητες αποθήκευσης μεγάλες για να μεταφερθεί αυτή η ενέργεια και να υποκαταστήσει ακριβότερη παραγωγή αερίου σε βραδινές ώρες. Αυτό το πράγμα σταδιακά γίνεται, δεν έχει γίνει ακόμα. Με αποτέλεσμα, αν παρακολουθήσει κανείς τις τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα δει ότι το μεσημέρι που έχουμε πλεόνασμα ΑΠΕ, το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς είναι εξαιρετικά χαμηλό, έως και μηδενικό, έως και αρνητικό. Αρνητικές τιμές σημαίνει τι? Ότι ο καταναλωτής πληρώνεται για να καταναλώσει, να το πω απλά. Ενώ τα βράδια που δεν έχουμε ανανεώσιμες πηγές, έχουμε το σύνηθες κόστος των μονάδων φυσικού αερίου ή των εισαγωγών, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλότερο. Η αποθήκευση, μη φανταζόμαστε ότι είναι η πανάκια που θα εκμηδενήσει το κόστος σε όλη την ημέρα, και αυτές είναι επενδύσεις και χρειάζονται μια διαφορά κόστους μεσημεριού βραδιού για να είναι βιώσιμες. Θα παραμείνει δηλαδή αυτό το διαφορικό, αλλά θα παραμείνει σε μικρότερο βαθμό. Αυτό το πράγμα είναι μια μετάβαση σε όρους αγοράς, μετάβαση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής με άλλα χαρακτηριστικά κόστους, η οποία δεν γίνεται γρήγορα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και το ενεργειακό σύστημα γενικότερα είναι ένας δεινόσαυρος. Χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα, 1,5 αιώνα για να αναπτυχθεί. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αντικατοπτρίζει τις συνήθειες μας, τις οικονομικές μας, την οικονομική μας ζωή, την κοινωνική μας ζωή, πράγματα που αλλάζουν με πολύ αργούς ρυθμούς, προσαρμόζονται πάρα πολύ αργά, και έχουμε μπροστά μας έναν οργανισμό που αλλάζει με φοβερά αργούς ρυθμούς, στον οποίο προσπαθούμε να επιβάλλουμε ένα επίπεδο προσαρμοστικότητας στις πολύ γρήγορες αλλαγές που φέρνει η είσοδος στο φωτοβολταϊκό, ας πούμε, και τις ανανεώσιμες παραγωγής,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν είναι εφικτός. Αυτό το πράγμα, το ότι το ενεργειακό σύστημα αργεί περισσότερο από την επιθυμία μας, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του ελληνικού συστήματος, είναι και ένα διεθνές χαρακτηριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μεν δυσάρεστο, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε,
0: mm-hmm,
1: να το αποδεχτούμε, όχι να επαναπαυθούμε, αλλά να αναγνωρίσουμε την ιδιαιτερότητα και να βρούμε τρόπους που θα το μετασχηματίσουν αποδοτικά μεν και γρήγορα, αλλά με σεβασμό στην εφικτότητα του εγχειρήματος.
0: Κύριε καθηγητά, πραγματικά δεν περίμενα για ένα αντικείμενο που είναι αρκετά δύσκολο αν δεν είσαι γνώστης, ότι θα έχουμε τόσο ωραία συζήτηση. Ήσασταν πάρα πολύ μεταδοτικός και οι ακροατές μας αυτό, να ξέρετε, το επικροτούν. Ευχαριστούμε για τις γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας και καλό υπόλοιπο δρόμο. Να σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ, κυρία Καριγιάννη, και εγώ. Να
0: γεια σας, καλά. Γεια σας, κύριε Παπαθανασίου.
1: Επίσης. Και καλή διακοπή σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Coming in out of the rain to hear the jazz. Not the color, yes.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για καινούργιες εισαγωγές που έχουμε new entries. Δεν ξέρω αν είναι από τους ασανσεράντους που είπα νωρίτερα, δεν νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και για τα ωραία λόγια και για το πόσο παρακολουθήσατε τις συζητήσεις και το περιεχόμενο της εκπομπής. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Απόψε έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που με το ρυθμό του, την τεχνική του αλλά και το καλλιτεχνικό του όραμα έχει σφραγίσει τη σύγχρονη ελληνική ethnic jazz σκηνή. Μαζί μας λοιπόν είναι ο ντράμερ και συντηρητικό μέλος των θρυλικών Mod Blackal, ο Τάκης Κανέλος. Τάκη, είναι μεγάλη χαρά που σε έχουμε στην εκπομπή μας.
1: Αλέξη, το ίδιο ισχύει και για μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να βρω την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη τον Καστάρη που μας έφερε σε επαφή, ας πούμε.
0: Και μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και χαιρετισμούς στο Δημήτρη.
0: Θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, λοιπόν, Τάκη. Και θέλω να σε ρωτήσω, όταν ξεκινήσατε λοιπόν με τον Θοδωρή Ρέλο, τον Κλέωνα Αντωνίου και τον Αντώνη Μαράτο και τον Φλόριαν βέβαια Μικούτα, η ελληνική μουσική πραγματικότητα τότε ήταν χωρισμένη σε στεγανά. Δηλαδή, από τη μία ήταν η παραδοσιακή δημοτική μουσική και από την άλλη ήταν η δυτική jazz, το funk και η rock. Η δική σας λοιπόν συνάντηση δεν ήταν μια απόφαση απλά να φτιαχτεί ένα συγκρότημα, αλλά μια βαθιά υπαρξιακή ανάγκη να βρεθεί μια κοινή μουσική γλώσσα ανάμεσα σε φαινομενικά σύμβατους κόσμους. Και θέλω να σε ρωτήσω, Τάκη, πώς προέκυψε αυτή η πρώτη σπίθα που λέμε της σύλληψης? Τι ήταν αυτό που σας ένωσε ως προσωπικότητες?
1: Δεν είναι εύκολο να απαντήσω έτσι στα γρήγορα, γιατί απλά θέλω να πω ότι με τους φίλους, συναδέρφους τους Mod Blackal, κυρίως μας είχε ενώσει η αγάπη για τη μουσική, την ξένη δηλαδή, έτσι. Η ροκ μουσική, η αφρικάνικη, η jazz σίγουρα. Και σε κάποια στιγμή εμφανίστηκαν τα παραδοσιακά σαν κάτι που, για μένα τουλάχιστον, που είχε έρθει απ' έξω. Δηλαδή, συγκεκριμένα ο Θοδωρής Ρέλος, ο θείος του ήταν στο Σικάγο ψάλτης.
0: Α, έτσι.
1: Ναι, και του ζητούσε κάθε τόσο να του στέλνει δίσκους από την Ελλάδα. Και πήγαινε ο Θοδωρής στο ίδρυμα Σίμωνα Καρά, στο λόφο του Στρέφη, αγόραζε τους δίσκους. Ξέρεις, οι σειρές παραδοσιακές, δηλαδή που λέμε τώρα Θράκη νούμερο 1, Θράκη νούμερο 2, Μακεδονία, Ήπειρος κτλ. Τα έστελνε στην Αμερική, στο θείο του στο Σικάγο, χωρίς να τα ακούσει. Ήτανε LP, δηλαδή, βινήλια. Και ο θείος τα έγραφε σε κασέτες και του τα έστελνε πίσω έτσι για να τα έχει και ο ανιψιός. Και αυτές τις κασέτες λοιπόν ακούγαμε. Μια μέρα στο αυτοκίνητο ο Θοδωρής μου λέει, θες να ακούς κάτι? Και ακούσαμε κάτι από τη Θράκη που ήταν Γκάιντα και Φωνή, ας πούμε. Μαύρο Χελιδόνι νομίζω ο τίτλος. Και ξέρεις, κρέμασε το σαγόνι μου, ας το πούμε έτσι. Λέω, έχουμε αυτό το θησαυρό εδώ δίπλα μας και εμείς ψάχνουμε όλο τον πλανήτη για να...
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, βέβαια πρέπει να πω ότι και τα άλλα παιδιά, ο Κλέων Αντωνίου, ήμασταν σε μια ευρύτερη παρέα. Αν δεν ξέρω αν γνωρίζεις ένα παλιό γκρουπ που λεγόταν Άλλα Μαντάτα.
0: Ναι, το έχω ακουστά, ναι.
1: Λοιπόν, που είχε ασχοληθεί αρκετά με τα υπηρώτικα, με το ρεμπέτικο, με τα 9-8, με όλα αυτά δηλαδή που ήταν. Ήμασταν λοιπόν σε αυτή την παρέα που ακούγαμε, κυρίως ακούγαμε υπηρώτικα περισσότερο. Δηλαδή, και θυμάμαι εκείνα τα χρόνια ότι είχαμε βρει μια μεγάλη σχέση στα υπηρώτικα κλαρίνα με τον Τζίμι Χέντριξ. Δηλαδή, ο τρόπος που γινόντουσαν οι μακριές αυτές νότες και το κούρδισμα είχαν κάτι κοινό, ας το πούμε έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Τώρα, το όνομα Τάκη Mod Blackal σημαίνει πλάγιος τρόπος.
1: Ναι.
0: Φέρνει και ένα τεράστιο έτσι μουσικολογικό, ας πούμε, βάρος, γιατί παραπέμπει τόσο στο πλάγιο τρόπο της βυζαντινής και δημοτικής παράδοσης όσο και στη modal jazz που αποδόμησε την κλασική αρμονία στη Δύση. Βέβαια, αυτή η διπλή ανάγνωση δηλώνει και μια στάση ζωής και μια τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, δηλαδή τη θέαση του κόσμου μέσα από μια λοξή εναλλακτική ματιά. Πώς καταλήξατε λοιπόν σε αυτή την ονομασία? Τι αντιπροσώπευε για σας τα πρώτα σας βήματα και πώς αυτός ο πλάγιος τρόπος διαμορφώσε την καλλιτεχνική σας ταυτότητα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που το αντιμετωπίζεις έτσι, δηλαδή που είδες όλες αυτές τις εκδοχές σε αυτό το όνομα, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Βέβαια το credit πάει περισσότερο στο Θοδωρή Ρέλο, ο οποίος εκείνο το καιρό έκανε μαθήματα βυζαντινής μουσικής με τον Σίμωνα Καρά και είχε κάτι κασέτες πάλι, όλα από τις κασέτες προκύπτουν. Ναι, ναι. Είχε κάτι κασέτες που μιλούσε ο Σίμων Καράς στα γαλλικά και έλεγε για τη βυζαντινή μουσική και έλεγε ας πούμε Mod Plagal του Τετάρτου. Και αυτό το Mod Plagal το άκουσε ο Θοδωρής, το άρεσε. Δεν ξέρω τι άλλο σκέφτηκε, αν σκέφτηκε όλα αυτά που προανέφερες. Και είναι, ναι, προέκυψε από τον Θοδωρή, ας πούμε, αυτή, ο οποίος έτσι έχει ένα χάρισμα με τα ονόματα. Τώρα, αυτό στην πορεία, ξέρεις, πέρασε από πολλά στάδια, δηλαδή στην αρχή ψάχαμε να βρούμε τους ρυθμούς αυτούς, να μετρήσουμε, να...
0: Ναι, λογικό.
1: Έτσι, μπορεί να θυμάμαι να χάνω το μέτρημα σε μια συναυλία και να μην μπορώ να γυρίσω πίσω, ας πούμε, στο...
0: Ήταν πρωτότυπα για τότε.
1: Ναι.
0: Δύσκολο.
1: Αλλά σιγά σιγά έγινε σωματική μνήμη, μπορούμε να πούμε.
0: Ωραίο αυτό που λες.
1: Έτσι και πλέον μετά από κάποιες δεκαετίες που παίζουμε αυτά, δεν χρειάζεται να μετράμε, δεν χρειάζεται να...
0: Έχει μπει για τα καλά μέσα.
1: Ναι, έχει γίνει ένα ιδίωμα που ας πούμε είναι το σπίτι μας. Mm-hmm.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω εδώ καλεσμένο έναν εξαιρετικό μουσικό, τον Τάκη Κανέλο, από τους Mod Blancal. Το πρώτο σας ομώνυμο άλμπουμ, Mod Blancal, Τάκη, που κυκλοφόρησε το 1995 από την Άνω Κάτω Records, λειτουργήσε ως σοκ για τα ελληνικά μουσικά πράγματα, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της fusion στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η δημοτική μουσική αντιμετωπιζόταν συχνά είτε μουσιακά είτε ως ένα γραφικό φοκλόρ, ενώ εσείς τη μετατρέψατε σε ένα ζωντανό, εκρηκτικό και σύγχρονο αστικό βίωμα. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πώς βιώσατε εκείνη την πρώτη περίοδο της κυκλοφορίας, ποια ήταν η αντίδραση του κοινού και της κριτικής απέναντι σε ένα τολμηρό πραγματικά εγχείρημα και σε ποιο βαθμό νιώσατε ότι ανοίγετε ένα εντελώς καινούριο δρόμο για τις επόμενες γενιές.
2: Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστώ. Ήταν όντως μια εποχή μετά το πρώτο δίσκο που ήμασταν πολύ χαρούμενοι από τον αντίκτυπο που είχε. Μπορώ να πω ότι βρίσκαμε ανθρώπους που μας έλεγαν ότι εγώ δεν άκουγα δημοτικά, αλλά τώρα άρχισα να ακούω. Ή βρίσκαμε ανθρώπους που μας έλεγαν εγώ άκουγα δημοτικά ή παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, και δεν άκουγα τζαζ, αλλά τώρα άρχισα να ακούω και τζαζ.
1: Τι ωραία.
2: Δηλαδή λειτουργήσε με έναν τρόπο αμφίδρομο και να σου πω, είχε δημοσιευτεί τότε μια κριτική στο περιοδικό Modern Drummer, ένα αμερικάνικο περιοδικό.
1: Βέβαια. Τον Απρίλιο του 1997,
2: που ήταν διθυραμβική με πέντε αστέρια και μιλούσε καταπληκτικά για μας και τα λοιπά. Και αυτό.
1: Και μιλούσε ο γίγαντας ο Μπίλι Κόμπαμ.
2: Ναι, ανέφερε στην κριτική αυτή ότι ο Μπίλι Κόμπαμ σε μια επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη για κάποιο live είχε.
1: Επέλεξε το δίσκο.
2: Είχε πάει σε ένα δισκάδικο. Και του λέει βάλε μου να ακούσω μερικά ελληνικά συγκροτήματα έτσι. Και πήρε το δικό μας δίσκο, ας το πούμε έτσι, να με συμπαθούν οι συνάδελφοι από τα άλλα συγκροτήματα που... Δεν είναι δηλαδή
1: αλλά... Δεν ακυρώνεται τους άλλους, αλλά είναι πραγματικά ένα τεράστιο
2: κάτι του έκανε κλικ, ας πούμε. Και απλά θέλω να το αναφέρω αυτό, γιατί εγώ ξεκινώντας να μελετάω drums, πηγαίνοντας στο οδείο, μαθαίνοντας jazz, bebop και όλα αυτά, Latin. Εκείνη την εποχή αρχίσαμε να... Ήταν ο Μπίλι Κόμπαμ πολύ διάσημος. Έτσι, στα τέλη δεκαετία του 70 και αρχές του 80. Ήταν τεράστια προσωπικότητα στα drums και μου δημιουργούσε, ας πούμε, μια εντύπωση ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτό το στυλ του Μπίλι Κόμπαμ. Δηλαδή, μου έκανε φοβερό καλό ότι δεν θα παίξω έτσι. Και όμως έτυχε αυτός ο άνθρωπος που εγώ, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ήθελα να ακολουθήσω αυτή τη μέθοδο, ας το πούμε έτσι.
1: Κατάλαβα πώς το λες.
2: Έτσι, και έτυχε αυτός να κουμπώσει, ας πούμε...
1: Και βέβαια η κριτική του Modern Drummer, συγγνώμη που σε διακόπτω, Τάκη, δεν στάθηκε μόνο στο σύνολο. Στάθηκε, εκθίασε μάλλον προσωπικά το δικό σου παίξιμο, κάνοντας λόγο για μια σπάνια καθαρότητα, εκρηκτικά feels, ευρηματική χρήση των πιατινιών και ένα μοναδικό συνδυασμό δύναμης με ανάλαφρη κομψότητα. Νομίζω ήταν πολύ μεγάλη διάκριση για σένα αυτό.
2: Ναι, ήταν πραγματικά μια ωραία έτσι, εποχή. Και ο κόσμος το καταλάβαινε αυτό και είχαμε μεγάλη επιτυχία εκείνη την περίοδο. Βέβαια στο άλμπουμ αυτό συμμετείχαν και φοβεροί φίλοι μουσικοί εκτός μου, δηλαδή ήταν ο Μιχάλης ο Σιγανίδης, ήταν ο Δήμος ο Δημητριάδης, ήταν ο Παντελής ο Μπενετάτος.
1: Ήταν και αυτός, ο Παντελής. Δεν ξέρω.
2: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η κριτική, όλα καλά και μετά ακολούθησαν οι επόμενοι δίσκοι. Μπορώ να πω ότι μας άρεσε πολύ αυτός ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την δημοτική μουσική, την παράδοσή μας δηλαδή. Δεν ξέρω αν καλύπτω την...
1: Πάρα πολύ την καλύπτωση, ναι, την ερώτηση.
2: Την ερώτηση.
1: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω ότι στην πρώτη περίοδο της μπάντας, Τάκη, ο Κλέον Αντωνίου αναλάμβανε τότε να καλύπτει έτσι, τις μπασογραμμές μέσα από την ηλεκτρική κιθάρα του. Δημιουργούσε έτσι ένα ωραίο αεροστεγή ήχο, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Και η μετεγενέστερη σταθεροποίηση του Αντώνη Μαράτου στο ηλεκτρικό μπάσο άλλαξε νομίζω τις ισορροπίες. Πρόσφερε νέα βάθη και διαφορετικό αρμονικό υπόβαθρο. Ναι. Πώς επηρέασε αυτή η μετάβαση τη δική σου λειτουργία πίσω από τα τύμπανα? Πώς δηλαδή άλλαξε η αλληλεπίδρασή σου με τον μπάσο και με, τον τρόπο, με ποιον τρόπο διαμορφώθηκε η χημεία της ρυθμικής που λέμε βάσης,
2: ναι,
1: στο συγκρότημα?
2: Στην αρχή ο Κλέωνας έπαιζε αυτό που το αποκαλούμε μπάσο κύθαρο. Και πώς δηλαδή είχε ένα μηχάνημα που λέγεται Octaver και κάποιες φορές πάταγε με το πόδι, ναι, το Octaver και ακούγονταν η κιθάρα μια οκτάβα κάτω. Αλλά αυτό δεν μπορούσε ίσως να καλύψει όλο το φάσμα, ας πούμε, της αρμονίας με έναν τρόπο που να ακούγονται και τα ακόρντα όπως θέλαμε, τα ακόρντα της κιθάρας δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά βρέθηκε στην πορεία ο Αντώνης Μαράτος, ο οποίος έπαιζε κρουστά, φλάουτο, πιάνο, έπαιζε τρομερό ούτι, σάζια, πολύ, δηλαδή πολύ μουσικός. Και ήρθε στους Μοτ Πλαγκάτ για να παίξει κρουστά μετά από δική μου, ας πούμε, πρόταση. Και στην πορεία, ψάχνοντας για να έχουμε ένα μπάσο, εγώ ήμουνα που του πρότεινα να πάρει τον μπάσο, γιατί λέω, αφού παίζει ούτι, παίζει όλα αυτά, παίζει και κρουστά και ξέρει και τα κομμάτια μας, τη δομή των κομματιών, θα είναι πολύ εύκολο. Και μάλιστα πήγαμε και μαζί με το αυτοκίνητό μου στη Νίκαια και αγοράσαμε το πρώτο του μπάσο μεταχειρισμένο.
1: Ωραίες στιγμές.
2: Ναι. Κάπως έτσι λοιπόν, και βέβαια μετά με τον Αντώνη γίναμε ας πούμε κολλητοί, δηλαδή η κάθε νότα μου και η κάθε νότα του είναι αυτοματισμός πλέον, το πώς παίζουμε μαζί,
1: ναι,
2: με τον,
1: ναι,
2: Αντώνη.
1: Καταλαβαίνω. Τώρα μια πραγματικά έτσι βαθιά ερώτηση θα έλεγα, η αποδόμηση και η ανασύνθεση ενός παραδοσιακού τραγουδιού, ενός υπηρώτικου ας πούμε μυρολογιού ή ενός θρακιώτικου χορού, Τάκη, εγκυμονεί πάντα έναν κίνδυνο να αλλοιωθεί ας πούμε το αρχικό συνέστημα. Στη δική σας περίπτωση η μετατροπή αυτών των θεμάτων σε jazz funk συνθέσεις θα λέγαμε διατηρεί ακέραιο το πάθος, το πρωτογενές και το διονυσιασμό τους. Ποια είναι η συνθετική και αισθητική διαδικασία που ακολουθούνται στο στούντιο? Θέλω να πω πού τελειώνει ο σεβασμός στην αυθεντική μελωδία και πού ξεκινάει η ελευθερία του αυτοσχεδιασμού.
2: Νομίζω, Αλέξη, ότι δεν έχουμε αλλάξει τίποτα στις μελωδίες και στους ρυθμούς. Είναι αυτούσιες οι μελωδίες, οι ρυθμοί είναι οι ίδιοι όπως συναντώνται στην παράδοση.
1: Okay.
2: Απλά βάλαμε ίσως κάποια αρμονία που να ταιριάζει περισσότερο με την jazz μουσική, δηλαδή έγινε μια εναρμόνιση ενός κομματιού, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι σε ένα τόνο συνήθως.
1: Okay.
2: Έτσι, να είναι σε δύο ακόρντα, τρία. Εκεί μέσα μπορεί να γίνει, ας πούμε, κάποια δουλειά και να βάλεις μέσα το blues, τη jazz μουσική αρμονικά. Τώρα όσον αφορά τους ρυθμούς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάναμε κάποια πράγματα που δεν είναι συμβατά με την παράδοση, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή όταν παίζεις 7-8 στα παραδοσιακά συγκροτήματα δεν αλλάζει τίποτα, είναι πάντα 7-8. Εμείς τώρα σε κομμάτια σε 7-8 θα μπορούσε η εισαγωγή να είναι έτσι αυτούσια παραδοσιακή, αλλά μετά όταν γίνεται ο αυτοσχεδιασμός που είναι πιο jazz, οι νότες που παίζει το σαξόφωνο ή τα πλήκτρα, εκεί πέρα μπορεί να διπλασιάζεται το 7 και να γίνεται κάτι σαν σάμπα, ελλιπής σάμπα θα μπορούσαμε να το πούμε. Οπότε γίνεται πιο πιο κοντά, ας πούμε, στη Latin μουσική ή στην funky μουσική. Δεν ξέρω βέβαια τώρα πόσο μπορεί να ενδιαφέρουν όλα αυτά που λέμε τώρα το ακροατήριο, δηλαδή, γιατί είναι λεπτομέρειες που αφορούν περισσότερο τους μουσικούς.
1: Τους μουσικούς.
2: Αλλά αυτό είναι, δηλαδή οι μελωδίες μας δεν αλλάχτηκαν. Μπορεί να βάλαμε κάτι στο ρυθμό που να το έκανε πιο funky, πιο African. Γιατί σίγουρα, όπως έλεγε και ο Γερμανός συνθέτης, ο Karlheinz Stockhausen, ο κάθε άνθρωπος φέρει μέσα του τους ρυθμούς και τις μελωδίες όλου του κόσμου. Δηλαδή εμείς οι Mott Lagal πιστεύαμε, είχαμε αυτό το όραμα ότι όλος ο πλανήτης είναι ένα πράγμα, ας το πούμε έτσι. Η μουσική, οι ρυθμοί, ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα μας σαν κάτι που δεν το καταλαβαίνει, σαν κάτι πολύ
1: αρχαίγωνο,
2: μακρινό, αρχαίγωνο, ναι. Το οποίο μπορεί να το νιώθεις. Έτσι, αλλά να μην το καταλαβαίνεις με τη λογική. Και έτσι λοιπόν, όλα αυτά που μας άρεσαν που ακούγαμε από μικρή, η αφρικάνικη μουσική, η μουσική του Φέλα Κούτι για παράδειγμα, έτσι, αλλά και η ροκ μουσική. Μάλιστα με τους Mott Lagal μπορώ να πω ότι ένα κοινό σημείο που έχουμε είναι ότι όλοι ακούγαμε Who. Δηλαδή μας άρεσε πάρα πολύ η Who. Και ο Ρέλος και ο Αντωνίου και ο Μαράτος και εγώ. Θα εξαιρέσουμε τον Φλωριάν Μικούτα που είναι από τη Ρουμανία και καμία σχέση με Pete Townshend. Αλλά με τον Φλωριάν είχαμε άλλα κοινά στοιχεία, ας το πούμε έτσι.

βασιλέων.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, Μοντ Μπλακάλ και Τάκης Κανέλο σήμερα στο στούντιο. Χάσαμε το μέτρημα λίγο εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι, Τάκη. 17 ναι. Τέταρτα.
2: Δεν ξέρω αν πρέπει να πω πάλι μια μικρή ιστορία σχετικά με το πώς προέκυψε αυτός ο ρυθμός 17 τέταρτα. Ουσιαστικά, μάλλον οφείλεται στον Δήμο Δημητριάδη, τον φίλο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας, στη Τζαζ, όπου μας έφερε μια μέρα γραμμένο σε νότες ένα ρυθμό από τη Φλόρινα που ήταν σε 17-8. Και κάτσαμε να το παίξουμε, ας το πούμε, και υπήρξαν κάποιες διαφωνίες. Ο Θοδωρής ο Ρέλος του έλεγε ότι μάλλον είναι 16 και ότι έχει κάνει λάθος ένα beat. Εγώ ήμουν περισσότερο με την άποψη του Δήμου, ότι αυτό το beat υπήρχε σαν παύση, δηλαδή που χορεύανε οι χορευτές και ήταν 17 τα 8 και όχι 16. Τελικά έμεινε το 17, το παίξαμε έτσι και ήταν το μεγάλο μας σουξέ, με την έννοια ότι παίζαμε σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, αλλά και εδώ που ανοίγαμε φεστιβάλ για κάποια ονόματα που έρχονταν να παίξουν τη jazz. Μας ρωτάγανε τι ρυθμός είναι αυτός και πώς προέκυψε. Λοιπόν, και μάλλον όπως λέει και ο Θοδωρής ο Ρέλος συνήθως, η καριέρα μας στηρίχτηκε σε ένα λάθος. Και λέει ναι, ότι...
1: Ωραίο αυτό.
2: Ναι, αυτό.
1: Πάντως, μετά την κυκλοφορία των δύο πρώτων άλμπουμ, ο εγχώριος τύπος σημείωσε χαρακτηριστικά από ό,τι διάβασα ότι η δημοτική μας μουσική δεν θα ακούγεται ποτέ ξανά η ίδια μετά τους Μοντ Μπλακάλ. Αυτή η πρόταση συμπυκνώνει μια τεράστια πολιτισμική δομή. Καταρρύψατε δηλαδή τη συντηρητική αντίληψη που ήθελε την παράδοση περιχαρακωμένη, συγγνώμη, και αμετάβλητη στο χρόνο. Νιώσατε, Τάκη, εκείνη την εποχή ότι αναλαμβάνεται ένα βάρος μιας σύγκρουσης ιδεών με το κατεστημένο της μουσικής, και ποιο ήταν το κόστος ή τα ωφέλη αυτής της ρήξης, ας πούμε, με τα στερεότυπα της εποχής?
2: Αλέξη, σίγουρα νιώσαμε κάτι τέτοιο, και ήταν μια πορεία με τις δυσκολίες της και την ομορφιά που έχει, ας πούμε, να αντιμετωπίσεις αυτές τις δυσκολίες, να πρέπει να βρεις λύσεις, ας το πούμε έτσι, για να σταθείς στα μεγάλα ακροατήρια, ας το πούμε. Σίγουρα όταν παίζαμε στο εξωτερικό ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, δηλαδή ο κόσμος εκεί δεχόταν τη μουσική πιο ανοιχτά. Αλλά στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν βρήκαμε τον τρόπο να ανοίξουμε τα ακροατήρια
1: όπως θα θέλατε.
2: Ναι, δηλαδή παίξαμε σε μεγάλα φεστιβάλ με χιλιάδες κόσμο.
1: Γιατί όντως το 2000, συγγνώμη που σε διακόπτω, Τάκη, από το 2000 νομίζω ένα πραγματοποιήσατε έτσι μια στροφή που λέμε. Εντάξατε μέσα φωνητικές ερμηνείες από γυναικές φωνές όπως η Γιώτα Βέη, έτσι δεν είναι, Σαβίνα Γιαννάτου, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Ναι, ναι, Θεοδοσία Τσάτσου.
1: Ναι, Τσάτσου. Αυτό πώς πήγε, ας πούμε?
2: Κοίταξε, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι ψάχναμε κάτι άλλο. Σίγουρα δεν μας αρέσει μόνο η τζάζ, ας το πούμε έτσι. Μας αρέσουν τα τραγούδια, τα υπηρώτικα τραγούδια, η Πικροδάφνη, τα τσάμικα, όλα έχουν, δηλαδή, θέλαμε να υπάρχει η φωνή και ο στίχος.
1: Ναι, ναι. Τώρα, το Μοντ Μπλακάλ 3 κατέκτησε εξαιρετικές υψηλές θέσεις στα World Music Charts Europe. Για το 2001 και το 2002 εδρεωθήκατε στη διεθνή σας φήμη, ας πούμε, ανάμεσα σε κορυφαία σχήματα της παγκόσμιας έθνικης σκηνής. Η διάκριση αυτή δεν ήταν μόνο μια προσωπική επιτυχία, αλλά και μια απόδειξη ότι η ελληνική μουσική μπορεί να σταθεί αυτόνομα στο παγκόσμιο στερέωμα, χωρίς να προσφεύγει σε τουριστικές ευκολίες. Τι σήμαινε για σας, Τάκη, αυτή η διεθνής καταξίωση? Πώς επηρέασε τον τρόπο που σας αντιμετώπιζαν τα ξένα φεστιβάλ, και ποιο ήταν, ας πούμε, το μήνυμα που θέλατε να στείλετε στην Ευρώπη?
2: Η αλήθεια είναι ότι παίξαμε σε πολλά μέρη στο εξωτερικό, και στην Αφρική και πιο ανατολικά. και στην Ευρώπη, και νομίζω ότι γενικότερα η Ελλάδα έχει μια, έχει ένα χαρακτήρα ότι καταφέρνει να διατηρήσει την παράδοσή της, χωρίς βέβαια εμείς να παίζουμε παραδοσιακά αυτούσια, ναι, έτσι, αλλά σε αυτά τα μέρη νομίζω οι άνθρωποι δέχονται πιο εύκολα αυτό το ethnic στοιχείο που θα φέρει κάποιος από μια άλλη χώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Πάντως σαν χώρα νομίζω ότι έχουμε ένα τεράστιο θησαυρό που με κάθε τρόπο αξίζει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θεωρώ ότι Mod Placal κάνανε κάτι, ας το πούμε έτσι, να δείξουν ότι υπάρχει αυτή η μουσική και ότι δεν είναι κάτι μουσιακό.
1: Ναι, ναι.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά πραγματικά να έχουμε έναν απίστευτο μουσικό, τον Τάκη τον Κανέλο, και τους θρυλικούς Mod Plagal. Τώρα, ως drummer, Τάκη, η αισθητική σου αντίληψη διαμορφώθηκε βέβαια από μελέτη μεγάλων μορφών της jazz, όπως ο Elvin Jones, ο Tony Williams και πολλοί άλλοι, αλλά ταυτόχρονα και από το βίωμα των ανώνυμων δημοτικών λαϊκών οργανοπαικτών της ελληνικής περιφέρειας. Λοιπόν, αυτή η διπλή καταβολή βέβαια απαιτεί και μια εσωτερική μετάφραση, ώστε το swing να συναντά τον ταούλι, το funk να μπολιάζεται με τα ζαρκάδια της Θράκης. Εσύ πώς καταφέρνεις να διατηρείς αυτή την ισορροπία χωρίς να ακούγεσαι ακαδημαϊκός, και ποια είναι η προσωπική σου φιλοσοφία πάνω στο ρυθμό?
2: Λοιπόν, Αλέξη, όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε μέσα μας, κουβαλάμε όλους τους ρυθμούς και τις μελωδίες του κόσμου. Και έτσι δεν νιώθω ότι υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα σε μένα και το swing ή την αφρικανική μουσική, την σάλσα, τον ανίγκο, τον μπεμπέ ή... ή ας πούμε, αν ακούσεις τους παραδοσιακούς δικούς μας εδώ στη Θράκη, στη Μακεδονία, με τα νταούλια, θα δεις το ίδιο τελετουργικό ήχο ανεξάρτητα από περιοχή, λοιπόν. Mm-hmm. Είναι το ίδιο πράγμα. Εμένα μου αρέσει η μουσική γενικότερα. Σίγουρα πρέπει να μιλήσω για κάποιους που ήταν πριν, που παίξανε ρόλο, δηλαδή, όπως για παράδειγμα οι Σόκρατες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Η Ιταλή Άρεα, ο Δημήτριος Στράτος, δηλαδή αυτοί κάνανε μουσικές που είχαν όλα αυτά τα στοιχεία από τη δημοτική μουσική. Mm. Αλλά τα βάλανε σε ένα καινούριο πλαίσιο, και νομίζω ότι και η Mod Plagal αυτό θέλαμε να κάνουμε, τουλάχιστον, δηλαδή να πάρει μια καινούργια υπόσταση αυτός ο θησαυρός που είναι δίπλα μας. Και ήμασταν χαρούμενοι που το έκανε. Ναι.
1: Τώρα, Τάκη, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η μακροβιότητα ενός μουσικού συγκροτήματος στην Ελλάδα είναι σπάνιο φαινόμενο. Υπάρχουν καλλιτεχνικές διαφωνίες, οικονομικές δυσκολίες, η φθορά του χρόνου συχνά διαλύουν τις ομάδες. Εσείς όμως έχετε καταφέρει να παραμένετε ενωμένοι, δημιουργικοί και φίλοι πάνω απ' όλα για 2 δεκαετίες, και διατηρείτε έτσι την ίδια παιδική χαρά, θα λέγαμε, για τη μουσική. Ποιο είναι το μυστικό αυτής της διαχρονικότητας?
2: Ναι, καταρχάς να σου πω ότι δεν είναι 2 δεκαετίες, είναι από το 1980 μέχρι σήμερα.
1: Άρα για περισσότερο.
2: Ναι, βέβαια δεν ήμασταν η Mod Plagal, αλλά σαν φίλοι με τον Ρέλο και τον Κλέωνα Αντωνίου ήμασταν από τότε. Πολύ απλά, ο Ρέλος έχει βαφτίσει τον ένα μου γιο, εγώ βάφτισα τον γιο του Κλέωνα, ο Μαράτος και αυτός ήταν νονός του παιδιού του Κλέωνα. Δηλαδή δεν είμαστε συνεργάτες απλώς, είναι μια σχέση οικογενειακή, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι. Έχουμε μια ερώτηση από την Αυστραλία.
2: Παρακαλώ.
1: Τάκη, λέει, σου στέλνουμε την αγάπη μας εδώ στη Μελβούρνη. Λέει, δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα να κρατήσουμε τη νέα γενιά των Ελλήνων σε επαφή με τις ρίζες μας, και τα νέα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να συνδεθούν με τα παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια στην αυθεντική τους μορφή. Όταν όμως, λέει, ακούν τη δική σας μουσική, ενθουσιάζονται, γιατί αναγνωρίζουν στους ρυθμούς τους σύγχρονους, δηλαδή, που ακούν στη καθημερινότητά τους. Πώς βλέπετε, λέει, αυτή την ανταπόκριση των νέων της ομογένειας, και τι μήνυμα θα θέλατε να τους στείλετε?
2: Α, πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, και όπως είπα και πριν, συναντήσαμε στην πορεία μας πολλούς ανθρώπους που μας είπαν αυτό το πράγμα, ότι εμείς δεν ακούγαμε δημοτικά, αλλά τώρα αρχίσαμε να ακούμε. Νομίζω ότι αξίζει με κάθε τρόπο να κρατήσουμε αυτή την αγάπη για την παράδοση, που νομίζω ότι πολλές χώρες δεν την έχουν. Δηλαδή, σκεφτόμενα χθες, ποια είναι η παραδοσιακή μουσική της Γαλλίας, για παράδειγμα. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με τις χώρες τις οποίες είχαν κατακτήσει οι Γάλλοι και, παρά με την ίδια τη γαλλική, ας πούμε, μουσική. Εμείς είμαστε τυχεροί εδώ στην Ελλάδα που έχουμε αυτό το πλούτο και που που υπάρχει αυτή η αγάπη για την παραδοσιακή, τη βυζαντινή, τη μεσογειακή, αν θέλεις, μουσική. Mm-hmm. Γιατί αν πάμε και απέναντι, από τη μεριά της Τουρκίας, έχουμε τρομερό πλούτο. Στη Σμύρνη, τα Σμυρναίκα, στην Κάτω Παναγιά, έχει τραγούδια που είναι απίστευτης ομορφιάς. Mm-hmm. Και θα άξιζε να τα μαθαίνουν οι νέοι.
1: Έτσι.
2: Και οι γέροι.
1: Σωστά.

Ζω εδώ κοντά σε ένα μέρος μακρινό, προσμένοντας την άνοιξη και το όμορφο καλοκαίρι με την παλήρια να με δεσμεύει. Εκεί απέραντι ωκεανοί, ο ήλιος και το φεγγάρι μπήκαν σε παραμύθια αιώνιας λήθης και η πουλιά, η ωραία μου κοιμωμένη, θεραπεύεται από τους αφρούς της γέννησής της. Εκεί ο άνεμος αχάει και τα δέντρα γίνονται σκαλοσιές, τα σώματα να αναστηλώσουν το χρόνο που τους μένει και που με δίαιτα συναισθηματική καταναλώνονται τα αιώνια και τα καθημερινά, ώστε να απέχουμε από τις σταυροφορίες του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ανεμίζεις λευκή σημαία από το τηλέφωνο και με επαναφέρει στις ανασκαφές του ερωτά μου, μάθε να ακούς όπως δεν ακούς τον εαυτό σου. Να μην μείνουν τα αστέρια και τα πουλιά. Να μην μείνουν τα αστέρια και τα πουλιά, λέω, ο μόνος ακροατής μας.

0: Έχουμε όμως μια έκπληξη για σένα, Τάκη. Ένας κοινός μας αγαπημένος φίλος, ο οποίος μας έφερε και σε επαφή, είναι ο Δημήτρης Καστάρης, ο El Greco Rubero στην Αμερική, ένας θρύλος πραγματικός, στα Latin, τον ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σας, παιδιά, πώς πάτε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, ένα λεπτό μόνο, για να μιλήσουμε, για να πεις και εσύ τη γνώμη σου, πώς βλέπεις τον Τάκη, τον Κανέλο, σαν καλλιτέχνη πίσω από τα τύμπανα.
1: Ωραία, πολύ γρήγορα. Ναι. Απλώς ήθελα να εκφράσω το σεβασμό και θαυμασμό που έχω για τον Τάκη και το Μορ Πλαγάλ. Έχουν πολύτιμο ταλέντο. Mm-hmm. Ο Τάκης είναι μάστερ σε πολύπλοκους ρυθμούς από την ελληνική παράδοση. Εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό όταν τον άκουσα. Και έχω ένα όνειρο να συνεργαστούμε μαζί μία μέρα με το λεβέντικο ρυθμό και τα αφροκουβανέζικα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
2: Ωραία.
0: Τάκη, τι έχεις να πεις εσύ γι' αυτό?
2: Και εγώ έχω ένα τέτοιο όνειρο. Μακάρι, Δημήτρη, να καταφέρουμε να σε φέρουμε στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
2: Και θα τα βρούμε όλα εδώ.
1: Και να σας φέρουμε τους δυο σας σε πανεπιστήμιο να δώσετε master class. Ναι. Όπως είπαμε, η γλώσσα έχει δύναμη, ζωή και θανάτου. Ας το ανακοινώσουμε κάτι καλό.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία, Δημήτρη. Δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου από τη Νέα Υόρκη. Πάντα σε αγαπάμε και σε εκτιμούμε ως ένα πολύ μεγάλο χαρισματικό μουσικό.
1: Ευχαριστώ για το προνόμιο και την τιμή.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, θα τα πούμε άλλη φορά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Τάκη Κανέλο, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την καταπληκτική συζήτηση, τις αναμνήσεις. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Τάκη Κανέλο, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την καταπληκτική συζήτηση, τις αναμνήσεις.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Αυτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
6: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 6 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σάρη, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η επόμενη ημέρα της καταστροφής. Καμένα σπίτια και αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κώστας Κατσαφάδος στο Earth News Radio. Έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα έως και 150 τετραγωνικών μέτρων οι αποζημιώσεις για τις καμένες κατοικίες. Τι θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους? Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, αναφέρει ο Σταύρος Παπασταύρου. Αναθεωρείται και το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση για τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική. Για νέο δόγμα στην πολιτική προστασία μιλά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παρουσιάστηκε η πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια? Το αίτημα του Κυριάκου Πιερακάκη ξεκλειδώνει επενδύσεις ενός δις. Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των πολιτών? Σήμερα το βράδυ αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφήν. Παθολογικά αίτια δείχνει η πρώτη εκτίμηση για τον θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά, στον ανακριτή την Παρασκευή ο γιος του. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για την δολοφονία της Βρετανίδας. Επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας. Πρώτη είδηση σε αρκετά βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η Ιαπωνία τιμά την 81η επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα. Και τέλος, ποιες είναι οι μαύρες χείρες της Ρωσίας και πώς κατάφερναν με μακάβριο τρόπο να κερδίζουν ακόμα και 60.000 δολάρια. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις αποκαρδιωτικές εικόνες λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη φωτιά που έπληξε την Δυτική Αττική. Στο Πόρτο Γερμενό οι πυρόπληκτοι επιστρέφουν και αντικρίζουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πυρκαγιά στις περιουσίες τους.
7: Είχαμε έρθει τις πρώτες μέρες, μήπως βρίσκαμε κάτι, το οτιδήποτε. Ένα αναμνηστικό να μείνει ότι υπήρχε σπίτι εδώ και δεν έχει μείνει κανένα σημάδι ότι εδώ κατοικούσαμε.
8: Τα θρυνήσαμε, εντάξει.

0: Και όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ξέραμε ακριβώς τι να περιμένουμε, αλλά πιστέψτε με το που το αντικρίσαμε εδώ πέρα, το πώς είναι όντως το σπίτι από κοντά, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο όντως να μπορέσει να σε προετοιμάσει ψυχολογικά. Το μόνο που έχουν μείνει είναι λιωμένα μέταλλα και τα πλακάκια, από τα οποία κρατήσαμε κιόλας ελάχιστα σαν ενθύμιο από το σπίτι. Να έχουμε κι εμείς κάτι για να θυμόμαστε ότι κάποτε είχαμε εδώ πέρα ένα σπίτι.
1: Έκλαψα, έπεσα εδώ στο κάγκελο. Στο κάγκελο και έκλαψα ενθυμούμενος τον πατέρα μου το συγχωρεμένο, αναμνήσεις, παιδικές εμπειρίες. Είχα σκοπό, και είναι τραγική ηρωνία αυτό, να έρθω και σε λίγες μέρες για παραθερισμό, μιας και το καθάρισα τον Ιούνιο και τώρα δεν έχω σπίτι να έρθω να μείνω.
2: Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τον πόνο και την θλίψη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκληρώνουν την διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και της αυτοψίας, με δεκάδες σπίτια να κρίνονται μη κατοικήσιμα. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Η Κατερίνα Παπαγιάννη βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει λίγες ημέρες μετά το πέρασμα της καταστροφής.
3: Το Πόρτο Γερμενό εξακολουθάν μετρά τις πληγές του που αποκαλύπτονται συνεχώς καθώς καθαλαγιάζουν οι στάχτες. Τώρα σήμερα ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες. Πληροφορούμαστε για 192 αυτοψίες. Πέρασαν πόρτα-πόρτα τα κλιμάκια, χαρακτηρίζοντας τα κτίρια ως ασφαλή ή ως κίτρινο, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα, ή και ως κόκκινο. Σχηματίζει το κόκκινο τριγωνάκι που σημαίνει επικίνδυνα και άρα προς κατεδάφιση που αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κράτος. Τώρα, χθες είχαμε 82 αυτοψίες. 38 εξ αυτών κρίθηκαν κόκκινα, 32 κίτρινα. Σήμερα πληροφορούμαστε για 192, περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία, 84 κόκκινα και 65 κίτρινα. Τώρα το βλέμμα είναι στραμμένο προς την επόμενη μέρα, όπου ο Δήμος οφείλει να καλέσει όλους τους πληγέντες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εμείς ακολουθήσαμε τα κλιμάκια του Δήμου και είδαμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη από σήμερα η δικασία. Δηλαδή, μετά τις αυτοψίες πήγανε στο Δημαρχείο, μετέβησαν στο Δημαρχείο Βιλίων οι πληγέντες και υπέβαλαν το Ε9 τους, το δελτίο αυτοψίας αλλά και τα έγγραφα ιδιοκτησίας. Θα σχηματιστεί φάκελο στους πολίτες και θα αποσταλεί στο Υπουργείο. Και αμέσως μετά θα γίνει η καταβολή. Τι προβλέπετε? Έως 600 ευρώ για την κάλυψη πρώτων αναγκών, έως 6.000 ευρώ για την κατάσταση ή επισκευή οικοσκευών για πρώτη κατοικία, ενώ για δεύτερη έως 3.000 ευρώ αναλόγως στην αξία της οικοσυσκευής, και 300 έως 500 ευρώ για το επίδομα προσωρινής στέγασης.
2: Στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό.
4: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους. Και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1.000 ευρώ, με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
5: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα, τα ποσά?
4: Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
5: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα?
4: Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του κάθε πολίτης. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επιχορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
2: Στη συνέχεια ο κύριος Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν χωρίς εργασία.
4: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών, Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του ΕΛΦΙΑ για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
5: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
4: αυτοί
5: μέχρι να ξαναγίνουν.
4: Αν εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις, θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
2: Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τα έργα προστασίας για τη Δυτική Αττική, ενώ 25 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Μαρίνα Δεμερτσιάν θα μας δώσει το χρονοδιάγραμμα των έργων. Μαρίνα, καλησπέρα. Αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί.
6: Ουσιαστικά κάποιες πρώτες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, Θάνο, και από μέλη θρασικών συνεταιρισμών και από τον ελληνικό στρατό, απομάκρυνσης δηλαδή των καμένων κορμών. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, θα έχει γίνει η αποδοχή της αίτησης του αναδόχου που θα χρηματοδοτήσει και τη μελέτη για τα καμένα, μελέτη κυρίως για τα αντιδιαβρωτικά έργα. Αυτά είναι σε πρώτη προτεραιότητα, καθώς πρέπει να προστατευτούν οι περιοχές αυτές από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει αυτά τα αντιδιαβρωτικά έργα, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί κιόλα στις αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή να προλάβουν τις μεγάλες βροχοπτώσεις. Μας έγινε μια μεγάλη παρουσίαση. Θα ακολουθήσουν και τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και η ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών. Έγινε μια παραδοχή ότι τα τελευταία 20 χρόνια αυτές οι υπηρεσίες είχαν ουσιαστικά αποδυναμηθεί πάρα πολύ. Γίνανε κάποιες προσλήψεις το 2022, ωστόσο κρίνεται πως πρέπει να ενισχυθούν, καθώς έχει χαθεί μια ολόκληρη γενιά από νέους δασολόγους. Και επίσης μέσα στις επόμενες 30 ημέρες θα χαρακτηριστούν οι δασικές περιοχές που κάηκαν ως υποχρεωτικά αναδασωτές. Αυτό δεν σημαίνει πως θα γίνει παντού τεχνητή αναδάσωση. Ξέρουμε πως αυτό θα γίνει κατόπιν μελέτη σε περιοχές που μπορεί να γίνει φυσική αναγέννηση, αυτή προτιμάται, και μάλιστα επειδή λόγω του χαρακτήρα των ανέμων που άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση, έχουμε πολλές νησίδες άκαυτες σε καμένες περιοχές. Αυτές βοηθάνε την αναδάσωση, γιατί είναι, τα δέντρα που έχουν μείνει είναι φυσικής πορής. Έγινε μια μεγάλη υπεράσπιση του προγράμματος Αντινέρο, με επιχειρήματα και παρουσιάσεις. Να θυμίσουμε πως είχαν διατεθεί 20 εκατομμύρια για έργα πρόληψης στις συγκεκριμένες περιοχές που κάηκαν. Σύμφωνα και με όσα είπε και ο Γενικός Γραμματέας Δασών, αν δεν είχαν γίνει αυτά τα έργα, ενδεχομένως θα ήμασταν μπροστά σε πολύ μεγαλύτερες καταστροφές. Ενδεχομένως να είχε φτάσει και στον οικισμό του Αλεποχωρίου η φωτιά. Και τέλος κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ερωτήθηκε.
2: Για την είδηση, γιατί σε άκουσα για το μεσημέρι να το λες, και είναι όντως πραγματικά μια σημαντική είδηση. Αναθεωρείται το πλαίσιο, έτσι, για τις ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας.
6: Ναι, γιατί να θυμίσουμε πως έχουμε τουλάχιστον 2 πυρκαγιές, και του Ρεθύμνου και της Βιωτίας, που έχουν να κάνουν με ηλεκτρικά καλώδια. Είχαμε και μια παραλίγο πυρκαγιά στην Άρτα που δυστυχώς σβήστηκε πολύ γρήγορα από υποσταθμό ηλεκτρικό. Αυτό που είπε ο Υπουργός είναι ότι το πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα έχει κάποια κενά. Αυτά τα κενά πρέπει να τα δούμε και θα ξεκινήσουν εργασίες για την αναθεώρησή του και την αυστηροποίηση ουσιαστικά των κανόνων.
2: Νομίζω ότι και οι ιδιοκτήτες στη συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα ενέργειας δεν είχαν και συνάφεια με τα ζητήματα αυτά, έτσι.
6: Έχει υποθεί αυτό. Γενικά υπάρχει ένα θέμα και με τις προδιαγραφές. Έχουν θέσει περιβαντολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Εδώ πρέπει να πούμε και ένα θέμα και όχι μόνο για τα ιδιωτικά δίκτυα. Έχει τεθεί ένα θέμα προδιαγραφών γενικά για τα δίκτυα και τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε δασικές περιοχές.
2: Από ό,τι φαίνεται αυτό
6: είναι
2: αλλάζει.
6: Είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Είναι περιοχές που δεν μπορεί να αποφευθεί το να υπάρχει δίκτυο, καθώς υπάρχουν ορεινά χωριά. Ωστόσο, ενδεχομένως κάπου να πρέπει να υπογειοποιηθούν αυτά τα δίκτυα ή όσον αφορά τις παραγωγικές μονάδες, να υπάρχει μια να υπάρχουν αυστηρότερες, πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές.
2: Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι στις 27 Ιουνίου είχε, το συγκεκριμένο σημείο είχε ξαναπιάσει, είχε ξαναπάρει φωτιά, έτσι.
6: Ναι, και μάλιστα τότε είχε ειδοποιηθεί, σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει, η εταιρεία για να κάνει κάποιες, να κάνει κάποιες επιδιορθώσεις, ωστόσο φαίνεται πως δεν έγιναν όλα όσα όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να καούν τεράστιες εκτάσεις και να χαθούν και ανθρώπινες ζωές.
2: Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου για τα έργα προστασίας που ξεκινούν στην Δυτική Αττική.
7: Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν καεί. Ενεργοποιούμε χρηματοδότηση 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων ορεινής θηρονομίας και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική.
2: Στις συλλήψεις από την καταστροφική πυρκαγιά στη Ιδιωτία να περάσουμε, σε απολογία κλήθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης αιωλικού πάρκου για την πυρκαγιά που φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες καλωδίων. Παράλληλα έγιναν 7 συλλήψεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους και εμείς να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Βαλέρια Δολαψάκη.
8: Επιτακτικές απαντήσεις αναζητούνται για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτητα και σφοδρότητα στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι εξελίξεις στις έρευνες δεν άργησαν να οδηγήσουν σε συλλήψεις. Εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων υπέρ του, ο Δήμαρχος Στυλίδας πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της Θήβας. Συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Μαζί του και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολογία και των δύο ενώπιων της ανακρίτριας για την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε επί μέρες ήταν πολύ ωραία. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Τη δική του εξήγηση στις αρχές καλύτερα να δώσει και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος αυτοβούλος πήγε στα δικαστήρια όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, από την περιοχή Μαυροσπιθάρη περνά ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της ΔΑΕ, ενός επιπυραγού και ενός ανθυποπυραγού, έφτασαν στο σημείο περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψαν ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι οι δημιουργίες πυνθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών.
2: Εν τω μεταξύ, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, κυβέρνησης αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Καλησπέρα, Ευγενία. Αντιπαράθεση σε μαύρο φόντο πάνω στα καμένα.
9: Ακριβώς.
2: Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
9: Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση πάνω στα αποκαίδια, όπως είπες και εσύ, εστιάζοντας κυρίως πάνω στις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, επανήλθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επισημένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, αναφορικά με την πολιτική προστασία, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
2: Μάλιστα, μιας και είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, προτείνω να μείνει στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού του Earth News Radio, να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτσο, και να συνεχίσουμε.
9: Βεβαίως.
10: Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις και οι επανορθώσεις. Ναι, αλλά αυτό το οποίο φεύγει δυστυχώς πολλές φορές από την εξίσωση είναι η πρόληψη.
2: Λοιπόν, Ευγενία.
9: Ναι, τώρα να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα, της καταστροφικής δηλαδή, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα.
2: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ, τον κ. Νίκο Σοφιανό.
11: Ένας κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, της ίδιας προπαγάνδας, να την πω έτσι, βλέποντας τα αποτελέσματα μιας πολιτικής.
2: Και να πάμε, Ευγενία, και στον ΣΥΡΙΖΑ.
9: ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του Θάνο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν από την Κουμουνδούρου στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond, που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, τις ημέρες της καταστροφικής πυρκαγιάς, παρέμειναν ακινητοποιημένα. Ζητούν δε άμεσα την χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών.
2: Να ακούσουμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά.
12: Μετά τις εκλογές του 2019 έχουμε 4 εκατομμύρια στρέμματα που έχουν καεί και έχουμε και άπειρα λεφτά τα οποία έχουν πέσει και δεν έχουν αποτέλεσμα.
2: Ευγενία, συνεχίζουμε και με τα άλλα κόμματα.
9: Συνεχίζουμε με τα άλλα κόμματα της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Λύσης, Θάνο, σχολιάζοντας τη δηλώση του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας από τις πληγήσεις περιοχές που επισκέφθηκε το πρωί, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρέσει ούτε η κοινωνία ούτε η ιστορία.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στο δελτίο μας και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
13: Με πόνο ψυχής ακούω τις εμπειρίες των ανθρώπων εδώ στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, που για πολλωστή φορά έπιασε φωτιά. Και φαίνεται ότι αυτή η καταστροφή είναι κομμάτι ενός σχεδίου συνδεδεμένου και με το σχέδιο εγκατάστασης και επέκτασης ανεμογεννητριών στην περιοχή. Τα σπίτια δεν είναι ότι γίνονται, όπως νομίζει ο κ. Μητσοτάκης, με λεφτά. Τα σπίτια γίνονται με κόπο, γίνονται με συνέστημα, γίνονται με υδρότα, γίνονται με εμπειρίες.
2: Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στον σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική αλλά και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.
14: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
2: Τώρα, τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.
15: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μία πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα, για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου.
2: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα εποχή και επίσημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλησπέρα, Άγη.
16: Καλησπέρα για μένα. Είναι αυστριακή πλατφόρμα, λοιπόν, MyAgro, που είναι μια εφαρμογή μέσα της οποίας θα υποβάλλεται ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούσια των διαδικασιών και όχι μόνο, αλλά και τη μεγαλύτερη διαφάνεια πλέον, που θα ζητούμε ούτως ή άλλως και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Η απόφασή μας να υπαχθεί στον ΟΠΕΚΙΠΕ, ο ΟΠΕΚΙΠΕ να δε δικαιώθηκε λίγο πριν μετά, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια και παρουσιάζεται και σήμερα ουσιαστικά η νέα κρατική πλατφόρμα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, πως έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσει να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Και τόνισε βέβαια πως όλες τις κατευθύνσεις, πως η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του Ρουσετιού, του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του Πρωθυπουργού του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει ουσιαστικά και την κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο λαός στις εκλογές του 27, κατέληξε ο Πρωθυπουργός.
2: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση, επιβεβλημένη όμως για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και κυκλωμάτων.
15: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
2: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία μίλησε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής, ο κύριος Γιώργος Πιτσιλίας.
17: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
2: Τώρα, κριτική είχαμε και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ που καταλογίζουν στην κυβέρνηση καθυστερήσεις, αναβλητικότητα και αδικαιολόγητες φιέστες. Σύνδεση ξανά με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Ευγενία.
18: Ναι, Θάνο μου, κριτική και σκληρή από την αντιπολίτευση για την καθυστερημένη, όπως τονίζουν, εφαρμογή της νέας πλατφόρμας για τους παραγωγούς. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για επικοινωνιακή φιέστα και καταγγέλει ολιγορία που πληρώνουν οι ετούντες του πρωτογενούς τομέα. Αναφέρει συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, πως η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί από την άνοιξη. Κατόπιν είχαμε διαβεβαιώσεις για αρχές Ιουνίου και τελικά φτάσαμε αρχές Αυγούστου και εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες καλούνται μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες να συμπληρώσουν αιτήσεις. Εν κατακλείδη αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικού Πιθάνο ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων. Τώρα, σκληρή κριτική άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου σχολιάζουν πως είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο κύριος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: τέλος, από την Ελληνική Λύση Θάνος σχολιάζουν για την ενίσχυση που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκη, για την επίσκεψη, συγγνώμη, του κυρίου Μητσοτάκη στην ΑΔΕ, ότι ο Πρωθυπουργός των Φόρων και της Φορομπηχτικής Πολιτικής, διότι είναι ανίκανος να παράγει πλούτο αυτός και η κυβέρνησή του, σαφέστατα βρέθηκε στο οικείο χώρο του, δηλαδή στο χώρο της εφορίας. Ο ελληνικός λαός λιδωρεί που καταδυναστεύει και με κυβερνητική εντολή τους πολίτες.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε, καθώς η Ελλάδα μέσω του Κυριάκου Πιερακάκη υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το τι σημαίνει αυτή η επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στο κομμάτι της ενέργειας, θα μας τα πει με αναλυτικό τρόπο και με το ρεπορτάζ που έχει στη διάθεσή του ο Θάνος Τσίρος.
19: Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπρός στο βαρός, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, για χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε, θα εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
2: Και να περάσουμε στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην κοινοπραξία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Η συμμετοχή του κορυφαίου γαλλικού επενδυτικού ομίλου φιλοδοξεί να δώσει νέα όθηση σε ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
20: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiam και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
2: Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
0: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες μάλλον επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί, είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από την Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου, που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα. Η γεωπολιτική διάσταση λοιπόν είναι διτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αθνομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
2: Να περάσουμε και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε θετική εξέλιξη αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, καλώντας όμως την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Στον σταθμό μας και την Ευαγγελία Μπαλτατζή μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
21: Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως. Mm-hmm. Εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε ξένο επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
5: Μάλιστα.
21: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μεριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
5: Προχωρήστε.
21: Προχωρήστε.
2: Πειρά εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η πολλωστή φορά που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια συμφωνία με ενεργειακούς ομίλους που θα αποδειχθεί ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην ενεργειακή ασφάλεια του λαού, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Πειρά και από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αρένα Δούρου, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται από προπαγανδιστικές θριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Κριτική και από την Ελληνική Λύση, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει: όταν η κυβέρνηση περάσει από τη θεωρία στην πραγματική πράξη και μπορεί να επιβάλλει δια της παρουσίας πολεμικών σκαφών χωρίς το φόβο των Τούρκων την σύνδεση, τότε μπορεί να θριαμβολογεί. Τώρα καλό είναι να σιωπά. Αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα, κάνει σε δελτίο τύπου της η Νίκη, τονίζοντας πως καμία γαλλική συμμετοχή, όσο σημαντική και αν είναι, δεν πρόκειται να την αναχαιτήσει.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο, δυστοκία καταγράφεται στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να πετύχει τους στόχους της απέναντι στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
23: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά δύσκολοι άνθρωποι, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάνς, ερωτηθείς για τα εμπόδια στις συνομιλίες, αποδίδοντας τις δυσκολίες τόσο στη στάση της Ιρανικής ηγεσίας, όσο και στην πολυπλοκότητα του πολιτικού συστήματος της χώρας. Όπως είπε, στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχουν διαφορετικά κέντρα εξουσίας και αντικρούμενες επιδιώξεις, γεγονός που καθιστά κάθε διαπραγμάτευση ιδιαίτερος περίπλοκη. Επιπροσθέτως, προειδοποίησε ότι οι συνομιλίες θα είναι ακατάστατες και θα απαιτήσουν χρόνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αναμένει μια γρήγορη ή εύκολη διπλωματική λύση. Παράλληλα, σημείωσε ότι εντός του Ιρανικού καθεστώτος διαπιστώτως υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν την αποκλιμάκωση, αλλά και πιο σκληροπυρηνικά στοιχεία που επιθυμούν τη συνέχιση της έντασης. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε ακόμη ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει, διπλωματικά, οικονομικά και εφόσον απαιτηθεί στρατιωτικά, προκειμένου να οδηγήσουν την κρίση σε μια λύση που θα εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και θα αποτρέπει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Τώρα, Θάνο, η Τεχεράν από την πλευρά της δήλωσε ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, βάσει της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να ασκεί έλεγχο στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του Πορθμού, όπως δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters μια ανώτερη ιρανική πηγή και δύο αξιωματούχοι. Αυτή, Θάνο, θα μπορούσε να είναι μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις προς το Ιράν μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν θα συμφωνήσουν ποτέ με τον ιρανικό έλεγχο της πρόσβασης στην πιο σημαντική ενεργειακή οδό στον κόσμο. Διόδια λοιπόν για τη διέλευση δεν έχουν συμφωνηθεί, όμως 8 από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές ενώσεις του κόσμου ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή τελών. Τέλος, να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο τα πυρομαχικά των ΗΠΑ και ειδικότερα οι πύραυλοι ATCAMS και THAAD έχουν σχεδόν εξαντληθεί, και υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει πολύ μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών και φυσικά και πυράβλων.
2: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξαναβρούμε στο Δελτίο. Σήμερα επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Ο Γιώργος Κοβός θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Κλιμάκιο λοιπόν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρισμό του Μαρφίν, από τον οποίο θυμίζουμε ότι έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι και ένα έμβριο. Η μεταφορά της στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα κατά τις 10:15 το βράδυ, ώρα κατά την οποία φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος σε επιβατική πτήση από Heathrow, στην οποία βρίσκεται μέσα η 46χρονη. Στη συνέχεια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι αύριο Παρασκευή το πρωί, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που έχει δοθεί για τη σύλληψή της, ενώ στη συνέχεια θα παραβρεθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση. Υπενθυμίζεται, Θάνο, ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την εγκληματική ενέργεια στην Τράπεζα Μαρφίν βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Μαλανδρίνου και του Ναυπλίου αντίστοιχα.
2: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Κοβό. Και εμείς να μείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του ηλικιωμένου, η σωρός του οποίου βρέθηκε στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Η Μαρία Τομαρά έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, υπάρχει ένα ζήτημα για το εάν η αποτρόπαια πράξη οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους του 55χρονου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι τα πρώτα στοιχεία, που η πρώτη εκτίμηση μάλλον που έκανε ο ιατροδικαστής, είναι ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου προήλθε από παθολογικά αίτια. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρώτη εκτίμηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να υπάρξει λεπτομερέστερη ιατροδικαστική εξέταση θα πρέπει να επιτευχθεί η πλήρης απόψυξη της ορού. Από εκεί και μετά, ο άνδρας, ο 55χρονος, δικάζεται αύριο το πρωί από το μόνο μελές πλημελιοδικείο της Σπάρτης, όπου αναμένεται να αλλάξει την υπερασπιστική του γραμμή, γιατί στην αρχή είπε πως έκανε αυτή την πράξη, κράτησε τον πατέρα του δηλαδή άταφο, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη.
2: Για οικονομικούς λόγους, ναι.
3: Ναι, αλλά αναμένεται η μεταστροφή, λέγοντας πως ήταν η ψυχολογία του τέτοια που δεν του επέτρεπε να προχωρήσει την ταφή, γιατί είχε συγκλονιστεί από το θάνατο του πατέρα του. Δεν μπορούσε να τον αποχωριστεί, γι' αυτό προτίμησε να τον κρατήσει.
2: Είναι μια
3: κοντά
2: νέα υπερασπιστική γραμμή αυτή, ναι, που περιγράφεις. Ναι, ναι. Όμως τη σύνταξη την ελάμβανε παράλληλα.
4: Αυτό θα υποστηρίξει, άλλωστε είπαμε και ο δικηγόρος του, ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυσπραγή στον ίδιο. Ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για την δολοφονία της 38χρονης Σκοτσέζας, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και η απολογία του ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Άννας Βλάχοπαναγιώτη.
6: Μόλις 5 λεπτά έμεινε μέσα στο γραφείο της ανακρίτριας. Ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων, χωρίς να θέλει να δώσει επί της ουσίας εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών για αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Βεβαίως, μετά την διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και βλέπουμε μία αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, προανακριτικά, μετά την σύλληψή του δηλαδή στην αστυνομία, ο 26χρονος φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι είχε βρει νεκρή την άτυχη Βρετανίδα στο μπάνιο, στο διαμέρισμα των εξαρχείων, και ότι φοβήθηκε μήπως μπλέξει και αποφάσισε να βάλει τη σωρό της στην βαλίτσα και να την αφήσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μία αλλαγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τον συνήγορό του, τα στοιχεία της δικογραφίας χαρακτηρίζονται ως ελλειπή. Επομένως, θα περιμένουν να εμπλωτιστεί η δικογραφία με νέα στοιχεία που θα προκύψουν από την αστυνομική έρευνα και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να θελήσει να δώσει συμπληρωματική απολογία ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος Αφγανός. Βεβαίως, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον κυρίως του ξένου τύπου για την υπόθεση αυτή. Είδαμε πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα κορυφαία βρετανικά μέσα ενημέρωσης όπως το BBC, το Sky News, το Reuters και το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο εδρεύει στην Σκωτία και το Εδιμβούργο, γενέτειρα της άτυχης Λίζα Ρος, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ από εχθές προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά και να καλύψουν δημοσιογραφικά την διαδικασία απολογίας του 26χρονου Αφγανού για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 7 προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας έθεσε η Κυβερνητική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μεταξύ αυτών η ενίσχυση των υποδομών της παραγωγικότητας και η στήριξη επενδύσεων στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάνο, στρατηγική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αποκτά η βιομηχανία με την κυβέρνηση να σχεδιάζει δέσμη παρεμβάσεων για την ενίσχυση του κλάδου. Άγιε, καλησπέρα και πάλι.
7: Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, υπογραμμίζοντας λοιπόν πως η χώρα μπορεί να επιτύχει ακόμα πιο ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους σημερινούς όσον αφορά τη βιομηχανία αλλά και τη μεταποίηση, τίθεται ως στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική ανθεκτική ελληνική οικονομία τα ζητήματα των επενδύσεων, κυρίως με έμφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως θα έθεσε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, εν ώψη και του κυβερνητικού προγράμματος, σημείωσε πως θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 27 την ενίσχυση των επενδύσεων, προτίθεται σε μεταποίηση και βιομηχανία που θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους περίπου 450 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα, καλώντας ουσιαστικά κυβέρνηση και επιχειρήσεις να διεκδικήσουμε, όπως είπε, το δυνατόν περισσότερους πόρους, μάλιστα να σας κυσενούμε, λέγοντας πως αν φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ ουσιαστικά, θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
2: Μάλιστα, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό σε αυτό το σημείο και τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
8: Αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα τα παρουσιάσει και στη συνέχεια αναλυτικά ο Υπουργός. Έχουν ήδη αρχίσει και φέρνονται περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις, ισχυρότερη εξαγωγική παρουσία, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει τα χρόνια της κυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω
10: κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Οπότε η παραγωγική Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Προφανώς και είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι πολύ υψηλότεροι του ευρωπαϊκού μεσοόρου. Μπορούμε καλύτερα όμως. Και ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμή ανάπτυξης υψηλότερη από αυτούς που έχουμε. Ακόμα πιο γρήγορη σύγκριση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση, τονίζω, στην περιφερειακή ανάπτυξη.
11: Όλοι γνωρίζετε ότι υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο ιεραρχημένων δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επίπεδου ζωής όλων των Ελλήνων με διατηρήσιμο τρόπο.
2: Εμφανή είναι τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, έναν σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα έχει μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία και ο Τίμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Τίμο. Έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας, έτσι?
12: Ακριβώς έτσι, Θάνο. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι εικόνες αποκαρδιωτικές αυτές που συναντήσαμε σήμερα στην λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, μόλις 8 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είχαμε πάει και το χειμώνα. Είχαμε παρουσιάσει τότε στην ΕΡΤ το ξεχυμώνισμα των Φλαμίγκο. Υπήρχε νερό, υπήρχε υδροβιότοπος. Σήμερα αυτό που συναντήσαμε ήταν ένα στεγνό πράγμα, δεν υπήρχε σταγόνα νερού και ο λόγος έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία το τελευταίο διάστημα. Μόλις 2 φορές έχει βρέξει στην περιοχή αφενός. Αφετέρου έχουμε συνεχείς απαντλήσεις υδάτων από την λιμνοθάλασσα με αποτέλεσμα να στεγνώσει. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι καλύτερη διαχείριση του υδάτων.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την περιοχή αυτός ο υδροβιότοπος. Η διαχείριση των υδάτων, ποιος την έχει, δηλαδή, και πώς έχει εξελιχθεί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Φταίει μόνο η ξηρασία?
12: Όχι, δεν φταίει μόνο η ξηρασία, φταίει και η διαχείριση του νερού. Εκεί η περιοχή στο Καλοχώρι υπάρχουν φόβοι κατά διαστήματα για πλημμυρικά φαινόμενα, ωστόσο τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και αυτός ο φόβος, οπότε δεν χρειάζεται και απάντηση υδάτων. Συνεχίζεται και το καλοκαίρι απάντηση υδάτων με αποτέλεσμα να ξεραίνεται εκεί ο υδροβιότοπος. Είναι μια περιοχή, είναι η πύλη εισόδου ουσιαστικά στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Αξιού, εκεί ο υδροβιότοπος της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο όλο το χρόνο, κυρίως από bird watchers, δηλαδή από ανθρώπους που έρχονται από όλο τον κόσμο για να παρατηρήσουν πουλιά και κυρίως φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική για να ξενοχειμονιάσουν στην δυτική άκρη της Θεσσαλονίκης.
2: Υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποια μέρημνα γι' αυτό, κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει?
12: Μέχρι στιγμής αυτό που μας έχουν πει είναι ότι πάλι το Σεπτέμβριο θα ξαναγεμίσει η λεκάνη εκεί στην περιοχή από νερό λόγω των βροχοπτώσεων, αλλά το πώς θα παραμείνει το νερό και το καλοκαίρι, αυτό ακόμη δεν έχει απαντηθεί.
2: Τίμο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και ξανά στο μεγάλο κάδρο να δούμε τώρα δύο ακόμα ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Την 81η επέτειο από την ρήψη της ατομικής βόμβας που έριξε αμερικανικό βομβαρδιστικό στη Χειροσίμα, την πρώτη της ιστορίας που χρησιμοποιήθηκε σε καιρό πολέμου, μνημόνευσε σήμερα η Ιαπωνία. Δημήτρη, καλησπέρα. Το Enola Gay επίκαιρο όσο ποτέ.
23: Ναι, επίκαιρο όσο ποτέ, και η Little Boy, η βόμβα η ατομική την οποία έριψε. Τώρα, στην ειρηνευτική του διακήρυξη, στην τελετή στο Πάρκο Μνήμης και Ειρήνης της Χειροσίμα, ο δήμαρχος της πόλης επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για την διεξαγωγή πολέμων και τις προέτρεψε να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Ο βομβαρδισμός στη Χειροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945 κατέστρεψε την πόλη, σκότωσε 140.000 ανθρώπους. Μια δεύτερη βόμβα έπεσε 3 24 αργότερα στο Ναγκασάκι με 74.000 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν στα χρόνια που ακολούθησαν από τη λευκαιμία που προκάλεσε η έκθεσή του στη ραδιενέργεια. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, Θάνο, είμαι σίγουρος θα το έχεις διαβάσει, της Εντίτα Μόρις, «Τα λουλούδια της Χιροσίμα», ναι. Όπου περιγράφει ακριβώς την Οδύσσια, το Γολγοθά που έζησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας, όπου είχαν καταδικαστεί ουσιαστικά να πεθάνουν από την λευκαιμία που προκάλεσαν η τεράστια έκθεσή τους στην ραδιενέργεια. Να πούμε ότι από τον Αύγουστο μέχρι το τέλος του 45 αυτές οι δύο πυρηνικές βόμβες ήταν και οι μοναδικές που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε καιρό πολέμου. Το πρώτο πράγμα που πολλοί κάτοικοι της Χιροσίμα είδαν εκείνο το δραματικό πρωί της 6 Αυγούστου του 1945 ήταν μια έντονη πύρινη σφαίρα, σύμφωνα με τους όρους της Διεθνής Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Πρόκειτο για τη βόμβα Α, με την ονομασία, όπως είπαμε, Little Boy, η οποία εξεράγησε ύψος περίπου 600 μέτρων από την πόλη και είχε ισχύ σχεδόν 150.000 τόνους TNT, της τρινιτροτολουόλης της γνωστής.
13: Πάντως, Δημήτρη, επέτειος επίκαιρη όσο ποτέ, αφού οι συζητήσεις για τα πυρηνικά είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, ουσιαστικά Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναφέρονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως και η πόλεμη είναι σε εξέλιξη και το της με την Ουκρανία και με το Ιράν, επίσης όπως και η πολεμική οικονομία, και αυτό είναι ένα επίκαιρο θέμα στο οποίο σιγά σιγά εντάσσεται και η οικονομία της Ευρώπης, όπως και οι κίνδυνοι από την Ρωσία, διότι πάρα πολλοί αναλυτές είναι εκείνοι που εκτιμούν έναν πόλεμο Ρωσίας-Ευρώπης ενδεχομένως στο άμεσο
23: θα γίνει χρήση πυρηνικών.
13: Στο άμεσο μέλλον δεν ξέρω αν θα γίνει χρήση πυρηνικών.
23: Έχουν πάντως
13: αλλά και υβριδικές απειλές είναι εδώ και στο μέτωπο του υβριδικού πολέμου είναι και η Γερμανία. Το είδαμε χθες με την Λειψία.
23: Βέβαια. Και επίσης να πούμε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ρωσία έχουν αποχωρήσει από την συνθήκη για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Ήταν η START 1, η START 2, είχαμε πάει πολύ καλά, αλλά δυστυχώς πλέον φαίνεται ότι τα πυρηνικά επανέρχονται εν πάση περιπτώσει στην φαρέτρα των οπλοστασίων των μεγάλων δυνάμεων. Είναι πολλές πυρηνικές δυνάμεις, είναι και η Γαλλία, είναι και η Βρετανία, είναι πολλές οι χώρες που έχουν πυρηνικά και γι' αυτό η Κίνα, πολύ σωστά, μου διέφυγε, είναι πάρα πολλές και πρέπει να προσέξουμε μην τυχόν και επαναληφθεί κάτι τέτοιο, γιατί μετά θα έχει μολυνθεί όλη η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, όπου θα αν πέσει κάποια ατομική βόμβα.
13: Δεν θα πρέπει ούτε καν να το φανταζόμαστε αυτό το σενάριο. Τώρα, Δημήτρη, δημοσίευμα του CNN φέρνει στο φως μια σειρά υποθέσεων στη Ρωσία, στις οποίες γυναίκες φέρονται να παντρεύτηκαν νεοσύλλεκτους στρατιώτες λίγο πριν εκείνοι σταλούν στο μέτωπο, με στόχο να διεκδικήσουν τις κρατικές αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου τους. Μάλιστα, γίνεται λόγος για τις μαύρες χείρες.
23: Ναι,
13: είναι μια μακάβρια διαδικασία. Έχει ακουστεί, για παράδειγμα, ότι μια νοσοκόμα παντρεύτηκε αρκετές φορές ανθρώπους που είχαν χτυπηθεί στον πόλεμο. Πέθαναν οι άνθρωποι αυτοί.
23: Στον νεκροκρέβατο. Ακόμα και στον νεκροκρέβατο.
13: Και έλαβε υπέρογκες αποζημιώσεις.
23: Ακριβώς. Μην συγχαίουμε πάντως. Οι μαύρες χείρες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για τις τσετσένες, οι οποίες φορούσαν μαύρα και ανατείναζαν ολόκληρα κτίρια. Ήταν δηλαδή βομβιστές αυτοκτονίας. Αυτές είναι άλλες μαύρες χείρες και σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, όταν ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώνει στη μάχη, οι πλησιέστεροι συγγενείς του λαμβάνουν εφάπαξ ποσά από το κράτος, που ξεκινούν από τα 5 εκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή 64.000 δολάρια. Η αποζημίωση αυτή αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τους νεοσύλλεκτους ότι αν συμβεί το μοιραίο, οι αγαπημένοι τους θα λάβουν ενίσχυση και φροντίδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, στη Ρωσία αυξάνονται διαρκώς οι ανησυχίες ότι το επίδομα αυτό εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερες επιτίδιες γυναίκες, τις οποίες οι ρωσικές αρχές τις αποκαλούν μαύρες χείρες, και σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό δίκτυο, οι γυναίκες αυτές παραπλανούν κυρίως ευάλωτους άνδρες, ώστε να συνάψουν γάμο πριν σταλούν στον πόλεμο και στη συνέχεια διεκδικούν την αποζημίωση σε περίπτωση που οι νέοι σύζυγοι τους σκοτωθούν παρακάμπτοντας τους υπόλοιπους συγγενείς, Θάνο. Μια μακάβρια υπόθεση στην κυριολεξία.
13: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
22: Αθλητικό δελτίο.
13: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Ολοκληρώνεται απόψε έτσι η τριάδα των αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Βελγική Άντερλεχτ σε 45 λεπτά από τώρα στην κατάμεστη Τούμπα. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να πάει στο Βέλγιο με υψηλά το ηθικό και να διεκδικήσει και την πρόκληση στην επόμενη φάση. Ο Παναϊκός εχθές ήταν μέτριος, αρκετά μέτριος θα το έλεγα. Κακός, έτσι, να είμαστε και αληθινοί απέναντι
13: στο. Το θέμα είναι αν αυτή η παρουσία δίνει ελπίδες για την συνέχεια, έτσι.
14: Κοίταξε, λόγω της δυναμικότητας του Παναθηναϊκού, μάλλον της διαφοράς δυναμικότητας που έχει με την ΤΣΕΚΑ, θεωρώ ότι θα προκριθεί. Αλλά θα ιδρώσει πολύ. Βέβαια, όταν σε αυτή τη φάση, ενώ Ιούνιος, Ιούλιος, αρχές Αυγούστου, οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Και η διαφορά ποια είναι, ότι οι Βούλγαροι έχουν ήδη 3 παιχνίδια παραπάνω, ναι. 4 από τον Παναθηναϊκό, λόγω πρωταθλήματος. Οπότε υπάρχει μια ανετοιμότητα. Αλλά από την άλλη, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και είναι υποχρεωμένος.
13: Μάλιστα.
14: Με όλα κεφαλαία να προκριθεί.
13: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
22: Ο καιρός.
13: Μάλιστα.
14: Με όλα κεφαλαία να προκριθεί.
13: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
22: Ο καιρός.

0: έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχιση συντάξεις Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα είμαστε μαζί με την έκτακτη επικαιρότητα μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτσή και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Σήμερα, με αφορμή τη συμπλήρωση 11 χρόνων από τον θάνατό του, τιμούμε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, τον σπουδαίο στιχουργό Κώστα Βίρβο. Μέσα από γνωστά και αγαπημένα τραγούδια θα θυμηθούμε τη ζωή, το έργο και τη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε στο ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Ο Κώστας Βίρβος γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 29 Μαρτίου του 1926 και έφυγε από τη ζωή στις 6 Αυγούστου του 2015 στο Παλαιό Φάλιρο. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς του ελληνικού τραγουδιού, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες τραγούδια που έγιναν διαχρονικές επιτυχίες και ερμηνεύτηκαν από τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές. Το έργο του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, από το ρεμπέντικο και το λαϊκό μέχρι το έντεχνο και το παραδοσιακό τραγούδι, αποτυπώνοντας με μοναδικό τρόπο την ιστορία και την ψυχή του τόπου.

Ο πατέρας του Κώστα Βίρβου, εύπορος έμπορος των Τρικάλων, τον στέλνει να φοιτήσει στην Αναργύριο και Κοργιαλένιο Σχολή Σπετσών. Μετά την αποφοίτησή του από το γυμνάσιο, το 1943 εγκαθίσταται στην Αθήνα και εγγράφεται στην Πάντιο Σχολή. Από μικρός έγραφε στίχους, ενώ μεγάλο του όνειρο ήταν να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, καθώς αγαπούσε ιδιαίτερα το θέατρο. Η κατοχή όμως άλλαξε τη ζωή του. Εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση ως μέλος του ΕΑΜ, συνελήφθη από τους Γερμανούς τον Μάρτιο του 1944, βασανίστηκε σκληρά και τελικά απελευθερώθηκε χάρη στις προσπάθειες του πατέρα του. Στη συνέχεια βγήκε στο βουνό, όπου συναντήθηκε και με τον Άρη Βελουχιώτη, βιώματα που σημάδεψαν βαθιά τη μετέπειτα δημιουργία του.

Παράλληλα με τη συγγραφική και στιχουργική του πορεία, ο Κώστας Βίρβος εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών από το 1954 έως το 1985, από όπου συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του διευθυντή. Δημιούργησε οικογένεια με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, την Αναστασία και τη Μαρία. Η Μαρία Βίρβου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κατέγραψε τη ζωή και το έργο του στην εκτενή βιογραφία «Κώστας Βίρβος, εγώ δεν ζω γονατιστός», φωτίζοντας όχι μόνο την προσωπική του διαδρομή, αλλά και τη μεγάλη συμβολή του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Τα πρώτα του στιχουργικά βήματα ο Κώστας Βίρβος τα έκανε δίπλα στον παιδικό του φίλο, τον Απόστολο Καλδάρα. Το πρώτο του τραγούδι, ο Φαντάρος, μελοποιήθηκε αρχικά από τον Βασίλη Τσιτσάνη και αργότερα από τον Καλδάρα, όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ εξαιτίας των συνθήκων του εμφυλίου παρά το έντονο μήνυμα συμφιλίωσης που εξέπεμπε. Η πρώτη επίσημη δισκογραφική του παρουσία ήρθε το 1948 με το τραγούδι «Θα το βρεις από άλλη». Από εκεί και πέρα ακολούθησε μια αδιάκοπη δημιουργική πορεία με περισσότερα από 2.000 τραγούδια που άγγιξαν όλες τις εκφάνσεις του ελληνικού τραγουδιού και καθιέρωσαν τον Βίρβο ως έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς ποιητές της χώρας.

Στη διάρκεια της πολυετούς διαδρομής του, ο Κώστας Βίρβος συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους μεγάλους συνθέτες του ελληνικού τραγουδιού. Τα τραγούδια του ερμήνευσαν κορυφαίες φωνές από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι μέχρι τη Μαρινέλα, τη Βίκη Μοσχολιού και τη Χάρης Αλεξίου. Παράλληλα άφησε το αποτύπωμά του και σε σπουδαίους κύκλους τραγουδιών όπως η Καταχνιά, ο Θερσαλικός Κύκλος, το Αλφα Ωμέγα και το Θάλασσα Πικροθάλασσα, έργα που αποτελούν σήμερα σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής δισκογραφίας.

Εκτός από τα χιλιάδες τραγούδια του, ο Κώστας Βίρβος άφησε πίσω του και ένα σημαντικό ποιητικό έργο. Εξέδωσε ανθολογία 300 ποιημάτων, στην οποία περιλαμβάνονται μεγάλες ποιητικές ενότητες, όπως η Καταχνιά, ο Θεσσαλικός Κύκλος, τα τραγούδια της Μετανάστευσης, η Νεκρική Διάλογη, αλλά και πολλά ακόμη έργα. Μέσα από την ποίησή του κατέγραψε τις μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, την κατοχή, την αντίσταση, τη μετανάστευση, τους κοινωνικούς αγώνες και τις αγωνίες του απλού ανθρώπου, δημιουργώντας ένα έργο με έντονο κοινωνικό και ιστορικό αποτύπωμα.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Μετά τον θάνατο του Κώστα Βίρβου, το έργο του συνέχισε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έμπνευσης. Η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα. Πριν συνεχίσουμε με τα τραγούδια του, ας ακούσουμε τον Μίκη Θοδωράκη να μιλά για τον Κώστα Βίρβο και τη σπουδαία προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.
1: Στα Βίρβο γνωριστήκαμε νομίζω στα 1961-62. Τον έφερε νομίζω μυθικότης ένα πρωί στο σπίτι μου στη Νέα Σμύρνη και έφερε δύο ποίηματα. Το πρώτο ποίημα που ήταν το «Κοιμήσου Αγγελούδη μου» με ενέπνευσε αμέσως μόλις το διάβασα. Κάθε στο πιάνο παρουσία του και του το τραγούδισα. Το άλλο το βάλαμε μέσα στο φιλμ το «Συνδικία το όνειρο» για τη μάνα, ένα τραγούδι για τη μάνα. Αυτό το «Κοιμήσου Αγγελούδη μου» το χρησιμοποίησα στο τραγούδι του νεκρού αδελφού. Ο Βίρβος είναι ένα από τα μεγάλα κλαριά επάνω στο δέντρο της ελληνικής μουσικής. Είναι ο λαϊκός ποιητής που έγραψε χιλιάδες τραγούδια. Πολλοί από εμάς και από εσάς ασφαλώς δεν θα ξέρετε, ας πούμε, ότι τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει και έχετε τραγουδήσει και για τα οποία έχετε συγκινηθεί, έχετε κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε ελπίσει, είναι δική του η στίχη. Έχει γράψει, έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους πιο μεγάλους, πιο κλασικούς συνθέτες της λαϊκής μας μουσικής.

Κώστας Βίρβος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 2015, ύστερα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, η παρουσία του παραμένει ζωντανή μέσα από τους στίχους του, πολλοί από τους οποίους γεννήθηκαν μέσα από τις δύσκολες εμπειρίες της κατοχής και των βασανιστήριων που υπέστη. Ο ίδιος περιέγραφε με συγκίνηση τις ημέρες της φυλάκισής του και αποκάλυπτε πως από εκείνες τις σκληρές στιγμές εμπνεύστηκε στίχους που έμελαν να γίνουν σύμβολα δύναμης και αντοχής, όπως εκείνη από το εμβληματικό τραγούδι της Γερακίνας «Γιος».

Στη φυλακή άρχισα να γράφω την καταχνιά σαν ποίηση, αναφέρει ο ίδιος ο Κώστας Βίρβος. Το έργο αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ποιητικές και μουσικές καταγραφές της κατοχής και της εθνικής αντίστασης, μεταφέροντας με συγκλονιστική δύναμη τις μνήμες, τον πόνο και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής. Στη συνέχεια θα ακούσουμε αποσπάσματα από την ιστορική αυτή σύνθεση.

Καταχνιά βαριά, σκοτεινή καταχνιά. Ο ήλιος δεν πέφτει πάνω στα σπίτια. Το φως έχει σβήσει από τα πρόσωπα των ανθρώπων. Η Αθήνα δεν φαίνεται. Η Ελλάδα δεν φαίνεται. Παντού καταχνιά. Οι άνθρωποι με τους γιακάδες τους σηκωμένους φεύγουνε γρήγορα. Η πείνα με το ψηλό μαύρο δρεπάνι της, τρέχοντας πίσω τους, πηγαίνω έρχεται μέσα στους δρόμους. Εδώ ένα λιγνεμένο σκυλί ουρλιάζει απαρηγόρητα. Εκεί ένα λιγνεμένο γατί πέφτει, σηκώνεται, προσπαθεί να βαδίσει τρεκλίζοντας. Τα φώτα της πόλης έσβησαν. Οι πόρτες κλείνουν νωρίς. Τα παράθυρα είναι συσκοτισμένα. Ο χτύπος από τις μαύρες μπότες των Γερμανών είναι πανταχού παρών μες στο σκοτάδι. Πανταχού παρών είναι ο θάνατος. Θερίζεται η φυλή. Η Ελλάδα θερίζεται.

Τα Ελληνόπουλα μοιάζουν με τα παγωμένα σπουργητάκια πάνω στο χιόνι. Τα ματάκια τους είναι λυπημένα. Τα χεράκια τους είναι παγωμένα. Τα προσωπάκια τους κίτρινα. Θυμούνται πως το ψωμί δεν ήταν ψέματα. Πως το γάλα δεν ήταν ψέματα. Θυμούνται καλά πως το μεσημέρι και το βράδυ καθόντουσαν στο τραπέζι και βουτούσαν τα κουταλάκια τους μέσα στη σούπα. Θυμούνται πως το σπίτι τους ήταν ζεστό, πως οι βιτρίνες είχαν γλυκά. Ρωτούν τον πατέρα τους, ρωτούν τη μητέρα τους. Τα παίρνουν εκείνοι στην αγκαλιά τους, τα φιλούν, τα χαϊδεύουν. Αυτά επιμένουν. Γιατί? Ήρθε η καταχνιά στην πατρίδα μας και μαράθη η γης. Τότε κρύβουν εκείνοι τα δάκρυά τους και παίρνουν τους δρόμους. Κάτι πρέπει να βρουν. Έρχονται, πάνε, έρχονται, πάνε. Τα παιδιά περιμένουν. Έρχονται, πάνε, δεν τους φέρνουν τίποτα. Το κάρο του Δήμου μαζεύει από τους δρόμους τα σκουπίδια και τους νεκρούς. Τα παιδιά περιμένουν. Δεν τους φέρνουν τίποτα.

Πόδια που σέρνονται, κορμιά που λυγίζουν όπως οι καλαμιές. Ακόμα χάνεται αγκαζοζένος να φτάσουν στις μακρινές συνοικίες. Οι μπότες γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι. Ο φόβος φυλάει σκοπό στις γωνιές των σπιτιών. Ο κατακτητής και ο χειμώνας υπογράφουν χαρτί, γίνανε σύμμαχοι. Ο φόβος, η πείνα, το κρύο και ο θάνατος κάνουν παρέλαση σε όλους τους δρόμους. Ο φόβος, η πείνα, το κρύο, ο θάνατος, το βήμα της Χίνας. Η Αθήνα πεθαίνει, η Ελλάδα πεθαίνει. Δεν υπάρχουν άλλα ξύλα για φέρετρα. Κι άξαφνα, είμαστε κάποτε Έλληνες. Τι είμαστε τώρα? Είναι η πρώτη φωνή. Την ακούνε οι Έλληνες και σηκώνονται όρθιοι. Πεινασμένοι, ρακένδυτοι, σηκώνονται όρθιοι οι Έλληνες. Τα μάτια τους λάμπουν. Ποιος είναι? Τι θέλει αυτή η φωνή? Σοπάστε να ακούσουμε. Εδώ φιλική εταιρεία. Εδώ Σαλαμίνα. Ιερός λόχος εδώ. Εδώ Μεσολόγγι. Και να που σε λίγο τα παιδιά τραγουδάνε τις νύχτες, παίζουν αρμόνικες, γράφουν στους στίχους. Και να που σε λίγο γρηγορούν οι φύλακες. Γρηγορούν, πηγαίνω έρχονται από καρδιά σε καρδιά και από πόρτα σε πόρτα οι Έλληνες φύλακες. Ελευθερία ή θάνατος. Σε ένα σπίτι τρεις άνθρωποι κουβεντιάζουν. Αλλού τέσσερις, πέντε, έξι άνθρωποι σε ένα σπίτι κάτι λένε ψιθυριστά. Μυστικά μηνύματα ακούγονται μέσα σε όλα τα σπίτια. Ακούνε οι τύρανοι τους χτύπους των αργαλιών που υφαίνουν τα σαβανά τους. «Ράους! Ράους! Ράους!» Και η φωνή μέρα νύχτα. «Εδώ Μεσολόγγι!» Πόρτες σπάζουν εδώ, πόρτες σπάζουν εκεί. Αφρίζουν οι τύρανοι. Τα καμιόνια διασταυρώνονται μέσα στη νύχτα. Αποχαιρετάει τη μάνα του το παιδί, τα παιδιά ο πατέρας τους. Γιομίζουν οι φυλακές.

και πυκνώνουν τα μηνύματα μέσα στη νύχτα. Σύνδεσμοι μπαινοβγαίνουν στα σπίτια. Μικρά παιδιά σηκώνουν μεγάλα μυστικά. Κάτι γίνεται μέσα σε όλα τα σπίτια των πατριωτών. Σε μια συνοικία, σε ένα σπιτάκι, μια λεβέντη σαμάνα σκίζει το μισοφόρι της, δένει την πληγή ενός λαβωμένου. Είναι ένας νέος Ζηλανδός που της τον πήγανε να τον κρύψει. «Πώς είπες, παιδάκι μου? Στρατιώτης Νέος Ζηλανδός είπες? Ξέμεινες εσύ πολεμώντας για την πατρίδα μας και για την πατρίδα σου. Μείνε μαζί μας, παιδάκι μου. Τα φτωχά μας τα σπιτάκια τη χωράνε τη λευτεριά».

Είχα κι εγώ λοιπόν 4 λεβέντες. Σκοτώθηκε στην Αλβανία ο πρώτος, στο βουνό ο δεύτερος, έφυγε για τη Μέση Ανατολή ο τρίτος, στη φυλακή ο τέταρτος. Παίρνει τον στρατιώτη. Σηκώνεται η μάνα και πλησιάζει το κρεβατάκι που κοιμάται ένας άγγελος. Είναι το παιδί του φυλακισμένου. Τη θέρισε τη μανούλα του η πείνα. Δεν έχει άλλον τώρα στον κόσμο. Ίδιος ο γιος μου όταν ήταν μωρό, σκέφτεται η μάνα, και στάζουν ατέλειωτη πίκρα τα χείλη της.

όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο. Πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα. Και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.

και υφαίνουν το σάβανο σε όλα τα σπίτια. Βουίζουν οι δρόμοι, πυκνώνουν τα πλήθη. Μητέρες στυλάζουν τα βρέφη τους μέσα στις σφαίρες. Ελευθερία ή θάνατος. Κοχλάζει η πολιτεία, καίγονται τα βουνά. Αδειάζουν, γιομίζουν, δεν χωράνε οι φυλακές. Περισσεύουν οι πατριώτες. Από όλους τους δρόμους κατεβάζουν φάλαγγες. Γιομίζουν τα τρένα, σφυρίζουν, ένα-ένα χάνονται μέσα στην καταχνιά. Και τραβάνε τα τρένα για εκεί που σκοτεινιάζει ο ουρανός από το κάψιμο των αθώων θυμάτων που έτυχε να γεννηθούν Εβραίοι.

και φορτώνουν τα τρένα τις λιγέρες και τα παλικάρια μας. Γιομίζουν τα τρένα, κλεφτός από χαιρετισμός από τα κάγκελα. Βλέμματα, χέρια, μαντήλια και δόντια που τρίζουνε κάτω από τα δάκρυα. Άραγε θα σας ξαναειδούμε, άραγε θα μας ξαναειδείτε, και φεύγουν τα τρένα.

και η καταχνιά περνάει τις τελευταίες ώρες. Κλονίζονται τα σκοτάδια, τρυπημένα από τις πύρινες λόγχες, σπαθισμένα από τις ψυχές των γενναίων. Το αίμα έχει κάνει αυλάκι και τρέχει κάτω από τη γη και ποτίζει τα δέντρα. Οι μάνες με τις μαύρες μαντήλες τους περιμένουν στα παράθυρα να ειδούν το γλυκό χάραμα. Και φτάνει το γλυκό χάραμα και ξημερώνει η Άγια Μέρα που περιμένανε. Και οι μάνες με τις μαύρες μαντήλες κόβουν πανιά, ράβουν πρόχειρες σημεούλες και τις κρεμούν στα παράθυρα των μικρών τους σπιτιών που χωρέσανε τη λευτεριά. Κοιτάνε κλαίγοντας τον ήλιο που λάμπει, βγαίνουν στους δρόμους κι αυτές μαζί με όλο τον κόσμο που βουίζει και κοιτάνε να δουν και ρωτάνε να μάθουν. Είναι όλοι εδώ, κι ο Πέτρος, κι ο Κώστας, κι ο Αντώνης. Τρέχουν να βρουν τους τάφους, να τους πούν πως ξημέρωσε, πως διαλύθηκε η καταχνιά και πως ξαναβγήκε ο ήλιος, και γονατίζουν με τις αγκάλες τους γεμάτες λουλούδια σε έναν ξύλινο σταυρό.

Ήταν σαν άνοιξε μια πλατιά και μακριά λεωφόρος που φώτιζε ο ήλιος. Κι όπως τα πλήθη πορεύονταν κατά κύματα, έμοιαζαν οι σημαίες με ποτάμι πολύχρωμο. Κουνιόταν η λεωφόρος που οδηγούσε προς την ειρήνη και ακουγόντουσαν οι καρδιές με τις καμπάνες και με τις σάλπιγγες. Και η βουή ολοένα μεγάλωνε, γιατί ακούγονταν και οι καρδιές. Ποτέ πόλεμος πια!

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό μας αφιέρωμα στον Κώστα Βίρβου, έναν δημιουργό που με τους στίχους του έδωσε φωνή στις αγωνίες, στα όνειρα και τις μνήμες του ελληνικού λαού. Τα τραγούδια του εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν, αποδεικνύοντας πως η αληθινή τέχνη δεν γνωρίζει χρόνο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Κώστα Βίρβο. Καλή σας νύχτα.

0: Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
0: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας

Περνάνε κάποτε κάτι πελώρια πλοία, Πορτσάιτ, Αλεξάνδρεια, Ισμαηλία. Όλο κοράλινα κοσμήματα σκηνιά, Ευαίνινους ιστούς με τα ξωτά πανιά, πλοία θεσπέσια γεμάτα θησαυρούς, λεπτά γυαλιά φαγέντσες κέραμου σαυρούς. Απ' τις μεγάλες αγορές της φαντασίας, απ' τα νερά των Ινδιών και της Ασίας, φθάνουν και πλέον στα δικά μας τα νερά, σαν οπτασίες άειλες, σαν όνειρα, με τις πολύχρωμες σημαίες ανοιγμένες και στους δικούς μας τους στενάχωρους λιμένες, δεν σταματούν.

Στο κάμπο Τσεζαρέ στο Σιάτμπι γιορτάζει πολύ σου και λάμπει για σένα πάντα.

Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση.

0: Μακριά.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
2: Και στο Βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα, παίρνω απόφαση. Ό,τι θες να το αλλάξω,

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης από τον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, σήμερα με τον Μιχάλη Σιγλέτο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της μουσικής μας παράδοσης. Για χρόνια αποτελεί τη ρυθμική βάση μιας παραδοσιακής ορχήστρας, μέχρι που ο Χρήστος Ζώτος το μετέτρεψε σε σολιστικό όργανο, γυρίζοντας από το Καναδά με δική του κυριαρχή μελωδική γραμμή. Για τις καταβολές του Λαούτου, τις μουσικές του τεχνικές, την εξέλιξή του, καθώς και τον δάσκαλό του, τον Χρήστο Ζώτο, θα μας μιλήσει ο εκπρεβέζης Βασίλης Τριάτης, που είναι μαζί μας σήμερα, μαζί με την ορχήστρα, τον Νικόλα Αγγελόπουλο στο λαούτο, τον Βαγγέλη Καρύπη στα κρουστά και τον Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι.

0: Σε καλωσορίζω, Βασίλη Τριάντη, στα Ξωτικά της Παράδοσης. Χαίρομαι που μας ξαναήρθες.
1: Γεια σου Μαρία, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Στεριανό Λαούτο. Καταρχάς να μας δώσεις μια βασική περιγραφή του όργανου αυτού.
1: Καταρχήν να σου πω ότι νιώθω τιμή που έχω την ευκαιρία να μιλήσω και για το όργανο που υπηρετώ και κυρίως όμως για το δάσκαλό μου, το μεγάλο λαουτιέρι, τον Χρήστο τον Ζώτο. Το Στεριανό Λαούτο λοιπόν έχει μια μοναδικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως και άλλα μουσικά όργανα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, εξελίχθηκε σε πολλά επίπεδα στο πέρασμα του χρόνου. Και τεχνικά και κατασκευαστικά και ρεπερτοριακά. Κατασκευαστικά, ας πούμε, έχει γίνει προσαφαίρεση χορδών στο πέρασμα του χρόνου, αλλαγές στο μέγεθος του σκάφους και στο μάνικα, αλλαγή του μήκους κλίμακας χορδής κτλ. Τεχνικά αφομοιώνει πάντα στοιχεία από άλλα μουσικά όργανα με τα οποία συνήθως συνυπήρχε στην ορχήστρα, αλλά και με όργανα που δεν συνυπήρχε. Ένα πολύ βασικό παράδειγμα είναι το τσεμπαλίσιο παίξιμο, το οποίο αποτελεί μια σχολή παίξηματος σε πολλά μέρη της Στεριανής Ελλάδας και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην Πρέβεζα, όπου είχαμε και σαντουργέριδες. Και είναι ένα όργανο το οποίο είχε ένα κύρος στους παραδοσιακούς μουσικούς. Γιατί στα Βαλκάνια, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ.
0: Οι καταβολές του τις γνωρίζουμε.
1: Έχει έρθει από την Ανατολή. Υπήρχε το περσικό, ας πούμε, το σαντούρι. Εμείς παίξαμε κυρίως το σαντούρι στην Ελλάδα, αν και υπήρχε και τσέμπαλο. Δηλαδή, ακόμα και ο Αραπάκης, ο Καλίνικος, ο Δημήτρης Αραπάκης, ο Πρεβεζάνος, έπαιζε τσέμπαλο. Και είχαμε και άλλους δύο σπουδαίους σαντουργέριδες στην Πρέβεζα. Ήταν κάτι σαν το πιάνο, είχε ένα κύρος. Και πολλοί μουσικοί παίζαν και τσέμπαλο. Όπως ο Σούκας, όπως ο Γεράσιμος ο Λάλος, ο δάσκαλος του Ζώτου. Επίσης, σε άλλα μέρη έπαιζαν πιο πολύ σκούπα στη συνοδεία τους. Όπως στο Πογόνι και στην Πελοπόννησο, ας πούμε, που ξεχωρίζουν οι παινιές ταμπουρά. Και αυτό μουσικό δάνειο, έτσι. Από άλλες παραδόσεις και όργανα. Μια άλλη αλλαγή, ας πούμε, ρεπερτοριακά, επίσης αφομοίωνε μουσικά δάνεια από διαφορετικές παραδόσεις και προσάρμοζε το ρόλο του και την τεχνική του, όπως αναφέραμε παραπάνω. Και αυτό είναι κάτι που καταδεικνύει και το ρόλο της λέξης παράδοσης, η οποία δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται διαρκώς.
0: Ακούσαμε ένα σκάρο και αμέσως μετά το τραγούδι κάτω στα δασιά πλατάνια και γύρισμα σε χώρα και αμέσως μετά τη γράβα. Πες μας λίγο για τη γράβα.
1: Η γράβα είναι ένας οργανικός σκοπός, ο οποίος παίζεται στο Ζαγόρι. Και μάλιστα ο έμνηστος ο Γρηγόρης ο Καψάλης, αυτός ο σπουδαίος κλαρινίστας από το Ζαγόρι, από τον Ελαφότοπο, ξεκινούσε πάντα το πανηγύρι με αυτό το σκοπό. Δεν μπορούσε να λείπει σαν κομμάτι από την εκπομπή αυτή.

0: Συρτό Πρεβεζάνικο. Ακούσαμε και το Θωμά Γρηγορόπουλο στη χείρα, που παίζεται και ως οργανικός σκοπός, και αμέσως μετά μια πατινάδα από τη Λευκάδα.
1: Ναι, η χείρα είναι ένα μουσικό δάνειο το οποίο έχει έρθει από τη Μικρά Ασία και παίχθηκε πολύ στα μέρη τα δικά μου, δηλαδή στο Ξηρόμερο και στην Πρέβεζα.
0: Και έχουμε και εξαιρετικές ηχογραφίες από τον Χρήστο Ζώτο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Από τις εκπομπές του Παπαδάκη.
1: Και από εκεί το γνωρίσαμε έπειτα, δηλαδή από την πρώτη επαφή που είχαμε την κασέτα. Η δεύτερη επαφή ήταν οι εκπομπές του Παπαδάκη. Πατινάδα Λευκάδας είναι ένα σκοπός γάμου, μια πατινάδα γάμου δηλαδή, που συνοδεύει την ύφη στην εκκλησία και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με πολλές μουσικές πάρτες και μελωδικότατη.
0: Θα ήθελα να μας πεις για τον Χρήστο Ζώτο, που τον είχες δάσκαλο, είχες αυτή την πολύ μεγάλη τύχη και την πολύ σπουδαία αλλαγή που έκανε να μετατρέψει το λαούτο από συνοδευτικό, που παίζει ρυθμό δηλαδή, σε σολιστικό.
1: Ακούγοντας κάποιος τις πρώτες ηχογραφίες στο λαούτο, θα αντιληφθεί ότι είχε έναν αυστηρά συνοδευτικό αρμονικό ρόλο. Λοιπόν, αυτός ο οποίος ασχολήθηκε πιο βαθιά ήταν ο δάσκαλός μου, ο Χρήστος Ζώτος. Με τον Χρήστο Ζώτο είχαμε μια σχέση όχι μόνο μαθητή-δασκάλου, μια πιο προσωπική σχέση φιλίας.
0: Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν καλός άνθρωπος, μου έχουν πει. Έδειχνε, πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή.
1: Έδειχνε μανιδιοτέλεια. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, είναι ένας μοναδικός άνθρωπος. Γιατί αν σκεφτείς ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι γίναν τόσο καλοί σε μια εποχή που δεν είχαν και τα μέσα στο να φτάσουν στην πληροφορία αυτή, ήταν ιδιαίτεροι.
0: Τα κράταγαν οι μουσικοί για την πάρτη τους.
1: Κάπως έτσι, ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια, ο δάσκαλός μου καταγόταν από. Ο πατέρας του ήταν επίσης λαουτιέρης και μεγάλωσε με ορχήστρες μες στο σπίτι του. Αλλά ήταν και φοβερός ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα. Όσοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του ενώνονται με ένα αόρατο νήμα, ας πούμε, όπου σημείο αναφοράς είναι ο Ζώτος. Και όπου και να πας, και εγώ με τόσα χρόνια που λείπει από κοντά μας, όπου και να βρεθώ, μιλάμε για αυτόν, είναι σαν να μην έχει λείψει καθόλου ούτε λεπτό.
0: Ο οποίος, να πούμε στον κόσμο, ότι ήταν από την Κανδύλα, αλλά ταξίδεψε μετά, έφυγε για να εξελίξει το όργανο. Θέλεις να μας πεις πού πήγε και ποιος ήταν ο δάσκαλός του?
1: Ο Χρήστος ο Ζώτος είχε καταγωγή από τη Φιλιππιάδα Πρέβεζας. Αλλά ο πατέρας του έφυγε και γεννήθηκε στην Κανδύλα Εντολοκαρανίας, στο Ξηρόμερο. Από το ίδιο χωριό ήταν και ο αείμνηστος ο Τάκης ο Καρναβάς, ο τραγουδιστής. Ο Χρήστος Ζώτος λοιπόν επέμεινε να μάθει μουσική, γιατί ο πατέρας του δεν το επέτρεπε, δεν το ήθελε γι' αυτόν. Ασχολήθηκε λοιπόν με τη μουσική, με το λαούτο, ενώ ξεκίνησε με βιολί στην αρχή. Έχει βρεθεί σε διάφορα μέρη, δηλαδή και στην Πρέβεζα τη δεκαετία του 50 είχε πάει 2 χρόνια, και στο Αγρίνιο και στην Άρτα, όπου μαθήτευσε στο Γεράσιμο του Λάλλου, στο μεγάλο αυτό δάσκαλο και μουσικό, για τον οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσματα, δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις, υποτίθεται, για να τον ακούσουμε. Παρόλα αυτά, σήμερα λέω πως υπάρχουν ηχογραφήσεις στο Γεράσιμο του Λάλλου.
0: Και χαίρομαι που θα έρθεις κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
1: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
0: Για να ακούσουμε αυτές τις ηχογραφήσεις.
1: Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου χαρά. Εγώ το γνώρισα το Ζώτο λοιπόν σε μια φάση της μουσικής του πορείας, που είχε αρχίσει να συνεργάζεται με τον Γρηγόρη τον Καψάλη στο Ζαγόρι.
0: Αυτό ήταν και όταν γύρισε από τον Καναδά.
1: Ναι, όταν γύρισε και πιο μετά ακόμα. Και το έζησε αυτό από κοντά όλο. Τελείωσε. Μόλις τον άκουσα, τον Χρήστο τον Ζώτο, τον άκουσα βασικά από μια κασέτα που μου έδωσε ένας φίλος μου. Μου λέει, άκουσε λίγο αυτό το λαούτο. Εγώ δεν περίμενα να ακούσω κάτι περισσότερο από αυτά που είχα ακούσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή σαν συνοδευτικό όργανο. Και εκεί πέρα, ας πούμε, τελείωσαν όλα. Αγόρασα ένα λαούτο και πήγα να τον βρω. Στην Αθήνα, γιατί τότε δεν ζούσα Αθήνα, ήμουν στην επαρχία.
0: Εσύ είσαι από την Πρέβεζα.
1: Ναι, εγώ από την Πρέβεζα.
0: Αυτό το πολύ μεγάλο σταυροδρόμι μουσικών ρευμάτων, και είχατε στο παρελθόν και τα καφενεία στο Σαϊτάν Παζάρ εκεί, όπου περάσανε όλοι.
1: Βεβαίως, ναι. Έχει
0: και
1: μεγάλη
0: μικρασιάτικες επιρροές.
1: Ναι, μετά το 22 είχαμε και μικρασιάτικες επιρροές, αλλά είναι και ένα μέρος το οποίο απελευθερώθηκε το αργά, έτσι, σχέση το 1912. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος, ή ήταν τουλάχιστον, για την παραδοσιακή μουσική.

0: Ο Καρσλαμάς που ακούσαμε είναι πάνω σε παίξιμο του Σαλέα.
1: Ναι, είναι ο Καρσλαμάς του Βασίλη Σαλέα του παλιού. Και είναι ένα από τα κομμάτια που μου είχε δείξει ο δάσκαλός μου και σαν νέοι τότε μας ενδιέφερε γιατί έχει μια δυσκολία. Μας άρεσε πάρα πολύ να παίζουμε αυτόν τον Καρσλαμά.
0: Πώς ήταν ως δάσκαλος ο Χρήστος Ζώτος και θέλω να μου πεις και τη σχολή που άφησε πίσω του.
1: Καταρχήν θα πω ότι ήταν πολύ επίμονος. Ήθελε να δείξει, ήθελε να μάθει ο μαθητής. Σεβόταν το γεγονός ότι ο μαθητής πήγε και τον βρήκε. Θέλω να τονίσω ότι ο Χρήστος Ζώτος ήταν βαθιά γνώστης όχι μόνο της τέχνης του λαού του, αλλά και της παραδοσιακής μουσικής γενικότερα. Ό,τι και να περικλεί αυτό, έτσι, ρεπερτόριο, μακάμ, μουσικούς δρόμους, φρασιολογία, τραγούδι. Γι' αυτό είχε και μαθητές και από άλλα όργανα. Και τραγουδιστές πήγαν πολύ.
0: Θέλω να μου πεις λίγο και για την τεχνική του Χρήστου Ζώτου.
1: Δούλεψε πάρα πολύ στο όργανο ο Χρήστος Ζώτος και εξέλιξε το σολιστικό ρόλο του οργάνου χρησιμοποιώντας μια δική του τεχνική η οποία αξιοποιούσε το κάθετο παίξιμο στο μάνικα του οργάνου και όχι το οριζόντιο.
0: Κάνουν οι κιθαρίστες δηλαδή.
1: Κάπως έτσι, ναι. Βέβαια όμως το λαό του με το κούρτισμα που έχει έχει πολύ δυσκολία αυτό το πράγμα έτσι, και απαιτεί δεξιότητα. Μην ξεχνάμε ότι και αυτό ακόμα το σολιστικό το παίξιμο δεν έχει αντίκτυπο σαν ρόλο του οργάνου στη Δημοτική Ορχήστρα σήμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρος να παίξει ένα πανηγύρι, υπάρχουν δύο σολιστικά όργανα. Δεν έχει εφαρμογή. Όμως είναι απαραίτητο, θεωρώ, να το κάνεις, να μάθεις την ταστιέρα του οργάνου. Μάθαινε στο όργανο. Γινόσουν πιο ολοκληρωμένος.
0: Πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι για να φύγεις από ένα τάστο να πας σε κάποιο άλλο τάστο που είναι πολύ μακριά, χρειάζεται μεσολαβεί ένας χρόνος για να συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Οπότε με το κάθετο παίξιμο έχεις μεγαλύτερες δυνατότητες και να είσαι και πιο γρήγορος. Για να παίξεις, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν εξυπηρετεί στην ουσία.
1: Αυτό είναι. Έχεις δυνατότητα να παίξεις από όλες τις τονικότητες καταρχήν. Και μισόφωνα που λέμε, στις διέσεις. Αλλά όσο εύκολο είναι όταν το μάθεις, τόσο δύσκολο είναι να φτάσεις μέχρι να το μάθεις.
0: Στα κουρδίσματα επεμβαίνετε.
1: Κάποιες φορές ναι, αλλά συνήθως όχι. Υπάρχουν κάποιες φορές που επεμβαίνουμε στα κουρδίσματα όπως κάναμε και πιο παλιά, αλλά δεν το χρησιμοποιούν τόσο πολύ οι σύγχρονοι λαουτιέριδες. Παίζουμε δηλαδή τα στεριανά όργανα στο λα ρε σολ ντο. Πολλές φορές κάποιοι κατεβάζουν μισόφωνα, μισό τόνο το όργανο, όταν το κλαρίνο είναι λα. Για να έχουν ανοιχτή τη φα δίεση και να έχει όγκο το όργανο, για να μην χάνει τον όγκο του στην ουσία.
0: Θα ήθελες να μου πεις τη διαφορά στεριανού και κρητικού λαού του.
1: Η βασική διαφορά είναι στο κούρδισμα. Και υπάρχει και μια μικρή κατασκευαστική διαφορά. Συνήθως είναι πιο μεγάλα τα σκάφη στα κρητικά λαούτα. Το κούρδισμα είναι πιο χαμηλό και αλλάζει και η τεχνική που παίζουν οι κρητικοί, έτσι, λόγω του ρεπερτορίου. Αυτά είναι τα βασικά. Αν πάρω δηλαδή εγώ που είμαι στεριανό σε ένα κρητικό όργανο και παίξω τα ίδια πράγματα που παίζω στο στεριανό, θα ακουστεί ακριβώς το ίδιο πράγμα σε διαφορετικό τόνο.

0: Είμαστε στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Μιχάλη Σιγλέτο στη ρύθμιση του ήχου, σε μια ηχογράφηση από το στούντιο Έψιλον της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Βασίλη Τριάντη στο λαούτο, τον Νικόλα Αγγελόπουλο στο λαούτο, τον Βαγγέλη Καρύπη στα κρουστά και τον Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι, σε ένα ειδικό αφιέρωμα για το Στεριανό λαούτο, με τον Βασίλη Τριάντη, ο οποίος Βασίλης είναι από το Μουσικό Σχολείο Αθηνών, εκεί διδάσκει, έχει εξαιρετικούς παίχτες, τους έχουμε δει σε προηγούμενη εκπομπή και ευχόμαστε να μπορέσετε να τα καταφέρετε και να έρθετε κάποια στιγμή να ηχογραφήσουμε. Έχει σπουδάσει στη Γυμναστική Ακαδημία με ειδίκευση στους παραδοσιακούς χορούς και στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα. Από τους πρώτους που βγήκες από αυτό το τμήμα, θα ήθελα να μου συστήσεις λίγο και τους υπόλοιπους της ορχήστρας.
1: Θα ξεκινήσω από τον Βαγγέλη τον Καρύπη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Βαγγέλης ο Καρύπης είναι ένας κρουστός που έχει παίξει με τους πάντες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και είναι τιμή μου που τον έχω δίπλα μου και συνοδεύει αυτή τη δουλειά. Είναι ο Νικόλας ο Αγγελόπουλος στο λαούτο, με καταγωγή από το Αγρίνιο, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ο Θωμάς ο Γρηγορόπουλος, ο οποίος είναι και αυτός ένας νέος τραγουδιστής που έχει έρθει τώρα στην Αθήνα, με καταγωγή από την Ξεχασμένη Μαθίας και έχει πολύ μέλλον κι αυτός εδώ.
0: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Άδη θα κατέβω με το Θωμά Γρηγορόπουλο στο τραγούδι και μια φράσια πρεβεζάνικη. Θέλω να μας πεις για αυτή τη φράσια, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της.
1: Η συγκεκριμένη φράσια είναι μια εκτέλεση που έπαιζε ο Μάικς ο Βασιλιάδης, ο μεγάλος κλαρινίστας, ο οποίος τον θεωρώ και αυτόν κατά κάποιο τρόπο δασκαλό μου. Δουλέψαμε και μαζί, τον ήξερα πολλά χρόνια από μικρό παιδί και διαφοροποιείται από τη φράσια που παίζουν οι υπόλοιποι, την πρεβεζιάνικη φράσια, γιατί υπάρχει και ζαγορίσια, έτσι. Τώρα μιλάμε μόνο για την πρεβεζιάνικη. Είναι διαφοροποίηση ανάμεσα στις πρεβεζιάνικες φράσκες. Οπότε αυτή είναι μια εκτέλεση που έπαιζε ο Μάικς ο Βασιλιάδης και το χαρακτηριστικό της είναι, αυτό ενδιαφέρει, οι μουσικοί θα το καταλάβουν ίσως καλύτερα και όχι οι υπόλοιποι, ότι δεν γυρίζει στη μελωδική της γραμμή σε καρτσιγάρ, αλλά είναι όλοι ουσάκ. Μιλάω για μουσικούς δρόμους τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και επειδή ο Μάικς ήταν στην Πρέβεζα γι' αυτός πάρα πολλά χρόνια, από 14 χρονών, αποτελεί για μένα η κάθε του εκτέλεση μια εγγύηση, ας πούμε.
0: Και στην επόμενη εκτέλεση που θα ακούσουμε, ένα τσιφτετέλι, θα έχουμε δύο διαφοροποιήσεις. Ένα μέρος του Μάκη του Βασιλιάδη και ένα μέρος πάνω σε αυτά που έπαιζε ο Χρήστος Ζώτος.
1: Ναι, εδώ πέρα θα κάνουμε την απενεχοποίηση του τσιφτετελιού, γιατί εμείς στην Πρέβεζα ακούγαμε πάρα πολλά τσιφτετέλια και περιοχή γύρω-γύρω. Βέβαια ήταν πιο μελωδικά, πιο στρωτά και χορεύονταν και πιο στρωτά.
0: Τα κουνήματα είναι της νέας εποχής.
1: Ναι, ήταν λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα τότε, αλλά και σαν σκοπή και παιγμένα πιο αργά. Το πρώτο λοιπόν τσιφτετέλι που ακούγεται εδώ είναι ένα τσιφτετέλι το οποίο το έπαιζε ο δάσκαλός μου, το είχε δείξει, δεν το είχε ηχογραφήσει ποτέ. Το θυμάμαι όπως μου το είχε μάθει. Και το δεύτερο που κολλάει, ας πούμε, στο πρώτο είναι του Μάκη του Βασιλιάδη. Ένα πολύ μελωδικό αργό τσιφτετέλι και αυτό.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούσαμε τον Αμάραντο με τη φωνή του Θωμά Γρηγορόπουλου, Βασίλης Τριάντης και Νικόλας Αγγελόπουλος στα λαούτα, Βαγγέλης Καρύπης στα κρουστά. Θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με τα κλάματα, αυτό τον υπέροχο σκοπό αποχαιρετιστήριο του γάμου, όταν αποχαιρετά η μάνα την κόρη που φεύγει από το σπίτι. Θα σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη Τριάντη, που είσαι μαζί μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη Σιγλέτο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους οργανοπαίχτες, κορυφαίους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής αυτή τη στιγμή που ήταν εδώ μαζί μας για αυτό το αφιέρωμα στο στεριανό λαούτο. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Εμείς να πούμε καλημέρα ή καλησπέρα και εσείς κρατήστε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε όποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η μέρα μόλις άλλαξε εδώ στην πατρίδα και εμείς, όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, είμαστε εδώ κοντά σας. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για μία ώρα θα είναι πίσω από το μικρόφωνο.

Διαλέγουμε μαζί τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε αυτή την ώρα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα όλη την προηγούμενη ώρα. Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Από τα αγαπημένα κλασικά παραμύθια είναι ο Πινόκιο, δημιουργός του ο Κάρλο Κολόντι. Ο χαρακτήρας του Πινόκιο πρωτοεμφανίστηκε το 1883 ως ήρωας του παραμύθιου «Οι περιπέτειες του Πινόκιο». Από τότε είναι αμέτρητες οι προσαρμογές στην ιστορία. Από το 1940 παρουσιάστηκε πολλές φορές τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση. Η πιο πρόσφατη εκδοχή ήταν το 2019. Το 2002 όμως ο Ρομπέρτο Μπενίνι το σκηνοθέτησε και υποδίθηκε ο ίδιος το ρόλο του Πινόκιο στον κινηματογράφο. Για την ταινία συνέθεσε μουσική ο Νικόλα Πιοβάνη και ακούσαμε το μουσικό θέμα της, το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτήν τη νύχτα, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Μετά τον κινηματογραφικό Πινόκιο σε μια τηλεοπτική σειρά της Λίνας Βερτμίλλερ που είχε τίτλο «Il Giornardino di Gian Burrasca». Παιδική σειρά, παραγωγής του 1964. Πρωταγωνιστούσε η Ρίτα Παβόνε, διάσημη τραγουδίστρια τη δεκαετία του 60. Ο Νίνο Ρότα είχε συνθέσει τις μουσικές και τα τραγούδια. Και η Ρίτα Παβόνε τραγουδούσε το «Viva la Papa con Pomodoro».

Ήταν η φωνή της Ρίτας Παβώνε. Viva la papa con pomodoro. Σε ελεύθερη μετάφραση, ζήτω η ντοματόσουπα με ψωμί. Ο Νίνο Ρώτα στη μουσική, η Λίνα Βερτμίλερ στους στίχους, όλα αυτά για την τηλεοπτική σειρά που είχε σκηνοθετήσει η Λίνα Βερτμίλερ, Il Giornalino di Gian Burrasca. Στο τραγούδι χαρακτηριστικός ήταν ο ήχος του Ζήθερ. Τι ήταν το Ζήθερ? Έγχορδο όργανο της οικογένειας των ψαλτηρίων, δηλαδή σαν το κανονάκι. Έγινε παγκοσμίως γνωστό χάρη στη μουσική που έγραψε ο Άντων Κάρας στην ταινία «Ο Τρίτος Δρόμος» το 1949 με πρωταγωνιστή τον Orson Welles. Η συνέχεια με τρία-τέσσερα μουσικά στιγμιότυπα από την αγαπημένη μας Λιλιπούπολη.

Η Λιλιπούπολη, ή εδώ Λιλιπούπολη όπως ήταν ακριβώς ο τίτλος, ήταν μια θρυλική παιδική ραδιοφωνική σειρά που μεταδίδονταν από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το 1977 έως το 1980, την εποχή που διευθυντής του ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Παρότι απευθυνόταν σε παιδιά, αγαπήθηκε από πολλούς ενήλικες για την ευφυΐα, τη φαντασία και τη σάτυρά της. Ψυχή της σειράς η Μαριανίνα Κριεζή, που υπέγραφε τους στίχους των τραγουδιών. Τα κείμενα γραμμένα από την Ρεγκίνα Καπετανάκη, την Ελένη Βλάχου και την Άννα Παναγιωτοπούλου. Τους στίχους είχαν μελοποιήσει ο Νίκος Κυπουργός, η Λένα Πλάτωνος, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος και ο Νίκος Χριστοδούλου. Εμπνευστής της Λιλιπούπολης και ο άνθρωπος που στήριξε καθοριστικά το όλον εγχείρημα ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης.

Τα τραγούδια της Λιλιπούπολης θεωρούνται σήμερα κλασικά δείγματα ελληνικού παιδικού τραγουδιού με στίχους ποιητικούς και υψηλή μουσική ποιότητα. Συνεχίζουν δε και στις μέρες μας να παρουσιάζονται σε συναυλίες.

αρχουδίκος, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

Οι ερμηνευτές των τραγουδιών της Λιλιπούπολης ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Σπύρος Σακάς, ο Αντώνης Κοντογεωργίου, η Λένα Πλάτωνος και η Μαριέλα Σφακιανάκη. Σαν παιδικό είχε και ένα παλιό, μια παλιά γερμανική μελωδία που είχε μάλιστα τραγουδήσει και ο Elvis Presley. Το διασκεύασε και έγραψε στίχους ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: Όλα τα τραγούδια που ακούσαμε μέχρι στιγμής είναι ή ηχούν παιδικά, αφιερωμένα σε όλους και όλες που μέσα τους κρατάν καλά το παιδί, τα παιδικά τους χρόνια, σε όσους έχουν στιγμές που νιώθουν σαν παιδιά. Ερχόμαστε στην ιστορία του Κεμάλ, είναι γνωστή. Ο νεαρός πρίγκιπας που νόμισε πως μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζευάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ιστορία του Κεμάλ, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης. Τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ. Η στίχη του Γκάτσου, σενάριο ταινίας. Όπως η ίδια η ζωή. Στο τέλος του τραγουδιού ακούγονται οι στίχοι «Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Και ακολουθεί η εποδός. Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Πολλοί θεωρούν πως ο Γκάτσος εκφράζει απεσιοδοξία. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε εξηγήσει ότι το τραγούδι δεν είναι προτροπή για παρέτηση, αλλά αλληγορία για τη σύγκρουση του ιδεαλισμού με τη βία και την ανθρώπινη φύση. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, πως είναι δικαιοσύνη να θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακούσαμε μια μουσική του Ιάπωνα Τζόχι Σαΐση, ξεκινώντας το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Μουσικό θέμα από το soundtrack της άνιμε ταινίας του μέτρ του είδους, Χαγιάο Μιγιαζάκη, το κινούμενο Κάστρο. Αξίζει, πιστέψτε με, αξίζει να δείτε τις ταινίες του Μιγιαζάκη. Είναι γεμάτες ποίηση και ονειρική ατμόσφαιρα. Η φύση και ο άνθρωπος σε πρώτο πλάνο. Αντιπολεμικό και ανθρωπιστικό πνεύμα. Σημαντικό ρόλο παίζει και η μουσική του Τζόχι Σαΐση σε όλες τους σχεδόν τις ταινίες. Λυρικές μελωδίες για πιάνο και ορχήστρα ενισχύουν το αίσθημα της νοσταλγίας, της συγκίνησης. Η συνεργασία του Χαγιάο Μιγιαζάκη με τον Τζόχι Σαΐση θεωρείται μια από τις σημαντικότερες στην ιστορία του κινηματογράφου. Πλανώδεις είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Και αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Η ποίηση της Λένας Παπά, η στίχη της μελοποιημένη από τους Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα.

Ήταν ένα οργανικό κομμάτι από τον Mark Knopfler για την ταινία Last Exit του Brooklyn του 1989. Εδώ ο Knopfler χρησιμοποιεί τον ήχο του βιολιού για τη μελωδία του. Τον ήχο των εγχόρδων επίσης. Ο Mark Knopfler ήταν ο ιδρυτής των Dire Straits και δημιουργός των τραγουδιών τους. Το παίξιμό του στην ηλεκτρική κιθάρα ήταν μοναδικό. Δεν χρησιμοποιούσε πένα όπως όλοι οι κιθαρίστες που παίζουν ηλεκτρική, αλλά τα δάχτυλά του, με ήχο καθαρό, εκφραστικό πάντοτε. Έλατε τώρα να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που φώτισαν τη μουσική στη δεκαετία του 1980. Είναι ο σπουδαίος Peter Gabriel μαζί με την Paula Cole που τραγουδούν το «Don't Give Up».

Don't give up. Αυτός ήταν ο Peter Gabriel με την Paula Cole σε αυτό το τραγούδι. Ανάμνηση. Ανάμνηση συναυλίας του στο Λυκαβητό τον αρχές Οκτωβρίου του 1987, αν δεν κάνω λάθος. Ανάμνηση στους φίλους που μαζί την παρακολουθήσαμε και φύγαμε εκστασιασμένοι από τον Peter Gabriel, στο Βασίλη, στον Αντρέα, στη Μέρη.

τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω.

Ήταν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας σε ένα τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη, το «Επένσω ατέ». Εδώ έβαλε στίχους η Αφροδίτη Μάνου. Η Αφροδίτη Μάνου έγραψε και άλλους στίχους στο επόμενο τραγούδι, εκεί που έβαλε μουσική ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και το τραγούδισε «Πάρε με, πάρε με».

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία πύλα για να παίξεις.

Θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι. Αυτή ήταν η τελευταία στροφή του τραγουδιού του Βασίλη Παπακοσταντίνου και της Αφροδίτης Μάνου. Χρησισχολιασμός βέβαια δεν χρειάζεται.

τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι είναι από τα πιο γνωστά έργα της εποχής του Μπαρόκ. Πρόκειται για τέσσερα κονσέρτα για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων που γράφτηκαν περίπου το 1723 και δημοσιεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα. Κάθε κονσέρτο περιγράφει και μια εποχή του χρόνου. Από το δεύτερο κονσέρτο το καλοκαίρι ακούσαμε το πρέστο. Η αγωνία πριν από την καταιγίδα. Η μουσική αφηγείται μια εικόνα, μια ιστορία χωρίς λόγια, δίνοντας την ένταση με γρήγορο τέμπο και το βιολί με τα έγχορδα να παίζουν συνεχώς φόρτε. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα που η μουσική γίνεται δραματική αφήγηση. Με τα έγχορδα να παίζουν συνεχώς φόρτε. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα που η μουσική γίνεται δραματική αφήγηση.

The Long and Winding Road. Ήταν η τελευταία επιτυχία των Beatles. Είχε κυκλοφορήσει το 1970, ένα μήνα μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, η σύνθεση από τον Paul McCartney. Ο παραγωγός Phil Spector πρόσθεσε ορχιστικές και χροδιακές μελωδικές γραμμές, στοιχείο που καθιστά την ενορχίστρωση ενδιαφέρουσα και κύριο συντελεστή του τελικού αποτελέσματος μαζί με τη φωνή του Paul McCartney.

Ήταν ο Κάρλος Ζωρίτα Ντιάς, ισπανικής καταγωγής, πριν από το 2011 ή 2012, αν δεν κάνω λάθος, είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ πάρα πολύ ωραίο, το Amori Muerte, και από εκεί ήταν το Weeping Willow που μόλις ακούσαμε.

Νύχτα μέσα στα μάτια σου, νύχτα και στην καρδιά σου. Ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου. Η ποιητική στίχη του Γιάννη Θεοδωράκη, μελοποιημένη από τον αδερφό του Μίκη. Και εδώ είχαμε τον Μανώλη Μητσιά, σε μια κατά τη γνώμη μου από τις ωραιότερες του ερμηνείες. Και βέβαια εξαιρετική αυτή η ενορχίστρωση με τα έγχορδα, που δυστυχώς όσο και αν έψαξα δεν μπόρεσα να βρω ποιος μουσικός την υπογράφει. Μένουμε στον Γιάννη Θεοδωράκη, πάμε στους λιποτάκτες και ακούμε τον Μίκη να μας τραγουδάει το «Χάθηκα».

Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε «Μητέρα και αδερφή» από την εποχή της Μελισάνθης. Μουσική αυτοβιογραφία του Μάνου Χατζηδάκη βασισμένη σε δικά του ποίηματα. Από το 1945 είχε αρχίσει να τον απασχολεί η ιδέα της Μελισάνθης. Ήταν η εποχή αμέσως μετά την κατοχή όταν ο Μάνος Χατζηδάκης βίωνε την αλλαγή της Αθήνας και το τέλος μιας εποχής. Η πρώτη ολοκληρωμένη ποιητική μορφή είχε έρθει το 1965 όταν έγραψε το ποίημα «Η εποχή της Μελισάνθης» που εντάχθηκε στην συλλογή του «Μυθολογία». Αυτό το ποίημα ήταν ο πυρήνας του μετέπειτα έργου του που κυκλοφόρησε, εκδόθηκε σε δίσκο το 1980.

Αυτό ήταν το ταγκό της βροχής. Σύνθεση του Στέφανου Κορκολή, εμπνευσμένη βέβαια και στους δρόμους του Νουέβο Τάγκο. Το τάγκο έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς συνθέτες σε όλο τον κόσμο. Είναι ο ρυθμός του, είναι η δύναμη, το πάθος του ταγκό που δεν αφήνουν ασυγκίνητο κανέναν δημιουργό. Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και 2M. Και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας.

Λατίνος εραστής. Τραγούδι μνήμη για τον θρύλο των αργεντίνικων τάγκο του Μεσοπολέμου, τον Κάρλος Γκαρδέλ. Από τον Ηλία Κατσούλη που έγραψε τους στίχους και τον Νότι Μαυρουδή που έβαλε τη μελωδία. Ο Διονύσης Τσακνής το τραγούδησε. Στην τελευταία στροφή του τραγουδιού γράφει ο Ηλίας Κατσούλης. Στις λεωφόρους του Μπουένος Άιρες τρίζουν και λιώνουν τα πανάκριβα λουστρίνια και ο Μαραντόνα, σε ένα άλλο όνειρο, χορεύει τάγκο με τις μπόκα τα χαμίνια. Πόσο όμορφη εικόνα. Ο Ηλίας Κατσούλης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς της γενιάς του. Έγραφε για ιστορίες ανθρώπων που κουβαλούν μνήμες, απώλειες και μικρές καθημερινές χαρές.

Από τους κορυφαίους δίσκους της δεκαετίας του 1980 είναι το «Μαμά γερνάω» του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λινάς Νικολακοπούλου. Η ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλίδου μοναδική. Στη συνεργασία τους εξέφρασαν τα πάθη τους, τις αισθήσεις τους, τις στιγμές τους, τις στιγμές μας.

Και πηγαίνοντας προς το φινάλε μας, να σταθούμε σε ένα από τους σημαντικότερους ερμηνευτές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι και αναφέρομαι στον Δημήτρη Μητροπάνο. Έχει το δικό του κεφάλαιο στο βιβλίο της ελληνικής μουσικής. Ήταν από τους τραγουδιστές που έδωσε υπόσταση στον όρο «καλό λαϊκό τραγούδι». Ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο, ρωμαλαία, γήινα. Το κοινό τον λάτρεψε, τον ένιωθε δικό του, φίλο του.

Γαλανόδιες ήταν και σήμερα οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρύθμιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ ποτέ δεν σταματούν τα τραγούδια. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 6 Αυγούστου 2026. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και μαζί σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στην ιστορία, όπως μας αρέσει να κάνουμε. Θα πάμε κάποιους αιώνες πίσω, θα πάμε στις αρχές του 1900 και θα φτάσουμε μέχρι την Αμερική, μέχρι την Γιούτα και άλλες περιοχές στα μέσο δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών και στα δυτικά, όπου θα ασχοληθούμε με την εργατική τάξη, με όλα όσα πέρασε για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, αλλά και τους εχθρούς που είχε, τους εκμεταλλευτές της. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τσάρο των Ελλήνων ανθρακορίχων της Γιούτα. Έτσι τον είχαν ονομάσει στην Αμερική, τσάρο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερνε εργάτες από την Ελλάδα και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλευόταν τους εργάτες αυτούς με τον πιο αδίστακτο τρόπο, πολλές φορές μετατρέποντάς τους στην ανάγκη που είχαν για να επιβιώσουν σε απεργοσπάστες για να μπορέσει να νικήσει για λογαριασμό των εργοδοτών τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την εξέγερση των εργαζομένων για τις άθλιες, απαράδεκτες, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας τις οποίες βίωναν ανάμεσά τους και χιλιάδες Έλληνες μετανάστες. Λεωνίδας Σκλήρης από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη. Αυτός είναι ο τσάρος των Ελλήνων ανθρακορίχων και εργατών στους σιδηροδρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άνθρωπος, καμιά φορά μπορούμε να βάλουμε τη λέξη και σε εισαγωγικά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον πιο βάρβαρο τρόπο τους συμπατριώτες του, παίρνοντάς τους από το μισθό τους, αναγκάζοντάς τους να αγοράζουν από τα δικά τους σούπερ μάρκετ σε τιμές πολύ ακριβές, ελέγχοντας τον τρόπο και τον τόπο κατοικίας τους, μιας και από εκεί έπαιρνε τη δική του αποζημίωση, σε εισαγωγικά η λέξη. Και βέβαια ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε στην εργοδοσία όποιους δεν ήταν καλοί. Αλλά βέβαια στην πορεία, στην ιστορία μέσα, βρήκε και ο ίδιος τον μάστορά του. Το όνομα αυτού, Λούις Τίκας. Μια μεγάλη φυσιογνωμία, ένας μετανάστης εργάτης, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πυρός, στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων, έχασε τη ζωή του και έγινε πραγματικά ήρωας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λεωνίδας Σκλήρης ή και Σκληρής μπορεί να λεγόταν και να άλλαξε το όνομά του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι πιο εύβοιχο. Έφτασε στην Αμερική το 1900. Ήταν η εποχή που είχαν πρωτοανοίξει τα σύνορα